0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εν θέτει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, ως ημίς σήμερον, και άφηση μην τα αθλήματα ημών, ως και εμείς αφήαμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς πειρασμών, λαρίσει ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, να εξεγερθένες του Ήπρου που σε δομέσαι, αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεσαι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, για τις Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, της κλίνης και του Ήπρου εξεγείρασμα, Κύριε. Τώρα μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, για τις Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτής επελεύσει, δικαικά στο πράξη γνωθήσον δε. Αλλά φόβο πράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, για τις Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπρεξαν ιστάμενος ευχαριστός, Αγία Τριάς, ότι την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, ανακοργίστη σε μη τον Αθείο μου και ομαρτωλό, ουδέσιν από λεσάς μου τις ανομίες μου, ανεφιλανθρωπέσου συνήθους και προς απόγνωση κείμενο ενηγυράσμε. Εις το ορθρύσει και δοξολογήσει το κράτος σου, και νύφωδησό μου τα όμματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μολετά τα λογιά σου και συνιέρετε στην δουλειά σου και πείνει το θέλημά σου και ψάνει στην εξομολογή της καρδίας και ανημνεί το Πανάγιον ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύθε από το κράτορο, τη θείο και φιλοθρό προνοία, ξύος άσμα των αματολών και ανάξιον εξύπνων αστείνε, και τη χήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νερό σου δυνάμεο, και δόξουνε καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς να ευθύνεσαι την εκτορή παρόχη λεών μου ένεση, όπως καγώ κυρανός γένω με το φωνή μου παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάω στον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγον, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου, ο Θεός, κατ' ωμέγα ελαιώς, κατ' οπλήθος την εκτιρμός, εξάλληψον τον όνομά μου. Εύπλιον πλήνων μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι ανομία μου έχω γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σημώνα ήμαρτον και το πόνιρο ενωπιών σου ποιείς, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το πνευστέ σε. Ιδού γαρ νομία συνελήθην και να μαρτήσει και σε μη μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νικάψε στα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίζουμε ισόβου και καθαριστήσουμε, πλύσμε και υπερχιών ευκαθίσουμε. Ακουτίζουμε αγαρία στην κεφροσύνη, αγαλιάσουν ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα θα συγγένισουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησε παιμού. Απόδοσμη την αγανία σε εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς και σε βίση επισέβης τρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Πλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίγεις και το στόμα ανεγγενεί την ίμνησή σου. Τι θέλεις αισθησία να το κάνω καυτό μου το κορδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και δομηθείο του τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σιάν δικαιοσύνη να φοράνε κολοκαυτώματα, τότε ανήσουνε το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμα να δω υπορευόμενη ενώ μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα το μαρτύριο αυτό ενώ όλη η καρδία εξετήσου είναι αυτό. Βάρη εργαζόμενη την ανομία τη οδή αυτό επορέθησα. Σύνε τήλου τα συνολά σου φυλάξει τη σφόδρα. Όφελο κατευθυνθεί σε νεοδί μου, το φυλάξει τα δικαιώματά σου. Τότε μη σχεδόν το με επιβλέπει να υπάρξει στην δουλειά σου. Σου ομολογήσουμε σε νεφή την καρδία, σε εντομοθηκαίνουμε τα κρύματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματα σου φυλάξουμε καταλήψεις ως φόδρα. Εν τι είναι κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτό εν το φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξητησά σε μία πόσο από την εντολό σου. Την καρδία μου έκλειψε τα λόγια σου σαν μία αμάρτωση. Λογητώσει Κύριε διδαξώμα τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα κρύμα του στοματός σου. Και οδό το μαρτυρίο σου τέρθω σε παντή πλούτο. Εν τις εντολές οδολεσίες σου και κατρωγής σου του οδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσου που επιλύσουμε το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω το λόγο σου. Αποκάλυψε τους οθαρμούς μου και κατανοήσου θαυμάς εκ του νόμου σου. Πάρε πως εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψε πεμού τη συντολά σου. Επεπόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρυματά σου παντή καιρό. Πετύμψε η περηφάνηση, επικατάρτη, εκκλίνοντας από τον εντολό σου. Περιέλεπε μου όνειδος και εξουδένωσον, τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντας κατά μου κατελάλω. Ο δεδούλος σου ειδωλέσχει τη δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τους οδούς με ξύγκυλα και επικουσάζουμε δεξόμε τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησόν με και δολεσχίσουν τη θαυμασή σου. Εν είστε ξύνη ψυχή μου που κηδείας βεβαίως σώμα της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησαν από εμού και τον νόμο σου λεϊσόν με. Οδόν αληθείας ερδισάμ και τα κρυματά σου κοπελαθόμη. Κολύθιν της μαρτυρίου σου, Κύριε μου κατεσχήνης. Οδόν εντολών σου έδρομο, όταν εμπλάτημα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξειδήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό μου και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβο των εντολών σου, αυτήν η θέλησα. Κλείω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον αξία. Απόστρωσαν τους οθαρμούς μου το μήνυμα τότε, εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο στο λόγιο σου, το φόβο σου. Δερή ελεύθερη δυσμό μου, λιπόπτευσα τα κρίματά σου πιστά. Ιδέ που θύμισε τη συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έρθει επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε του σωτήριό σου, κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη συνοδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στοματό μου λόγων αληθεία ω φόδρα. Ότι επί της κρίμασής σου επίλυψα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πλατισμό τα συνολά σου και ζήτησα. Και λάωνα της μαρτυρίας σου αντίον βασιλεύτη και σχηνόμην. Και μελέτρινα τις συντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύριε τα σχήρες μου πως τα συνολά σου ασυγάπησα και δολές μου της δικαιωμασής σου. Νήσι το λόγο στο δούλο συνεπίλπισάς με. Αύτη μου παρεκάλεσαν

0: Κυριά σου, ετοιμάσαι με καταράχουν, φυλάξε τις ανωλάς σου, σχημία μαρτωλών περιπλακισάν για τον νόμο σου κοπηλαθώμη, στον έκτον εξηγυρό μου το εξομολογήσεις από τα κρύματα της οικειοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα φοβουμένος και το φυλασσόν της ανωλάς σου, του ελέου σου Κύριε πλήρης για τα οικειώματά σου δαξών με. Χριστότα επίσης να του δούλου σου Κύριε κατ' το λόγο σου, Χριστότα και παιδεία και γνώση δαξώματα σαν το λέω σου βίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθεί να βαπλημέρει σε αυτή το λογιό σου φύλαξα. Χριστό σου Κύριε και την Χριστότητή σου δαξώνω τα δικαιώματά σου. Πληθύνεται από με αδικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία μου ξεβεί στο συντολά σου. Θυρώθει ως γάλα καρδία αυτόν εγώ τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθώ με ταπεινωσά να ψωμάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθώ μου νόμο του ματό περχιλιάδε χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Λαϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίσαμε και πλασάμε, συναντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Βουμαν είσαι οψοντέμε και φρανθήσουντα τους λόγους επίλπισα. Έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρυματά σου και αληθεία τα ποινωσάς με. Για να φύθω δι' το ελαιός του παρακαλέσει με κατ' ολογιών στο δούλου σου. Θέτως άμα κυρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μας την. Συνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν σε με. Εγώ δόλου ισχύσουν τις συντολές σου. Πιστρεψάδος άνω που βουμενήσει και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου όμως από τη δικαιωμασία σου, πως αν μη ισχυθώ. Κλείπεις το σωτηριό σου, ψυχή μου, σου λόγους επίλπισα. Ξέλιγον εφαρμή μου στο λογιό σου, λέγοντας που θα παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνο σας κόσα πάθα τα δικαιώματά σου που πελαθώμη. Πόσο εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε πείσαι με από το καταδιωκόντο με κρίση. Διηγήσαν το με παράνομη το λυσχία, σε λόγω σου νόμου σου Κύριε. Πάσε εντολές αλήθεια, δίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχής είναι τελεσά με την γη, εγώ δεν κατέλειπα τα συντολά σου. Κατ' το έλεος σου ζήσουμε και φυλάξω στο μαρτύριο του στοματός σου. Στον αιώνα Κύριο λόγου σου διαμένει του ουρανό, εις γεννά και γεννά είναι η αληθιά σου. Θεμελίωσα στην γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει μέρα τα σήματα δούλεσα. Είμαι και ο νόμος σου μελέτη με στήφτων από όλα με ταπεινώσου μου. Στον αιώνα με επιλάθουμε το δικαιωμάτο σου την αφήσει εσάς με. Σώσε με εγώ σώσω με τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Με υπέμεινε να μορτωρείτε πολλές από τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία εδώ πέρας πλωτή η εντολή σου πόδρα. Που σιγάβησα τον νόμο σου Κύριον την ημέρα με λέτη με στήν. Υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς μου την εντολή σου της τον αιώνα μη στήν. Περπάντας τα σκοντάς με συνήκα τα μαρτυριά σου με λέτη με στήν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα τα συντολά σου ξεζήτησα. Εκπάσχω του πονηρά, σε κόλλησε τις πόρτες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου εξέκρινε τη σύνομα θέτησάς με. Ως γλυκιά του λαρική μου, το λογιά σου, που μένει το στοματί μου. Από το εντολό σου συνήκα, διότι το μη σε πάσχω των αδικίας. Λίχνω σου πως είμαι ο νόμος και πως τις τρίβεις μου. Όμως σε κέστησα του φυλάξε τα κρύματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φοδρα Κύριε ζήσουμε κατά τον λόγο σου. Θα ακούσε το στοματός μου, δόξα με Κύριε και τα κρύματά σου να ταξών με. Η ψυχή μου τα σχεσί σου διαπαντός και του νόμου σου κοπελαθώμη. Έθεν τα μαρτωλή παγίδα μου και εκ των τελών σου κοπλανήθη. Κληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα τη αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του πίστη δικαιώματά σου στον αιώνα τη αντάμψη. Παρανόμου σε μίση το ενό μου σου αγάπησα. Βοηθός μου και τη λύτω με εσύ σου λόγου σου επίλπισα. Κλείνα τα παιδί μου που ονειρευόμουν και ξεύγνησε τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιο σου και ζήσουμε και με κατασχέλισμα από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό μου και σοφίσου μου και μελετήσουν τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Σου δένω σας πάντα σε όπως αφούντας από το δικαιωμά τους ότι άδικον το ενθύμι μου αυτόν. Παραβαίνοντα συλλογήσα μου πάντα στους αμαρτωλούς της γης και ότι ηγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου της σάρκας μου που άρτω κρυμάτω σου φοβήθη. Επίσης κρίμα και δικαιοσύνη παρατός με τους αδικούς με. Έκδειξε το δούλο σου σε αγαθόμη σου που φαντισά του σαν υπερήφανη. Η αφθαρμή μου ξέρει που είναι στο σωτηριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω μου το δούλο σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου δαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ συναντησό με και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω του Κυρίου διασκέδασε τον νόμο σου. διότι ο Υιός της δουλειάς που εφησίων και το

0: πάσιον, διότι το προσπάσεις από το λάσο κατορθούμε, είναι πάσιμο τον άδικο να μίσησα. Θα μαστά τα μαρτυριά σου, διότι το εξηρέμισε να φτάει η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου που δίκησε την υπείου, στο στόμα μου ήνυξε κήρυκες από πνεύματος, εν το λάσο που υπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κύριε και ρωή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξας ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξας ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξας ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Κύριε και ρωή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατ' το κρίμα των αγαπών των όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατ' το λόγιό σου και μη κατακύρεσά τον πάσα νομία. Λύτρωσέ μου, σκοφανίας ανθρώπων και φυλάξου τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου πείθωνε επί το δούλο σου και διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησε με φθαρμήν που υποφύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενεδήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και ανήθεια σφόδρα. Ξέδειξέ μου, ζήνω στο υπεράκτο το λόγο σου εχθρή μου. Με πυρωμένα το λογιό σου σφόδρα και ο δούλο ηγάπησε αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμου σου αλήθεια. Κλείψεις και ανάγκη έβρωσα, αρμαντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη το μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησό με και ζήσω με. Και έκραξεν όλη η καρδία μου, πάκουσό μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Και έκραξα, σώσου με και φυλάξω το μαρτύριά σου. Προέφθασε νωρί και έκραξες λόγους, επίλπισα. Προέφθασε νεοφερμή μου, προσόρθουν του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνίες μου άκουσον, Κύριε, κατ' το ελαιό σου και το κρίμα σου ζήσουν με. Προσέγγισαν κατά δύο κοντές μου νομία, όπου δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσαι, Κύριε, και πάσα δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωτο του μαρτυρίου σου, δις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε ταπεινοσύρουν και εξελούμουν του νόμου σου κοπελαθώμην. Κύριε, την κρίση μου, Κύριε, τρωσέ με, και το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από μαρτωλό σωτηρία, τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Θερμή σου πολύ Κύριε, κατ' το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιωκοντές μου και θλιβωτές μου, από το μαρτύριο σου εξέπλυνα. Είδαν συνετούντας και εξαιτικό μου, τα λόγια σου και φυλάξαν το. Είδα τα συντολά σου αγάπησε Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρύωμεντα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντας κατά δύο ξάνω δωρεάν και από το λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου. Βαλιάσουν εγώ και τα λόγια σου ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και θελήξά μου, το δεν όμως αγάπησα. Τάξη της ημέρας είναι εσάς από τα κρύωματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των νόμων σου, πες την αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντα ο τυριό σου, Κύριε, και τη συνδελά σου αγάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησε να φτάσει σφόδρα. Εφύλαξε τα συνδελά σου και τα μαρτυριά σου, το πάσο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά ότι δε εσύ με ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιο σου να ετσισόν με. Εισέφθω αξιωμόμουν απειών σου, Κύριε, κατ' το λόγιο σου ρίσαμε. Ξερέξω τα χείλη μου, ήμουν όταν δάξει με τα δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα μου, τα λόγια σου, ότι πάσα να λέω δικαιοσύνη. Για να έστω χείλη στου όσου τα συντονά σου έτσι άμυν. Επεπόδωσα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και νέση και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθηνο πρόβατο να απολωλώ, ζήτησαν τη δούλη σου, τα συντονά σου κοπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών επάνων και ορατών. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάνω των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα μου όσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το δήμα σου ανθρώπους και την ημετέρα σου θηρίαν κατερθών εκ των ουρανών. Ξερκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντε περί μόνο ποντίου Πιλάτου, παθώδη και τα φέντα, και αναστάνω τρίτη μέρα κατά σκαφάς, και ανερθώντας στους ουρανούς καθιζόμενο δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμουν με τα δόξη κρινεζόντας και νεκρούς, ούδης βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρίκιο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο των αλήσαντιων των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάθμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών, ένα και το ονόματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε ημήν σήμερον, και άφεσε ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ειδών ο Θείος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος του νευρίσει γρηγορούντα, ανάξους δε πάλι νευρίσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ενώ μη το θανάτου παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν ενός η ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου ελέω φεδρίνουσα, ουγαρίδες πότε προσέπε λεύση τη φωνή λέγουσα ειδών εμφύο σου, βλέπουν ψυχή μου μην εισάχθεις και μην εισέξω θεκρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρήπνους καρτέρισον, εν επανήλθει Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον και εδόηση των υφώνων του Θείου της δόξης αυτού, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθεο τείχος του σωτηρίας ο χείρωμα θετώ και παρθένε και τέβομαι, θα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λίπνης χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, η περιρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ θεωτό και ελπίσιμον. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάρας καλών προσωτηρίαν για τις επαγγελίες των μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ρετάφη τη συντέξη και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σανδλά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, στους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης λήψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, εν αντιπαρεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση στο πλουσίδι σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως θεωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας και ελέησε ημάς.
1: Αμήν, Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με των αμαρτωλών και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Σε ευλογούμενη ψητε Θεέ και Κύριε το ελέου, στο ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκέστην αριθμός των παρασχόντα εμή των ύπνων, εις ανάπαση της ασθενίας ημών και άνοιξε το κόπορς πολυμόχτος αρκός. Ευχαριστούμε εσύ τους την απόλυσα σε εμάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγονους οικημένους εμάς ήγηρας, στο δοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σωπούμε την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διενίας οφθαλμός και το νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου στρατημίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως ανδυνηθόμενο περισπάσους άδεντε και ψάλλην και εξομολογήστε εσύ, το εν πάση και υποπάρμα του ξεζωμένου Θεό, το ανάρχο Πατρίς, τον Παναγενείο σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαρες των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Διδούν ειστάξει ο δεϊπνός ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ο ήλιος σου συγκάφησε, ο δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από τον νίκαιος του αιώνος. Η δούλη ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κύριον ευλές οίκο Θεού ημών. Εν τες νεξίνε πάρε θα τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ Υιών, ο οποίος είναι ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς επί της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαζε της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κυριλλήσον, Κυριλλήσον, Κυριλλήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσον, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νύστητε Κύριος αγαθός ο δούλος σου και ως τον βίο ήμαρτον συγχώρησον, που δεις γαρα να μάρτε τους ημισή ο δυνάμενος και της ματαστάς δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσην από νέμον μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς των δούλων σου, εν σιγάρ την ελπίδα ανέφερε το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ της ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκές του πόνου σου λείπου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ, Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρησος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός προσβεύει σε περιμόν, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσείς κρατείνονται, διό ανεμνώτες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένο Κύριος μετά σου. Κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον. Νύστητε Κύριε την απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων με ψευδία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλημα εκούσιον τη και ακούσιον εν λόγω ιέριου κατά διάνη πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως εν θα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμήν την βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και της εισαπεράνδο και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναφέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέλεξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει του μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και τη συνασώσει διά σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκύπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τρίας Αγία δόξα Σε. Την πάσαν ελπίδα μου Σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φυλαξών με πότη σκέπη σου.

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν επί την Αγία Μονή Πάπων και πάσαν μονή πόλη και χώραν αφολημούλη μουσική. Κατά ποδισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και πνηδίου θανάτου, υπέρ του ίδων ευμένη και διάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων, που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργεν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσταστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού αφηνής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος και εν λου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, προστασίες των Παμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Ουρανίων Δυνάμεων Εσωμάτων, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφτου Ισυχαστού και Εφραίου του Κατουναγιώτου, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων, Καλλινίκου και Θεοδότης, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Παύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπούντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, σώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς των ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Πάπτης, τους χωρίς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερχόντες πατέρας και αδελφούς ημών τους ερθάδευς ευοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτόν Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος ημέρα πλήσεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλε στη βοή την εξαγίου, και ξιών αντιλάβει τόσου, μισή πάση στη θεία σου, και το ολοκαυτωμά σου πιανά το. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου, και πάθα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί σωτηρίου σου, και εν ονόματι Κύριου Θεού.

αφήστε το βασιλεύς και ψωτηρίου σου αγαλιάσε τη σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και τη θέλεις με χιλίον οκοστέρισα σ' αυτόν, ότι προέφτασα αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκα σε πληθυντικό.

0: αυτόν, ότι δώσ' αυτό ευλογίαν σε όνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντελέει του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάθη της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντα σε, ότι θείς αυτούς τους κρύβανου πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενωρεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταπάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλαιν σε κακά διαλογίσαι το πουλάς, έσου μη δίνονται στήνε, ότι θείς αυτούς νότων εις περιλήπη σου, ετοιμάς το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε την δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμεθα την αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέης εν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέης εν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέης εν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεχε το ονοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάθον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρέ εκουσίως και φωνή μου σου καινή πολιτεία, τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν της ειν, όπλον ειρήνης άητη των τρόπεων, και νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδες αγαθή της ηκεσίας ημών πανήντε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε σου και έλευσες βασιλεύει, και χορήγη αυτής ουρανόθετη νίκη, διότι έτηκε στο Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κατ' δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κατ' δεόμεθα υπέρ του Πατρού και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και

0: ιερέ το Τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανήσανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτων μου, η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσου μυριάδου λαού, τον κύκλο συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας, τους εφθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ανεπάγησαν μη και επιστηρίξε με την χείρα Σου, ου και έστην ίασιν της αρκή μου προσώπου της οργής Σου, ου και έστην ειρήνη της σωστές μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατακάμφθη νέους τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμοι, ότι εψώε μου επλήσανε πεγμάτων και ουκ έστην ίασιν της αρκή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκαταλειπέ με ίσχυς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστα μου απομακρώθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ζητώντας την ψυχή μου και ζητώντας τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλος σου κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εντός αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωνημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και αλγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών εν διαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέων θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθενση, το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου, και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευος επί της τρομνής μου, εν της όρθρησε μελέτων εισέ, ότι εγανήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μέριδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο μνήον εν αυτό. Ότι ανεφράγει στόμα λαλού τον άδικα, εν της όρθρησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με το καταβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, εθεντόμε εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωριουσμούς σου επίδαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, εθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και εγώ ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διέπετασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έθεσιν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε έκραξα και νεκτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστας ανομία σου, τον ιόμενον πάστας νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα συνελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να απέχουσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνα φημών τα σανομία σημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αυρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνεις λάκων, ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: Λέησο, έρθεις άνωθαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εξ τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ του Αγίου ήχου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ πλεών των οδηφορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ του ρυθμίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Λέησο,
0: της Παναγίας Ακράντου υπέρα και μένης εν δόξου των σπηρισίμων Θεοτόμου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν επισύ, Κύριε, ελπίσα μη κατεσχυνθύνεις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε, κλείνον πρόσμετό σου. Σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσαμε. Ό,τι στερεωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Ο Θεός μου ρίσαμε εκχυρός αμαρτωλού, εκχυρός παρανομούντος και οδικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, ελπίζουμε εκνότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην απογαστρός, εκκυλίας μητρός μου, σύ μου ίσχεπαστής, εν σύ ημισής μου διαπαντός. Ως ητέρας σε γεννήθην της πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξαν σου, όλη την ημέραν την μεγαλοπρέπειαν σου. Μη απορρίψεις με ισχυρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύ μου μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες στην ψυχή μου εργουλεύσατε επί το αυτό λέγοντες. Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στην βοήθειά μου πρόσχες. Εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέσωσαν εσχήνην και ντροπήν ζητούντας τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ενεσύν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου, όλη την ημέρα την σωτηρία σου. Ότι ουκ έγνων γραμματείας, εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου. Κύριε, μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνο. Ο Θεός μου εδιδαξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νύν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ τον βραχιονά σου τη γενναία πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως τον υψίστονα επί εισάς με μεγαλεία. Ο Θεός της ομοιώσει, όσα έδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψα σε ζωοποιησάς με, και εκ των αβύσσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψας παρεκάλεσάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, εν σκεύεσαι ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όνειν την ημέρα αν μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και ντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και την δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρια ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους φτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρωτησελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσε το ως ιετός επί πόκων και ως εισταγόνης τάζουσα επί την γη. Ανατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτών προπεσούνται Αιθίωπες και οι εχθροί αυτού έχουν λήξουσι. Βασιλείς Ταρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαββά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσι είναι αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσι είναι αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα, ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πένιτον σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του Χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα να ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρτήσετε υπέρ των λίβαρων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, προτού ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσα φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένο το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέση την καρδία, εμού δε παραμικρούν μεσελέθησαν οι πόδες, παρολίγων εξηχήθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσες επί της ανόμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών. Ότι ουκ και στην ανάνευση εν το θανάτω αυτών και στερέωμα, εν τιμάστη γι' αυτών, εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ και μετά ανθρώπων ουμα στιγωθήσονται, δια τούτο εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλους, περιεβάλλοντα αδικίαν και ασέβειαν εαυτών, εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, δήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν, έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης, δια τούτο επιστρέψει ο λαός με δάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίζονταν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και οι έστι γνώσεις εν το υψίστο, ιδού ότι οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες στον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, αραματέως εδικαίωσα την καρδία μου και ενυψάμενα αθώης τας χείρας μου, και γενόμενο στιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου σας πρωίας, ή έλεγον διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των Υιών σου εισυνθέθηκα, και υπέλαβον του γνώνε του το κόπο σας τη ενώπιόν μου, έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριο του Θεού, και συνώ εις τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έφαθης κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε, πώς εγένονται εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών, όσοι εν ύπνον εξηγυρωμένο Κύριε, αντιπόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεχάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνων, φτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ δια παντός μετά σου. Εκράτησες τις χειρώσεις δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και με τα δόξεις προσελάβουμε. Τι γαλμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ τι θέλεις επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου τη σάρξη μου ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός στον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσες πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστον το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλε με πάσα στις ενέσεις σου, εν τες πύλες στη γατρώσιον. Είναι ατι ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομής σου, λύση τη συναγωγή σου εις εκτή σου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου όρος σιών τούτο, κατεσκήνωσες εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί της υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρό σου εν το Αγίου σου, και ανεκαυχήσαντο οι μισούντες σε εν μέσω της εορτής σου, έθετα τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω. Όσοι εν δρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Εν επήρησαν εν πυρή το αγιαστήριό σου, εις την γίνε βεβήλωσε στο σκήνομα το όνοματό σου, είπαν εν την καρδία αυτών εσυγγένεια αυτών επί το αυτό. Δεύτε και καταπαύσω μεν πάσα σε εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστιν έτη προφήτης και εμάς, ουκ γνώσετε έτη. Εως πότε ο Θεός ον ιδίω εχθρός προξημείο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλους. Είναι ατί αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλους. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων εργάστη το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσες εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψες εις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασες την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα να είσαι σε θείοψη. Συ διαρρήξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς η θάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν η νύξ, συ κατηρτής ο φαύσιν και ήλιον. Συ επίησες πάνω τα ωραία της γης, θέρος και έαρση έπλασες αυτά. Νύση διτάφτης εκτός ονείδησε των Κύριων, και λαός άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσεις τη ρίς ψυχήν εξομολογουμένη σύ, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάνθη εις τέλος. Επίβλεψον εις τη διαθήκη σου ότι επλειώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ομοιών. Μη αποστραφεί τότε ταπεινωμένος και κατησχημένος, το φως και παίρνεις ενέσουσι το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον τη δίκη σου, νύστη του ονειδισμού σου του υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογησόμεθά Σοι ο Θεός, εξομολογησόμεθά Σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά Σου. Διηγήσουμε πάντα θαυμάσια Σου, όταν λάβω καιρόν εγώ ευθύτητας κρινών. Ετάκι η γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τις παρανομούς ημί παρανομείτε και τις αμαρτάνους ημί ύψωτε κέρας. Μη επέρεται εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξεξόδων, ούτε αποδεσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί του τον ταπεινή και του τον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού που εξεκενώθη. Ποιόνται πάντες οι αμαρτωλοί της γης, εγώ δε αγαλιάσουμε εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ. Και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριο εν αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτρεψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέαν και πόλεμων. Φωτίζει η θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες η ασύνετη καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχ έβρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερός σύ και τις αντισυστετέσαι από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθη και ησύχασε, εν το αναστήν εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι εν θυμίον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα εν θυμίου εορτάσεσαι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών πάντες κύκλο αυτού Ιησούς Ιδώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύμα τα αρχόντων, φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θύψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, δες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Απεινή να το παρακληθεί είναι η ψυχή μου, εμνήσθην του Θεού μου και εφράνθην. Ιδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει ο φθαλμί μου, εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διαλόγησά μην χείρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήσθην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσεται Κύριος και ου προστήσει του ευδοκίσε έτη. Εις τέλος το έλεος αυτό αποκόψεις συνετέρεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε του ικτηρίσιμου.

Πλήθος ηχούν σιδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γαρταβέλη σου διαπορεύονται, φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφανανε αστραπές σου τη οικουμένη, εσαλέφθηκε έντρομος σε γεννήθη γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου, εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου γνωστήσονται, οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Άρων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέχετε λαός μου, το νόμο μου, κλείνετε το όσοι μόνοι στα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξαν παραβολές στο στόμα μου, φταίξαμε προβλήματα παρχής. Όσα ακούσαμε και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών, διηγήσα το ημίν. Ο κακρύβει από το τέκνο

Στήσονται και επαγγελούσαν αυτά τη θεία αυτών. Είναι αυθόντα επί τον Θεό την ελπίδα αυτών και μη επιλάχοντο των έργων του Θεού και τη εντολά αυτού εξετήσουσιν. Είναι μεγένοντα όσοι πατέρε αυτών και νέα σχολιά και παραπικραίνουν.

εστράφησαν εν ημέρου πολέμου, ούκο φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού καβολήθησαν πορεύεστε. Και επελάθον των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτών έδειξαν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών να υπήρξε θαυμάσια, εν γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως, διέριξε θάλασσα και δίλιο και αυτούς, παρέστησαν ύδατος ιασκών, και οδήγησαν αυτούς εν ελφέλη ημέρας, και όλη την ύπταν φωτισμό πυρός, διέριξε πέτρα εν ερήμου, και επόδησαν αυτούς ως αναβίσω πολύ, και εξίδωρεν ύδωρε πέτρας, και κατήγα κενός ποταμούς ύδατον. Και προσέθε το έτη το μαρτάνιν αυτό, παραπίκραν τον ύψος των ανανίδρων, και ξεπήρασαν τον Θεόν εν τις καρδίες αυτών, το αιτήσα δρόματι τις ψυχές αυτών, και κατελάρισαν του Θεού και είπων, μη δεν είσαι το Θεός, ετοιμάστε τράπεζα.

Ήτιμά σε τράπεζαν το λόγο αυτού, δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλλετο, και πήραν ήφθεν Ιακώβ και οργιανεύει επί τον Ισραήλ, ότι επίστευσαν εν του Θεού, οδέλκυσαν επί το σωτήριον αυτού, και ενετήλω τον αφέλες υπεράνωφεν, και θύρας ουρανών έρξε, και έβριξαν αυτοίς μόνο φαγή, και άρ τον ουρανό έδωκεν αυτοίς. Άρ τον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος,

0: τα πήρε νότων εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβριξεν επ' αυτούς ως ηχόν, ως ηχούν σάρκας και ως ιάμων θελωσόν πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφευγον και νεπλήστασαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι και ναυτής που καθαρίθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηναν εν της πλήρωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτη σήμαρτον έτη που καπίστευσαν εν της ομασίης αυτού και εξέλεγον εν ματαιότητα η μέρα αυτών και τα έτη αυτών μεθασπουδείς όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτων αυτών και επέστρεφαν και όρθιζαν προς τον Θεό και μνήσασαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λειτουργής αυτόν εστί και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν ευσέψαν το αυτόν. Η δε καρδία αυτόν ουγευθεία μετ' αυτού, ο δε επιστόφθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε στην εκτήρμα και ηλάσπεται τις αμαρτίες αυτών και ο διαφθερεί και πληθυνεί του αποστρέψα το θυμόν αυτού και οχι εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και μνήστε της άρξησή νέμα πορευόμενον και καπιστρέφων πασάκες παραπήκαναν αυτόν εν τη ερήμου παρόργησαν αυτόν εν γιανίδρων και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεό και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξενον και καμνήστησαν της χειρός αυτού η μέρα της ελυτρώσεν το αυτούς η χειρός λίγοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτου τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτού και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωση. Εξεπέστειναν σε αυτούς κοινόμια και κατέφυγαν αυτούς και βάτρεχον και διέφθηρεν αυτούς και έδειξε τη ρησίβη τους καρπούς αυτού και τους πόνους αυτών διακρίδη. Απέκτηναν εν χαλάσσα την άμπελον αυτών και τα σκαμίνους αυτών εν την πάχνη και παρέδωκεν εις χάλασαν τα κτίνη αυτού και την ύπαρξεν αυτού του πυρή. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμό αυτού, θυμών και οργήν τη θλίψη, αποστολήν τη αγγέλου πονηρών, ο δε ποιήσε τρίβων τη οργή αυτού και ο πεφύσε το παθανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισαν και επάταξε πάν πρωτότοπον εν γη Αιγύπτου, απαρχήν παντός φόνο αυτών εν τη σκηνόμαση χάμ και πήραν ως πρόβατα το λόγο αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς σε πελπίδι που καδηλίωσαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρους αγιάσματος αυτού όρους τότε εκτίσω του δεξιά αυτού και ξέβελαν από προσώπου αυτών έθνη και πληροδότησαν αυτούς εν σκηνίου πληροδοσίας και κατασκήνωσαν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλά του Ισραήλ και επήρασαν και παραπήκαν τον Θεό τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού καφυλάξαν του και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτού μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών τις βουνίες αυτών και τις γλυπτής αυτών παραζήλωσαν αυτών οίκωσαν ο Θεός και υπερίδε και εξοδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσωτε τη σκηνή Σιλόμ σκήνω μου κατασκήνωσαν εν ανθρώπης και παρέδεκεν εις αιχμολωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισαν οροφέα των λόγων αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε τους νεανίστους αυτών κατέφαγε πυρ και οι παρθένοι αυτών ο καπενθύνθησαν ήρεις αυτών οροφέπεσον και χείρα αυτών οπλαχθήσονται και εξηγέρθησε ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσου όνειδες όνειον αιώνιον έδωκεν αυτοίς. Και απόσωτε το σκήνομα Ιωσήφ και τη φιλήν Εφραίμου και εξελέξατε τη φιλήν Ιούδα τώρα στο αιώνο εγάπησε και οικοδόμησαν ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού εν τη γη εφημελίουσαν αυτήν ο εις τον αιώνα και εξελέξα το Δαβίδ το δούλον αυτού και ανέλαβαν αυτόν εκ των βημίων των προβάτων. Εξόπιστον των λοχευωμένων έλαβαν αυτόν ποιμένην η απόφ των δούλων αυτού και η Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμεναν αυτού εν τη δεκία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησαν αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ήλθε σαν έθνη στην κληρονομία σου. Εμείναν τον ναό των Αγιών σου, έρθε το Ιερουσαλήμ ο περιφυλάκιον. Έθε το τεχνή σημαία των δούλων σου, βρώματι της πετινής του ουρανού. Τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και κενοθάπτων. Εγεννήθημε νόητος της γη των συνημών, μυθυρισμός και κλαβασμός της κύκλο ημών. Ως πότε Κύριο αργιστής εις τέλος, εταυθύσσεται ως πυρ ο ζήλος σου. Έχειον την οργία σου επιτέθνη, τα μήγενος φοντάσα και επί βασιλείας το όνομά σου που επεκαλέσαν το, ότι κατέφευγαν τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστήσει μόνο νομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβαίνουσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμε σφόδρο. Βοήθησον ημίν ο Θεός σου σωτηρή μου, ένα και τη δόξη του ονοματός σου. Κύριε ρίσα ημάς, και ηλάστε και τις αμαρτίες ημώ, ένα και του ονοματός σου. Μήπω το είπασε τα έθνη, που έστειν αυτός αυτόν, και γνωστή των της έθνης εν ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου το κηχημένου. Εις αλθέτων οποιών σου στον αιμό σου αγαπημένου, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχιονό σου, περιποίησε του Υιού σου τα θανατωμένου. Απόδεσε γη του συνημών επταπλασίων εις τα κόλπων αυτών, των ειδισμών αυτών, όναν ειδισάν σε Κύριε. Εμεί θελό σου και πρόβατα νομίσου, αν θα ομολογησόμεθά σου ο Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και εν γενεάν, εξαγγελούμε την ένεσή σου. Οπιμένων των Ισραήλ πρόσχες, οδηγώνας η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμονος επί των Χερουβήμ, εμφάνηθε εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασή. Εξέγερον τη δυναστεία σου και ελευθέρεις το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανο το πρόσωπό σου και σοφισόμεθα. Κύριε ο Θεός αδυνάμεων, ας πότε οργήσει επί την προσοχή του δούλα σου, ψωμίσου μας άρτων δακρύων και αποτύγησε μας εν δάκρυς εν μέτρου, έφε ημάς την αντιλογία της γη του συνημών και εχθροί ημών εμπεκτήρισον ημάς. Κύριε ο Θεός αδυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σοφισόμεθα. Άβαλον εξεγείτου μετήρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν, οδοποίησες έβρασεν αυτής και κατεφύτευσες τα ρίζες αυτής και πλήρωσε την γη. Εκάλυψεν όρις και αυτής και ανεδεδράδες αυτής σε σκέντρους σου Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής ως θελάσσης και ως ποταμό της παραφιάδας αυτής. Είναι τί καθήλας του πραγμών αυτής και τριγώσεν αυτή πάντες η παραπορευόμενη την οδόν, ελεμήνα τον αυτής εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατανεμίσα το αυτή. Ο Θεός ο δυνάμων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμελοντα αυτήν και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσαν τη δεξιά σου και ποιόν ανθρώπου ον εκρατέωσε σε αυτόν. Επιπερισμένη πυρή και νεσκαμένη από επιτιμήσου του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχείρι σου επάνω δεξιά σου και ποιόν ανθρώπου εκρατέωσε σε αυτόν. Και όμοι απαστόμενα πασού, ζώσε εμά και το όνομά σου επικαλεθισόμεθα. Κύριε Θεός ο δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανο το πρόσωπό σου και σου φυσόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημώ, αλλά αλλάξε το Θεό Ιακώ. Βλάβετε ψαλμό και δω το τύπανο, ψαλτήριον τερπνών με την κιθάρας. Σαλπίσατε νομινία σάφικη, με νευσίμα ημέρα εορτήσιμον, ότι πρόσθεμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώ. Μορτήριον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εκείς Αιγύπτου, γλώσσα εν οπέγνω οίκουσεν, απέστησεν απάρσαν τον νότον αυτού, και χείρες αυτού εν το κοφήν εδούλευσαν. Ευλήψε που καλέσουμε και ρισάμεν σε, επίκοσάσαν από κρύφο καταγίδος, εδοκίμασας επίθετος αντιλογίας, άκουσε λόγος μου και διαμαρτύρω μέση, Ισραήλε, εν ακούσεις μου, ο καίστεν σε Θεός πρόσφατος, ο δε προσκυνήσεις το όλο τρίο μου. Εγώ βαρεμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγωγός αγής Αιγύπτου, επλάτων το στόμα σου και πληρώσω αυτό, κι ουκ έκουσαν ο λόγος μου της φωνής μου, και Ισραήλου προσέσχε με, και εξαπέστειλε αυτούς κατά τα επιτιδέματα των καρδιών αυτών, χωρέσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ε, ο λόγος με οικουσέ μου, Ισραήλ, δε σοβείς μου ή πορεύθη, εν τα μηδενία τους εκτούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους λίβαντας αυτούς, επέβαλον αν τη χείρα σου, τη χείρα μου. Η εχθρή Κυρία ψεύσα το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και ψώμεσαν αυτούς εξ θέατος πυρούν, και πέτρες μου ηλεχόρθασαν αυτούς. Δόξα Πατρικαιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί.

0: Λέησον, Κύριε, λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Ειν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός έστησεν ουγγιθών, εν μέσω του Θεού σε κρίνει. Εσ ότε κρίνεται αδικίων και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πέντε δικαιώσατε. Εξέλεστε πέντε και πτωχών, ηχηρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ο καίγνος των ουδές συνήκων, εσ ότε διαπορεύονται. Σελευθείτε σαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα ευθείεστε και υψής του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποφνίσκεται και ως εις τον αρχόντα πίπτεται. Ανάστο Θεός κρίνω τη γη, ότι εσύ καταπληρονομήσεις εν πάση της έθνεση. Ο Θεός της ομοιωθείς σε τέση, μη συγγύσεις με δέκα τα πρέινης ο Θεός, ότι οι δύο εχθρές ήχησαν και οι μισούντες ήρων κεφαλή. Επιτελών σου κατεπανοργεύσε το γνώμη και βολεύσε το κατά των Αγίων σου υπόν. Δεύτε και εξολοθρεύσω μεν αυτούς εξέθνους και ομνηστεί το όνομα Ισραηλέτη, ότι εβολεύσε το ενωμονή επί το αυτό, κατά σου διαφύκην διέθετο, τα σκηνώματα των Ιουδαίων και Ισμαηλίτε, Μαόν και Βαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλή, αλόφιλοι με το τεποτικό των Τύρων. Και γάρ και ασούλη σε παραγένατε με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψαν τη Ιησού Λότ. Πίσω να φτύσω στη μεριά μου και το Κιστά και το Σισάρα, ως διαβήνω το χυμάρο Κισόν. Εξολοθρέψασαν εν Ανδόρ, εγεννήθησαν ως υπόπρος τη γη. Τούτος άρχοντας αυτόν, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Σεβέρ και Σαλμανά, πάντας άρχοντας αυτόν, ή την Εσύπον, κληρονομήσομεν αυτής το αγιαστήριο του Θεού, ο Θεός μου, το αυτός ο στροχόν, ως καλά μου κατά πρόσωπον ανέμω, ως υπήρω διαφλέξει θρημών, ως υπλώξει κατά κάψει όλοι, ούτω καταδιώξεις αυτούς, εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου κατά συνταράξεις αυτούς, πλήρωσαν το πρόσωπο αυτών ετοιμίας και ζητήσουσε το όνομά σου, Κύριε, εσχενθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος, και ντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν τι ονομάσαι Κύριος, σήμωνος ύψης ως επί πάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείδει η ψυχή μου σε σαυλά σου, Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσου και επιθόν ζώντα, και γάρο στο ρυθείο να έβρενε αυτό οικία, και τριγών ουσία να αυτή, οφείστε την ουσία αυτή. Τα θυσία στεριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και Θεός μου, μακάρι κατοικούντασαν το οίκο σου, εις τους αιώνες των αιώνων εν εσουσίσαι. Μακάρι ας ανήρ, ο εις την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσε την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδη του κλαθμών εσύ στο τόπο νονέθετο, και γάρι ευλογίας δώσε νομοθετώ, πορεύσε την δυνάμεω σε δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών ουσιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν της προσοχής μου, ενώ της ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσανε με ρεμία τις αυλές σου υπερ χιλιά μας, εξελεξάμενο παραρριπτήσταν το οίκο του Θεού μου μάλλον, εκείνη μας κοινόμαστε να μαρτωλούν, ότι έλεγες και αλήθεια.

Πώς ελπίζω να πιστεύω. Ευδόξας, Κύριε, την γη σου. Απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστες την ομοίω στελό σου. Εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου.

Ήδη ατενείς στενοργές από κοινάσεις και νέων, ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και αλλός εμφρανθήσετε επί Συ. Δείξον μη, Κύριε, το ελό Σου και το σωτηριό Σου δώσει μη. Ακούσαμε τη λαλήσεν μη, Κύριε Σου Θεός, ότι λαλήσεν είναι επί το λόγον αυτού και επί το σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτόν. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώ σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκτίσχυσαν έτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπαρέψατε και θύσαι.

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ολευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απαιμών. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και σε δίσε της επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη με ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήρι.

και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ήθερε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν

τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, βληθείς ο Καλλινίκος εν τη καμίνο, τον οικοκαλέσε έπρε και θείον στέφος, η κάθε αμφενάτη φλόξ Καλλινικών κατέδαψεν. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τριών αυτής τέκνων, Θεοδοτήν τίθηση την Θεοδότην, το πυρ καμίνου σύντριση τέκνης φίλης, οι Άγιοι Μάρτυρες Πατήρ και Μύτη.

Ο Άγιος Μάρτης Μάμας εν τη θαλάσση τελείουται, οσία μίστης των αλιέων μάμας, τολμά θαλάσσης εξερευνάν τα βάθη. Ο Άγιος Μάρτης Βασιλίσκος ο γέρον ξύφη τελείουται, ναι βασιλής και ψαλμικός επασπίδα, και βασιλίσκον πένε την τομήν φέρον. Μνήμη των Αγίων Βενιαμίν, Φυρίου και Βινέου, πλησίων των παλατίων του Εβδόμου. Οι τρεις αθλητέ τη Αγία Τριάδη, πάρει συνείδη, συνόησαν το πόλο. Μνήμη του Αγίου και Μακαρίου Ιωάννου του στρατιώτου. Η βαρβάρους ουκίδα, δαίμονας Θεός, έως τελευτής έτρεπες Χριστοπλήτα. Μνήμη του Ευσεβούς βασιλέως Θεοδοσίου του μικρού ήτη του νέου, η βασιλεία εποδών ου χωράθη, σύ ο Θεοδόσιε προσωτηρίαν. Μνήμη του Αγίου Λούπου, επισκόπου του Α της Γαλλίας, μέγας ασκητής και επίσκοπος Λούπος, λύκων νοητών αφανίσει εκφήμνης. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Κωνσταντίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, έχεις άλεκτον εις εδέμ προεδρίαν, Κωνσταντίνε πρόεδρε της Κωνσταντίνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ρωμανού, ηγουμένου της Μονής Κύρζατς, μαθητού του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, ον προς Σατάν Ρωμανός Ρωμαλαίος, τούτο νικήσας Μονήν Ιδρύη Κύρζατς. Μνήμη των Οσίων Κωνσταντίνου και Κοσμά, τον Ενκοσίνσκι, και Κωνσταντίνος και Κοσμάς εν Κωσίνσκι, κόσμων κοσμούσι των θείων μοναζόντων. Μνήμη του Οσίου Παιδός, Μποκολιέπ, του εν Τσέρνιγιάρ, θείος Μποκολιέπ, όσοι αυτού πλήσεις, Θεόν ηγάπησε υπερπάντη ζήσας. Μνήμη του Οσίου Ευσταθείου, εν Μητσχέτη της Γεωργίας, μήνας Ευσταθείς στη πίστη του Κυρίου, στέφος σου ευστά.

0: Μαγδαλαίου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγίους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σμή Κύριε.
0: Ότι σε νους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Χριστόν αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα ένθετο και οπαρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εν της γης, τράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χείο κρίσταλος, πνεύμα κατεβίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θύρια και πάντα τα κτηνή, ερπετά και πέτεινα πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρίτε γης, Μιανίσκη και Παρθένη, πρεσβυτέρη με τα νεωτέρων, ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώσει το όνομα αυτού μόνο, η εξομολογήσεις αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση πίσωσης αυτού, της ίης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτού, άσατε το Κύριο ασμακενών, η ενέσεις αυτού εν εκκλησία όσιος, επραθεί το Ισραήλ επιτόπιους αντί αυτό, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασίλει αυτόν, ενισάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό, ότι έβδοκι Κύριος εν το λαό αυτού, και ύψος υπράεις εν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξε και αγαλιάστοσαν επί το κοιτών αυτών, ε υψώσει του Θεού εν το λαρυγγί αυτών, και ροφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών, του ποιήσει εκδίκηση εν της έθνεσης, ελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών επέντες και τους ένδοξους αυτών εν χειροπέντες ιδηρές, του ποιήσε εν αυτούς, αυτής κρίμα εν γράφτον δόξα αυτή έστε πάση της οσής αυτού, εν είτε τον Θεόν εν της αγής αυτού, εν είτε αυτον εν στερεώματις της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτον επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτον κατά το πλήσος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτον εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτον εν ψαλτήριο και κιθάρα, εν είτε αυτον εν τύμπανο και χορό, εν είτε αυτον εν χόρτες και οργάνο, εν είτε αυτον εν κύμβαλης ευήχης, εν είτε αυτον εν κύμβαλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτωσαν τον Κύριο, δόξα Πάτρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας, η δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου σε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ή έστει την ψυχή μου ότι ματώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή.

μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθάπηρην πείσαμε με Χρυσέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασής Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, του αναγγέλλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέης όλοι μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέης όλοι μας. Κύριε ελάθη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και το όνομα

0: Ισαΐας τίτω το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γιατί σήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυσή μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

πάσαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εκστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Παύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Εν Χριστώ Συνοδείας αυτής,

0: Μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κι ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και

Μητρόξεν Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συγκινδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο οικοδεσπότη, ώστις εξήλθεν άμα πρωί, μισθώσαστε εκάτασις των αμπελώνα αυτού. Συμφωνήσαστε μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέρα, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Και εξελθών, περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους εστώτας εν τη αγορά αργούς, και εκείνης είπε, υπάγεται και ημείς εις τον αμπελώνα, και ο εάν η δίκαιον, δώσω ημί, η δε απίθων. Πάλι εξελθών περί έκτην και ενά την ώραν, επίησεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών, έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής, «Τι οδε εστήκατε όλην την ημέραν αργή», λέγουσιν αυτό, «που του Ιουδής ημάς εμισθώσατο», λέγει αυτής, «υπάγεται και ημείς εις τον αμπελώνα, και ο εάν η δίκαιον λείψεστε, οψίας δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος το επιτρόπο αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και απόδος αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτο. Και ελθόντες υπέρι την ενδεκάτην ώρα, έλαβον αναδυνάρια. Ελθόντες δε οι πρώτοι, ενόμισαν ότι πλοίον αλείψονται. Και έλαβον και αυτοί αναδυνάριο. Λαβώντες δε εγώ κι ζων κατά του οικοδεσπότου λέγοντες, ότι ούτε οι έσκατοι μίαν ώραν επίησαν, και ίσους ημίν αυτούς επίησας, της βαστάθασε το βάρος της ημέρας και των κάψωνα. Ο δε αποκριθείς είπε εν αυτόν, «Ετέρε, ουκ αδικώσε, ουχή δυναρίου συνεφωνησάσμι, άρωντο σόμ και είπαγε, θέλω δε τούτο το εσκάτο δούνε ως και εσύ, Ιούπ εξεστήμη ποιήσε ο θέλων εν της εμείς, ή ο φαλμός σου πονηρώσεστη, ότι εγώ αγαπώσιμη. Ούτως έσον δε η έσκατη πρώτη,

0: Εκδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Ιγνατίου των αδελφώνυμων των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συντροφητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και της δούλης αυτού Μαρία.

0: και κτήτορος της Ιεράς Μονής Ταύτης και πάντων των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε προσκυμένων και απανταχού Ορθοδόξων και των δούλων αυτού, Καλλινίκου Αρχιερέως, Γεωργίου Ιερέως, Αντωνίας Αριστάρχου, Αντωνίας Δημητρίου, Δήμητρας Αποστόλου,

δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όδων και πάγων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπτύσσεις.

αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός τη Ικάρητη, και κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνονται. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτι και έτι,

πάντην και πολλά και σε προσπίπτουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιπλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίστες ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώεσι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης, λατρεύους εις ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του

Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της Ιανενέσεως, παρά τον επικαλωμένος εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την ενταΐσιν. Και προσάγα για το Αγίο σου της Ιαστηρίου και ικάνους των ημάς προς εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετερών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς σε πλην χάρη ενώπιόν σου πηγενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών, και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών επί μας και επί τα προκείμενα δωρατάστε και επί πάντα των λαών σου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας του και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Άξιον και δίκαιο.
0: Σιγαρή Θεός ανέκτρωσος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, Άγιονος Άρτωσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μηχόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ο καπέστης πάντα ποιο. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίστω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης είναι των χειρών ημών δέξαστη κατεξίως σας. Και της υπαρεστήγαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξατέρυγα πολιώματα μετάρσια φτερωτά.

0: Ο βίος και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Με μη μεγεθύνει ψωτηρίου τάφτης εντολής και πάντων των υπέρ ημών και γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

Θεότης, νίσθητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, όν χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μας.

0: και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με τη Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Τι ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κατατιθέμετρο αυτή η ζωή μονάπασταν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και ηγετεύομεν κατά αξίου σου ημάς μεταλαβή των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάπτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημμυρημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα εις κατάστημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί του το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί του το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

φαόρα το τι εμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου ξυπώντων ει το είναι τα πάντα παραγαγούν. Αυτό δέσποτα ουρανό θεν έπειδε επί του υποκεκλειγότα ήτα σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρε έκλειναν σαρκή και αίμα τέλαση το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάλισουν κατά την εκάστου ήδη ανκρία. Τη πλέουση σύμπλεξον τη ό,τι μπορούσε συνόδευσον του νοσούντα ίασε. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία.

Κρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσαι ημάς, ο άνετο Πατρίς συγκατήμινος και ο δεημήνα ουράτος συνών, και καταξίωσον την κρατεά Σου Κύριε με τα δουνημή του ακράτου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός συλλάσσεται τι με τα μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός συλλάσσεται τι με τα μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός συλλάσσεται τι με τα μαρτωλό και λέησον.

Πρώτο θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμό μου καθίσταμαι, αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναία ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμοι τας πλάχνα της φιλανθρωπίας.

0: και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντα σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ού σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν νόση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκβάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλο σολιστής ομολογός υμνίσθητη μου Κύριε εν της βασιλείας σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθρα της γάρες τύπους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και μπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υπόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμού ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, οφείλει μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά σολιστής ομολογός υμνίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί πνευματικής πείνας και δίψας, αναφερόμενοι στο μακαρισμό του Χριστού, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται, αντιλαμβανόμαστε ότι η αγάπη του Θεού εκχέεται προς όλους τους ανθρώπους και προς όλα τα κτίσματα και δημιουργήματά Του. Δικαιοσύνη του Θεού είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δικαιώνει ουσιαστικά κάθε άνθρωπο, ο οποίος αδίκησε τον εαυτό του και του στέρισε τη χάρη του Θεού με την πτώση του και τη διακοπή της σχέσης του με το Θεό Πατέρα του. Δικαιοσύνη είναι η χάρις του Θεού που μας λείπει, ο ίδιος δηλαδή ο Θεός Πατέρας μας. Ο Θεός μακαρίζει αυτούς τους ανθρώπους που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη. Αυτός ο λόγος του Χριστού παραποιήθηκε πολύ σήμερα, επειδή μιλά για δικαιοσύνη και όλοι εμείς πολλές φορές που αισθανόμαστε αδικημένοι, χρησιμοποιούμε τον λόγο αυτό για να ικανοποιούμε τις διαθέσεις μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους, πιστεύοντας ότι όταν κάποιος μας κάνει κακό, ελπίζουμε πως θα έρθει μια μέρα που θα τιμωρηθεί. Έλεγε κάποιος, σκεπτόμενος με αυτόν τον τρόπο, ευτυχώς που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία και θα τιμωρήσει ο Θεός όλους αυτούς που μας ταλαιπωρούν τώρα. Οι Άγιοι όμως δεν σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Εύνοια τους ήταν να προσεύχονται ώστε ο Θεός να μην λογαριάσει την πράξη των εχθρών τους ως αμαρτία, αλλά μάλλον να γίνει αυτή αιτία να τους ελεήσει ο Θεός και να δεχθούν την άφεση των αμαρτιών τους. Το φαινόμενο του να πεινά κανείς και να διψά στη βιολογία είναι δείγμα υγείας. Όταν ο άνθρωπος πεινά και διψά και τρώγει και πίνει καλά και κοιμάται φυσιολογικά, τότε συνήθως είναι υγιής. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του δίψα και πείνα για το Θεό, αυτό είναι καλό σημάδι. Πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται έντονα με διάφορες θεωρίες, φιλοσοφίες

θρησκείες, πολιτικές τοποθετήσεις, ακόμη και με αμαρτίες, και τα ζουν αυτά με πάθος. Πίσω από όλα αυτά, εκείνο που συνήθως υπάρχει, είναι η αναζήτηση του Θεού Πατρός μας, που αγνοώντας τον ψάχνουμε και έτσι κουράζουμε τον εαυτό μας και παρουσιάζουμε διάφορες άρρωστες συμπεριφορές και παράξενες ενέργειες. Η αιτία όλων αυτών των καταστάσεων είναι βαθιά κρυμμένη μέσα μας. Υπάρχουν κενά, τραύματα κληρονομικά αλλά και επίκτητα και άλλα πολλά μέσα στην ψυχή μας που εκδηλώνονται με πολλούς τρόπους. Στο βίο του Μεγάλου Βασιλείου αναφέρεται ότι όταν άρχισε διωγμός κατά των χριστιανών από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, περνώντας αυτός για να πάει κάπου να πολεμήσει, έστειλε μπροστά έναν έπαρχο δικό του και του είπε πως θα περάσει ο βασιλιάς που ήταν συμφοιτητής του και να φροντίσει να του στείλει ένα δώρο. Ο Άγιος που ήταν φτωχός αποφάσισε να του στείλει κάτι από αυτό που είχε στη διάθεσή του και χρησιμοποιούσε καθημερινά και ο ίδιος και του έστειλε ένα ωραίο, φρέσκο, κρίθινο ψωμί. Μόλις πήρε αυτό στο κρυθαρένιο ψωμί, το θεώρησε περιφρόνηση, το πέταξε και έστειλε πίσω στο Μέγα Βασίλειο ένα δεμάτι σανό. Τότε είπε και ο Άγιος, «Τι να κάνουμε, ο καθένας ό,τι τρώγει αυτό και προσφέρει. Αν δηλαδή μάθει η ψυχή μας να τρέφεται με κοσμικά πράγματα, με φιλίδωνο και εγωπαθές πνεύμα, τότε θα πεινά και θα διψά με εγωπάθεια». Λέγει κάπου η Αγία Γραφή, «Αυτοί που με τρώνε θα πεινάσουν πιο πολύ και αυτοί που με πίνουν θα διψήσουν πιο πολύ». Ταυτόχρονα όμως λέγει ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα ότι αυτός που θα πιει το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψήσει ποτέ. Είναι κάτι που φαίνεται πως δεν έχει λογική συνέπεια. Είναι μια πείνα που είναι και κορεσμένη, αλλά ταυτόχρονα πεινάει ο άνθρωπος, αυτός δηλαδή που γεύτηκε το Χριστό, αισθάνεται ότι είναι χορτασμένος τελείως, αλλά ταυτόχρονα πεινά περισσότερο και όσο περισσότερο παίρνει τον Θεό μέσα του, αισθάνεται πλήρης, χωρίς κανένα κενό και αυτό αυξάνει όλο και πιο πολύ μέχρι την τελειότητα, την τελευταία στιγμή της ζωής του. Είναι φοβερή αυτή η απόρριστη πείνα και δίψα που δημιουργεί ακριβώς η γνώση του Θεού. Αυτό συνιστά την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σε εμά των εφουρανίων σου και θαλάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημά εν το φόβο σου του πάντα, φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχέ και οικεσίε τη εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία και πάντων Αγίων σου. Ότι σύ ο αγιασμό ημών και συγκιν δόξαν αναπέμπουμεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νυν και

όλους ευλογώντασαι, Κύριε, και αγιάζουν τους ευησύ πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον, σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον η θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις αιρεύσει, τις άρχους, συνημό το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάστα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον. Άνωθεν εις τι καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: θα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εδεβαίωμεθα υπεραναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Παύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλιο Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιώτης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Καλλινίκου Αρχιερέως, Γεωργίου Ιερέως, Αντωνίος, Αντωνίας, Αριστάρχου Αντωνίας, Δημητρίου Δήμητρας Αποστόλου Νικολάου Δεσπίνης, και πάντων των μνημονευτέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα ειδεί και οι αναπαύονται.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θα ελέει του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετή σώμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώσω, των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον, θας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιώτης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου. Καλλινίκου Αρχιερέως, Γεωργίου Ιερέως, Αντωνίας, Αριστάρχου Αντωνίας, Δημητρίου Δήμητρας, Αποστόλου Νικολάου Δεσπίνης, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδυνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πρακτέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσεις, ή γαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλιου Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιώτης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Καλλινίκου Αρχιερέως, Γεωργίου Ιερέως, Αντωνίας Αριστάρχου, Αντωνίας Δημητρίου Δήμητρας Αποστόλου Νικολάου Δεσπίνης, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και συγκιν δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν

0: Γέλεος έρθε φημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξασαι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Αήλων Νοερών Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφτου Ησυχαστού και Εφραίμτου Κατουναγιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Καλλινίκου και Θεοδότης, όν και την μνήμη επιτελούμεν και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου του Χρυσοστόμου, ου και την θείαν μυσταγωγίαν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησε και σώσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία χρειάζεται, φίλετε πάντα σε μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθειά μας.
2: Επάντα τύχη της καλής μετουσίας, ο ζωπιών μυστικών δωρημάτων, είναι ίσον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός ευψυχής Θεολέγε, δόξεσαι ο Θεός, δόξεσαι ο Θεός, δόξεσαι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνώ με γενέτσι των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβή, τον αχράντο σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, εχαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, περιεργεσία και γιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησία στην ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις συνείδητο ψυχικό μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην υπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εντογιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέται με αυτό ζω, αλλά σε το μετέρω δεσπότη και βεργέτη, και ούτω του τρίδε βίου απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, η συναίδων καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαλον εορταζών τον ήχο σου κατάπαυστο, και απέραντο ειδονήν των καθορώντο, του σου προσώπου το κάλο σου άρητον, σίγαρη το όντο σε πετών και ανέκαθρο σε προσύνη των αγαπώντο σε, Χριστέ ο Θεό ημών και σε εμνή πάση εκτίση του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσκουμε αγαθείς και μεταλείψην των αχθάντων και ζωπιών σου μυστηρίο. Δε με σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξέ με από τη σκέπη σου, την οπτερήγω σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι εσχάτης μου αναπνοής, επαξιώς μετέχε των αγιασμάτων σου, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτής των αγαθών και στη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφή μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλασουργέ μου, μάλλον δίλθε προς μελό μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον τα κάθα στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως τέισα, με αισθήσον φώτισον απλή μεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αίσκεπε φρούτε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγω ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δειξομέσως κίνωμα πνεύματος μόνου, και μικέτης κίνωμα της αμαρτίας, γινώσον οίκο εσόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, τας αξιαρχίας των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προσήσε συνάχθαν τον αγνή μητέραν, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πρέπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστή αύτη εις χαράν υγείαν και φροσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίω σώμα των αμαρτωλών. Στην ακτεξιών τη δόξη, περεσβείε τη Παναχράντου σου Μητρό και απάντου σου Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι ξύωσά με τον ανάξιον, κοινωνώ και ενέσαι το αχράντου σώματος και του τίμιου αίματος του Υιού σου. Αλλά ητεκούσα το λιθινόν φως, φώτισό μου τους νεητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας κοίσασα, ζωμπήσω με το θανατωμένο τη αμαρτία, η του ελεήμονος Θεού φυλές πραχνοσμήτη, ελέησο με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση της διανοήμασή μου και ανάκριση εν της αχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσο με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ισχύαση ψυχής και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το εμνήν και δοξάζεσαι πάσης ημέρα της ζωής μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Είναι αγωγή στον τούρο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου γυρίνει, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ότι είναι κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς σας αποκάλυψε εν αθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ηλάς της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμουν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσε εμάς της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του σώματός σου καθάπερ Χριστός εκλάμψας αχάρις, νικουμένη εφώτιση, αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της απεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε τον Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνει τα ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών ευδέξου λιτίαν χάρη και διαδοσών χειλαίων πάντα διδάσκης, προσκυνή εν τριάδι των έναν Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, μακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις να καθηγητής ως τα Θεία Σοφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεο μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γη Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγίσης θαυμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύνειρη δόση μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα σύγκρος των Σεραφείμ. Στον αιώνων αμή. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύνειρη δόση μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρός των Σεραφείμ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Εμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: «29 Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής, του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, των Αγίων Μαρτύρων Πατρός, Μητρός και των δύο τέκνων αυτών, του Αγίου Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου, των Αγίων Μαρτύρων Βενιαμίν και Βυρίου Πλησίων των Παλατίων του Εβδόμου Αθλήσαντος, του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου Ήτη του Μικρού, του Οσίου Ρωμανού του Κυρχάς Ρωσίας, των Οσίων Κωνσταντίνου και Κοσμά του Κωνσίνσκ Ρωσίας και του Αγίου Μπογκόλεπ του Αστραχάν του Μεγαλόσχημου Παιδός. Ο Άγιος Μάρτης Καλλίνικος. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος μας εβεβαιώνει ότι αν κάποιος κατορθώσει και επιστρέψει αμαρτωλών εκ πλάνης, θα σώσει την ψυχήν εκ θανάτου και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών του. Ο Άγιος Καλλίνικος όχι μόνο μία, αλλά πολλές ψυχές οδήγησε στην μετάνοια, στην επίγνωση της αληθείας και στη σωτηρία. Καταγόταν από την κηλικία της Μικράς Ασίας και έζησε τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Ήταν γιος χριστιανών γονέων και ανατράφηκε με ευσέβεια. Ποθώντας να επικρατήσει ο χριστιανισμός, ξεκίνησε ιεραποστολικές περιοδίες κηρύττοντας τον Χριστό. Οδηπορώντας και κηρύττοντας, ο φλογερός αυτός ιεραπόστολος του Χριστού έφτασε στην Άγκυρα. Εκεί ο Άγιος Καλλίνικος συνελήφθη από ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή. Με τόλμη και παρησία ομολόγησε την πίστη του αλλά και την ιεραποστολική του δράση. Ο ηγεμόνας τον παρέδωσε στα βασανιστήρια που ήταν πράγματι φρικτά κολαστήρια. Ο Άγιος όμως δεν λυγίζει και τα βασανιστήρια γίνονται οδυνηρότερα. Ο θαυμαστός αθλητής του Χριστού τα υπομένει με αξιοθαύμαστη καρτερία τόσο που ο διοικητής ήλθε εις απόγνωσιν. Βασανιζόμενο οδηγούν τον Άγιο στη γειτονική πόλη που ονομαζόταν Γάγκρα. Εκεί ο ηγεμόνας δίνει εντολή να υπηρώσουν καλά ένα καμίνι και να τον ρίξουν μέσα. Όταν το καμίνι πυρώθηκε καλά, οι στρατιώτες έριξαν μέσα στις φλόγιες τον Άγιο. Εκείνος έψαλε και ευχαριστούσε τον Θεό. Μέσα στις φλόγιες ο Άγιος Μάρτης Καλλίνικος παρέδωσε το πνεύμα του και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχετε έρθει την κυρική εκπομπή πρόσωπα και γεγονότα και όχι χωρίς λόγο. Ο λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η Κύπρος υποδέχθηκε τις τελευταίες μέρες την τίμια κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και βεβαίως την συνόδευσαν πολυμελής αποστολή και ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, ο Γέροντας Εφραίμ, για να δώσει την ευκαιρία σε μια τίμια κάρα, ένα κοιμήλιο της χριστιανοσύνης, σε πολλούς από εμάς να την προσκυνήσουμε, να προσευχηθούμε σε αυτήν και να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Ο Γέροντας Εφραίμ λοιπόν μας έκανε την τιμή και βρίσκεται εδώ μαζί μας. Θα κουβεντιάσουμε πολλά και διάφορα, ίσως τα πιο σημαντικά που εμείς καμιά φορά οι δημοσιογράφοι τα κρύβουμε κάτω από το χαλί και ασχολούμαστε με μικρά ή με μεγάλα γεγονότα, παραβλέποντας την ψυχή μας, τις ανάγκες μας, τις αισθήσεις μας και κυρίως την καρδιά μας. Δηλαδή αυτό που πρέπει εμείς όλοι να δίνουμε προς τον Θεό και να παίρνουμε από αυτόν. Γέροντα, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Ξεκίνησα την εισαγωγή μου θέλοντας να προσδώσω όσο πιο σύντομα γίνεται το κενό που ζει και βιώνει ο καθημερινός άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητά του. Εσείς συνοδεύσατε αυτές τις μέρες στην κάρα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και θέλω να μας πείτε κάποια στοιχεία ακριβώς για αυτή την κάρα. Από ό,τι ξέρω, συμπληρώνονται φέτος 1600 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη.
1: Φέτος ακριβώς συμπληρώνονται, όπως είπατε, 1600 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Και είναι ένα μεγάλο γεγονός για την χριστιανοσύνη, είναι μεγάλο γεγονός για το Άγιον Όρος, είναι μεγάλο γεγονός για όλες τις τοπικές εκκλησίες. Και είχαμε πολλές προσκλήσεις από τις τοπικές εκκλησίες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Βέβαια δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε όλες, σε μερικές προσκλήσεις ανταποκριθήκαμε. Και μάλιστα μας παρακάλεσαν πολύ και από την Αμερική για να πάμε εκεί, στο Σικάγο, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε, γιατί ήταν το θέμα αυτό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μας κάλεσαν πολύ πριν από πολλούς μήνες και έτσι δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε εκεί. Κύριε Μιλωνά, είμαι βέβαια συγκλωρισμένη από την ανταπόκριση των ανθρώπων.
0: Χιλιάδες
1: άνθρωποι πραγματικά προσκυνούν την Αγία Κάρα και τώρα αυτή τη στιγμή η Αγία Κάρα είναι στον Άγιον Γενδέα στην Μητρόπολη Πάφου και προτού να έρθω από εκεί έρχομαι εγώ τώρα. Μεγάλη ουρά ανθρώπων περιμένει, μερικοί έρχονται, περιμένουν 2 ώρες, 3 ώρες και μετά φεύγουν να έρχονται.
0: Το Σάββατο θα είναι στη Λεμεσό και την Κυριακή στην
1: Παρασκευή. Και 2 ώρα 8 το βράδυ θα έρθουμε στην Μητροπολιτικό Ναό της Λεμεσού στην Καθολική και μετά θα πάει στη Μονή Μαχαιρά την Κυριακή και τη Δευτέρα θα φύγουμε με πολεμικό αεροσκάφος που το παρέδεσε ευγενός αυτοβούλος μόλις έμαθε η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πάει τη μια κάρα προς την Κύπρο και μάλιστα έστειλε και εκπρόσωπό της τον υφυπουργό να μείνει στον κύριο Ιωάννη Πλακιωτάκη.
0: Και ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια στην ελληνική κυβέρνηση και για αυτό το λόγο. Γέροντα,
1: Ήθελα να πω μερικά για την τιμία κάρα. Η κάρα αυτή βρίσκεται στη μονή μας από τον 14ο αιώνα και είναι ως δώρον το αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιωάννη του Κατακουζινού. Ο Ιωάννης του Κατακουζινού συνδεόταν με το μοναστήρι μας διότι ακριβώς ο Άγιος Σάββας ο Βατοπεδινός, ο Διαχριστός Σαλός έτσι όπως ελεγόταν, ήταν πνευματικός καθοδηγητής και γέροντας του Ιωάννη του Κατακουζινού και όλες τις οικογένειες του. Λόγω του Άγιου Σάββατου Βατοπεδινού συνδέθηκε ο Κατακουζινός με το μοναστήρι και έδωσε μερικά από τα προσωπικά του κοιμήλια όπως είναι η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου μαζί με την κάρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και μαζί με ένα μεγάλο τεμάχιο της τιμίας ζώνης της Παναγίας.
0: Ίσως οι σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης χριστιανικής.
1: Βέβαια και αυτά τα κοιμήλια τα οποία είναι του Κατακουζινού είναι από τα σπουδαιότερα κοιμήλια της Μονής μας και επιπλέον ο αυτοκράτορας Κατακουζινός εχάρισε και τον προσωπικό του επιτάφη που έχει την υπογραφή του στο Βατοπέδι και αρκετά χειρόγραφα με μινιατούρες τα οποία τα έχουμε εκεί στη βιβλιοθήκη μας και κοσμούντος και ο φυλάκιό μας και λέγει η παράδοση ότι ο Κατακουζινός προστατέλε τη ζωή του, άφησε την αυτοκρατορία και ήρθε και έγινε μοναχός στο Βατοπέδι με τον ονομαστή Ιωάσαφ Μοναχών.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία. Γέροντα, υπάρχει αυτή η μαζική προσέλευση των πιστών στις εκκλησίες μας για να προσκυνήσει την τίμια κάρα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Εσείς εξηγείτε αυτό το φαινόμενο? Υπάρχει μια λογική που λέει εδώ σε εμάς τους κοσμικούς, τους δύσπιστους αν θέλετε, τους αμαρτωλούς, να ψάχνουμε κάθε μέρα το ατομικό κέρδος, να αναζητούμε την ευχαρίστηση, την ικανοποίηση μέσα από τα υλικά αγαθά και κρύβουμε ίσως μια πραγματικότητα μέσα στα σώψυχα μας. Ποια δηλαδή, αυτό που ζει κάθε οικογένεια στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Κουβαλούμε όλοι ένα σταυρό. Κάποιος έχασε το παιδί του, κάποιο ασθενή η σύζυγος, η μητέρα του.
1: Έτσι είναι η ζωή, παιδί μου, έτσι είναι η ζωή. Ότι ο καθένας, εμείς που είμαστε και πνευματικοί και εξομολογούμε αρκετόν κόσμο και μάλιστα πολλών κλάσεων, από εδώ καθαριστές μέχρι υπουργούς, πρωθυπουργούς και άλλους, ας πούμε έτσι, υψηλούς ανθρώπους, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, ό,τι και αν είναι, σε όποιον επίπεδο κοινωνικό και αν βρίσκεται, και υπάρχουν πάντα προβλήματα. Αυτός που λέει ότι δεν έχει προβλήματα είναι ψεύστης.
0: Ναι, λένε όμως πολλοί ότι λόγω των προβλημάτων και λόγω της αδυναμίας του ανθρώπινου μυαλού να ανταποκριθεί και να αντιδράσει σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, τον θάνατο, καταφεύγει στον Χριστό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, τελικά, μήπως είναι ο φόβος, θα σας έλεγαν κάποιοι δύσπιστοι και αμαρτωλοί, που οδηγεί τους ανθρώπους στον Χριστό,
1: ή είναι η ανάγκη? Μπορεί και ο φόβος, αλλά νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος δει λογικά τη ζωή, καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του καταρχήν είναι περιορισμένες. Αυτό το παραδέχονται και οι θρησκευόμενοι και οι μη θρησκευόμενοι. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος είναι μέσα στην εκκλησία καταλαβαίνει ότι το χέρι μου πάει μέχρι εδώ, δεν μπορεί να πάει μέχρι το τέλος του τραπεζιού. Άρα λοιπόν ξέρω τις δυνάμεις μου, ξέρω τις δυνατότητές μου, ξέρω πού μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και ξέρω πότε δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου. Όταν λόγω χάρη υπάρχει μια ασθένεια, υπάρχει μια ανάγκη η οποία ας πούμε είναι πέρα από τις δυνάμεις μου, πού να ξεφύγω, πού να καταφύγω. Και καταφύγει κανείς στον Θεό, διότι ακριβώς όπως έλεγε και ο Ψαλμωδός Δαβίδ, ο Θεός είναι η καταφυγή και η δύναμή μας. Και λέει αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, είναι η δύναμή μας ο Θεός.
0: Και φαίνεται ότι
1: και η ζωή του και η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι πλασμένος από σώμα και ψυχή. Την ψυχή την έχουμε όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουμε μόνο μερικοί, την έχουν αυτοί που θρησκεύουν. Ακριβώς η ψυχή του ανθρώπου μέσα της ενδομήκους και αυθομήτως αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει με το άκτιστο. Και ακριβώς αυτή η επικοινωνία με το άκτιστον είναι να κοινωνήσει με το Θεό και να γίνει δέχτης των αχτίστων θείων των ενεργειών. Και αυτό που βλέπουμε, σας είπα ότι έρχονται στο Άγιον Όρος πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: 12.000 το χρόνο Κύπροι μόνο, από ό,τι έμαθα.
1: Είναι 20.000 που φιλοξενούν το Σαββατοπέδρι, εκ των οποίων 12.000 περίπου είναι Κύπροι. Διότι, όπως ξέρετε, η Μωρή Βατοπέδρι έχει αρκετούς μοναχούς Κυπρίους και ο Κύπριος μεταξύ μας έχει και έναν είδος μεγάλου τοπικισμού. Δεν μπορεί να έρθει στο Άγιον Όρος και να μην έρθει στο Βατοπέδρι. Και κατά ανάγκη, ας πούμε, εμείς χαιρόμαστε από τους φιλοξενούμε να βλέπουμε ότι αυτή η φιλοξενία έχει αποτελέσματα, διότι βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται εκεί από περιέργεια, έρχονται δίθεται ότι άκουσαν ότι είναι καλή φύση, δεν έρχονται για πνευματικά. Και αμέσως εγκληματίζονται και εξομολογούνται, φεύγουν άλλοι άνθρωποι, αφού πολλές φορές οι γυναίκες τους που τηλεφωνούν εκεί και μήμες γράφουν, σας ευχαριστούμε που έτσι βοηθήσει τον άνδρα μου και ήρθε, ας πούμε, πιο καλός, πιο αλλαγμένος, ας πούμε, πιο γλυκός.
0: Προσθέτω και τη δική μου μαρτυρία, ξέρω παιδιά, φίλους οι οποίοι πήγαν και είναι δεκάδες αυτοί στο Άγιον Όρος. Εγώ δεν είχα ακόμα την τύχη να το επισκεφτώ.
1: Ευκαιρία
0: και να
1: προσκυνήσω. Τώρα που συναντηθήκαμε.
0: Και πραγματικά συναντώ άλλους ανθρώπους όταν επιστρέψουν από το Άγιον Όρος. Και είναι από όλα τα κοινωνικά στρώματα.
1: Νομίζω ότι εκεί αλλάζουν οι άνθρωποι.

0: Παναγίας, κάθε μονή έχει οπωσδήποτε έστω και μία θαυματουργών εικόνα της Παναγίας που πραγματικά αυτή προκαλεί μία χάρη. Αφού φέρουμε ένα αντίγραφο, σαν τώρα που ήρθα, έφερα ένα αντίγραφο της Παναγίας της Παντανάσης, που η Παντάνασα είναι μία από τις 7 θαυματουργές εικόνες της μονής μας και η οποία έχει μία ιδιαίτερη χάρη να θεραπεύει τον καρκίνο. Και την έφερα στην εκκλησία του Άγιο Φιλίππου εδώ στα Λατσιά προχθές. Και πραγματικά ο κόσμος με πόση συνευλάβεια, ας πούμε, να σπαζόταν αυτή την εικόνα και με πόσο δέος αντίκριζε, διότι ήρθαν από το Άγιον Όρος, έγιναν από χέρια προσευχομένων μοναχών και όπως τους είπα, ακόμα βάλαμε και τρίματα Αγίων Λειψάνων μέσα εκεί στις βογές επίτηδες για να έχει μια πνευματική δύναμη στην εικόνα περισσότερη, ώστε να θαυματουργεί εφόσον δέχεται την πίστη των ανθρώπων.
1: Και φτάσαμε λοιπόν σε αυτό που ζήσαμε στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες με την αποκάλυψη δύο θαυμάτων ενός μικρού παιδιού, εφήβου 16 χρόνων, ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, προσκύνησε, πίστεψε, δάκρυσε, έγινε καλά και μια κυρία που χτύπησε, έσπασε το πόδι της. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε.
0: Σήμερα μου έλεγε κάποιος ότι ήταν μια κοπέλα από τη Σιλάνκα, η οποία ήταν εδώ και διακονούσε μια γριά, η οποία η γριά αυτή ήταν πάρα πολύ θρησκευόμενη. Αυτή από την Σιλάνκα ήταν βουδίστρια. Λοιπόν, ήρθαν εκεί βλέποντας την αγιότητα αυτής της γυναίκας που υπηρετούσε, αυτή βαπτίστηκε και έγινε Ορθόδοξη Χριστιανή. Τώρα ήταν στην πατρίδα της και μόλις έμαθε ότι ήταν η κάρα του Αγίου Χριστόμου στην Κύπρο, έρχεται επί τούτο, διότι υπάρχει ένα παιδί της αδελφής της, μου έλεγαν, το οποίο ήταν πάρα πολύ σοβαρά και ήταν εκτός, ήταν έτοιμο για να πεθάνει. Οι γιατροί τους είπαν ότι δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Και αυτή ήρθε εδώ η καημένη, επί τούτο, προσκύνησε, γονάτισε μπροστά στην τιμία κάρα του Αγίου Χριστόμου και σε λίγο παίρνει τηλέφωνο και λέει το παιδί, ενώ ήταν εκτός τόπου και χρόνου και πράγματι έπαιρνε τα λίστια για να φύγει από τον κόσμο αυτό, μας είπε η κοπέλα αυτή ότι σηκώθηκε το παιδί και άρχισε να μιλά, άρχισε να όρεξε το, άρχισε να ζητά φαγητό και αυτά όλα τα οποία δεν είναι τυχαία. Και χθες ακόμη πήγα στην εκκλησία του Αγίου Φιλίππου και εκεί στο Ιεροβήμα βρήκα κάποιον έτσι πολύ γνωστό μας, έτσι αγαπητόν, ο οποίος έτσι έχει πολλά προβλήματα με την υγεία του. Και μου λέει στην εκείνη η πλησία, μου λέει, ξέρεις, εγώ μου λέει, έχω μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορούσα να σταθώ ούτε ένα λεπτό. Από την ώρα που με σταύρωσες με την κάρα του Χριστοστόμου, στέκομαι τώρα αρκετή ώρα και δεν αισθάνομαι τίποτα, ούτε καμία κούραση. Και το λέω, αυτό είναι η χάρη του Αγίου. Κατάλαβες, είναι η πίστη και πρέπει να θέσουμε ότι το κλειδί της θεματουργικής επιβάσεως είναι η πίστη.
1: Και ίσως είναι η απάντηση στο εύλογο ανθρώπινο ερώτημα. Βέβαια, που θα σας υποβάλω.
0: Διότι και στην στο
1: γιατί αυτοί να γίνονται καλά και κάποιοι άλλοι να μην
0: γίνονται. Αυτό είναι ένα μυστήριο, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε.
1: Ίσως η απάντηση είναι η πίστη.
0: Βλέπουμε από το Ευαγγέλιο ότι όσες φορές επενέβαινε ο Χριστός θεματουργικά, α πούμε και στον παραλυτικό και στους όλους αυτούς τους τυφλούς κλπ., είναι ότι όχι, είναι μεγάλη σου η πίστη. Η πίστη σου σε σοκέσαι, πορεύει ειρήνη. Δηλαδή πράγματι εγκομίαζε ο Κύριος μας την πίστη, διότι η πίστη ακριβώς είναι το κλειδί που προκαλεί την Θεία επέμβαση και έρχεται και εσύ μας θεραπεύει και σωματικά αλλά και πνευματικά. Διότι βέβαια εμείς, επειδή γυρίζουμε πολλές φορές με την τίμια κάρα του Αγίου Χριστόμου και με την Αγία Ζώνος επί το πλήστον που τη βγάζουμε κάθε χρόνο, για μας οι σωματικές ιάσεις είναι πολύ έτσι, είναι ένα συνηθισμένο γεγονός. Αυτό που μας συγκινεί και που μας και πραγματικά έτσι πολύ έτσι το χαιρόμεθα ιδιαίτερα είναι η αναστάσεις των ψυχών των ανθρώπων. Πάρα πολλοί άνθρωποι προσκυνούνται σε αυτά τα αγιότατα κοιμήλια, αισθάνονται μια ανάσταση στη ψυχή τους, αισθάνονται μια δύναμη στη ψυχή τους, που αυτό τους βοηθά και γίνονται άλλοι άνθρωποι και αναζητούν και ποθούν τον Θεό.
1: Γι' αυτό εξηγείται και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εμάς κυνηγούμε κάθε μέρα το κέρδος, την ικανοποίηση και δεν τη βρίσκουμε ουσιαστικά.
0: Και αυτό το οποίο, α πούμε, Παύλο, είδα και στην Κύπρο και όπως ανέφερες και εσύ, βλέπεις ότι υπάρχει διάχυτη μια θέση ότι εάν το παιδί σπουδάσει, εάν το παιδί, α πούμε, να κατορθώσει ή κάνει σπίτι, εάν έχει ένα μεγάλο αυτοκίνητο κλπ. Και έχει και ένα εξοχικό, είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς έχουμε επηρεαστεί από την οτροπία της Ευρώπης και νομίζουμε εμείς ότι αν κάνουμε αυτά τα πράγματα σε επιτυχημένοι, δεν είμαι θα επιτυχημένοι. Διότι λησμονούμε την πνευματική υπόσταση που έχουμε, που είναι αυτή η πηγή της ευτυχίας και της δυστυχίας.
1: Να σας πω, λόγω δουλειάς, λόγω δημοσιογραφίας δηλαδή και επαγγελμάτως, μιλούμε με αρκετό κόσμο και τι μου λένε όταν καθόμαστε στο στρατό, στο καφενείο, στην καφετέρια και συζητούμε μεταξύ μας. Οι περισσότεροι μου λένε ότι η μόνη άμυνα που έχουν απέναντι στη διεφθαρμένη κατά αυτούς εξουσία, πολιτιακή, εκκλησιαστική, τα βάζουν και με την εκκλησία αντιδιοίκηση.

0: σε εκκλησία εννοώ, είναι ότι θα πρέπει και εκείνοι να κυνηγήσουν πλέον το, να δουν τον εαυτούλη τους, το, να κερδίσουν κάποια λεφτά.
1: Δεν τους εμποδίζουμε,
0: παιδί μου. Η απάντηση ποια είναι?
1: Να δουν τον εαυτό τους, αλλά εμείς μας λυπεί η απολυτοποίηση αυτών των ενεργειών τους. Αυτό μας συνέχει, αυτό μας ανησυχεί. Εγώ προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ. Βλέπω, ας πούμε, πήγα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον δω και μου λέγει ότι 92% από τους Κυπρίους έχουν σπίτι δικό τους. Πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλα κράτη. Δηλαδή υπάρχει μια ευημερία σήμερα και με τον τουρισμό και με τα όλα τα άλλα τα οποία έχουμε, και βλέπετε ότι οι Κύπροι έχουν αυτή την ευημερία και ξεχνούν ότι, ας πούμε, η ευημερία αυτή είναι μέχρι σε ένα σημείο και έχει το όριό της. Το ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που έχει υγεία, λέει, ας πούμε, ρωτάς κάποιος, αν την υγεία δεν έχει, λέει. Μα ρε παιδάκι μου, πώς δεν είσαι σαν την υγεία? Δηλαδή εκείνος ο οποίος είναι άρρωστος είναι άχρηστος? Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι ασθενής είναι άχρηστος? Σαν την υγεία δεν έχει. Μα θα έρθει η ώρα που και να μην αρρωστήσεις εσύ σαν νέος από κάποια ασθένεια, το γύρας θα σου φέρει ασθένεια. Άρα λοιπόν, όταν δηλαδή εσύ έχεις ασθένεια πρέπει να αυτοκτονήσεις? Δεν είναι σαν την υγεία δεν έχει. Πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται ότι πέρα από την υγεία, πέρα από την ευημερία, πέρα από την άνεση, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει η υγεία της ψυχής. Υπάρχει η αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Γι' αυτό και σου είπα προηγουμένως ότι επειδή μπαίνω σε διάφορα σπίτια διαφόρων ανθρώπων και βλέπω ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα, που έχουν, ας πούμε, σε κοινωνικά επίπεδα, έχουν κοινωνικές αναβαθμίσεις κλπ., βλέπω ότι είναι δυστυχής. Ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού είναι δυστυχής. Δεν υπάρχει αυτή η χαρά.
0: Και η χαρά δεν είναι
1: ψυχολογική κατάσταση.
0: Πώς μπορούμε να βρούμε
1: η χαρά? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος.
0: Πώς μπορούμε να βρούμε την χάρη του Θεού?
1: Θα τη βρει την χάρη του Θεού άνθρωπος εφόσον ενταχθεί σωστά στην Εκκλησία και τηρεί τις εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι η οδός, ο τρόπος, ο φαρμακευτικός, ο θεραπευτικός που θα βρούμε την υγεία μας.
0: Δεν είναι εύκολος ο δρόμος.
1: Δεν είναι εύκολος, όχι αδύνατος.
0: Δεν την ακολουθούμε οι περισσότεροι. Με την έννοια ότι τα δύσκολα τα αποφεύγει ο άνθρωπος.
1: Διότι βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που η κάρα του, ας πούμε, και το αυτί του είναι άφθορο. Δεν ξέρω αν πήγε να προσκυνήσει.
0: Ελπίζω να δεν καταφέρω το σώμα.
1: Λοιπόν, το αυτί του, το αυτί του ανθρώπινου σώματος είναι αυτό το οποίο λιώνει στο νεκρό σώμα από τις πρώτες μέρες. Δεν είναι κόκκαλο, όπως ξέρει. Και αυτό το αυτί του Αγίου είναι άφθορο για 1600 χρόνια. Είναι ανώτερο της φθοράς. Γιατί νομίζετε? Πρώτον, αποδεικνύεται, θέλει να πει η Θεία Χάρη, ότι εδώ πέρα ο ένας άνθρωπος αγιάζει και στο σώμα αλλά και στη ψυχή αλλά και στο σώμα. Επεκτείνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και στο σώμα του. Γι' αυτό και ευωδιάζουν τα γέλυψαν. Εκεί μου έλεγε ο εφημέρος του Αγίου Χρυσοστόμου και πολλές φορές μου το είπε και ο Μητροπολίτης Θαμάσου εκεί, ο πατήρης Αΐας, μου λέει πολλές φορές έρχεται ευωδία, λέει, κρατώ την κάρα και έρχεται ευωδία. Πολλές φορές δεν έρχεται ευωδία, πολλές φορές όμως έρχεται. Λοιπόν, γι' αυτό δεν ευωδιάζει όπως θέλουμε και όποτε θέλουμε.
0: Θέλω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω. Δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο και διακόπτω έτσι λίγο τη συζήτησή μας. Θέλω να πάμε στην συνάντησή σας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλω να μου πείτε ποιον άνθρωπο αντιμετωπίσατε και τι του είπατε, τι σας είπε.
1: Καλά.
0: Είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουμε και εθνικό πρόβλημα. Γι' αυτό σας
1: το αντιμετωπίζουμε εγώ με τον πρόεδρο. Το έχω τυπικό με τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συναντώμε. Όπως συναντήθηκα με τον κύριο Κλήρη. Όταν ήρθα δύο φορές και ήρθε και στο Άγιον Όρος. Πήγα εκεί, τον είδα. Τον κάλεσα να έρθει στο Άγιον Όρος. Μου είπε ότι θα έρθει οπωσδήποτε με την πρώτη ευκαιρία. Του είπα ότι εδώ πέρα είμαστε, το Βατοπέδι είναι υποκυπριακή διοίκηση. Ας πούμε, είναι μια πνευματική πρεσβεία της Κύπρου. Χαιρόμεθα στις γιορτές μας, στις πανηγύρισμα, να υπάρχουν υπουργοί εκπρόσωποι της κυβερνήσεις. Αυτό το χαιρόμεθα. Και ο άνθρωπος
0: αυτός. Ο κ. Παπαδοπούλου σας είπε ότι θα έρθει στο Άγιον Όρος.
1: Βεβαίως θα έρθει στο Άγιον Όρος.
0: Ήθελα να σας πω για το εθνικό θέμα.
1: Μιλήσαμε για το εθνικό θέμα. Και εμείς, ας πούμε, οπωσδήποτε μας απασχολεί. Βέβαια, εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι πνευματικός. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε ένα κόμμα. Ο αδερφός μου, όπως ξέρεις, είναι σε κόμμα. Εγώ δεν έχω σχέση με τα κόμματά του, ούτε ποτέ πήγα σε συγκεντρώσεις.
0: Είναι γνωστό και πρέπει να σας πούμε, Γέροντα, ότι υπέφερε αρκετά για το γεγονός ότι είναι αδερφός σας. Όπως και επίσης, φαντάζομαι και εσείς καμιά φορά θα σας αμφισβητούν.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, διότι εγώ λέγω δεν είμαι κόμμα, σημαίνει κομμάτι καταρχήν. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί να είμαι το κομμάτι.
0: Να πω, είναι ο κύριος Νίκος Κουτσού, αδερφός σας.
1: Έχουμε τις θέσεις μας, οπωσδήποτε. Ανησυχήσαμε τότε για το σχέδιο Ανάν. Για το σχέδιο Ανάν δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε. Όχι διότι εμείς θέλουμε να έχουμε πολιτική θέση, αλλά είμαστε, ας πούμε, ανησυχούμε. Εγώ πολύ ανησύχησα τότε και κάναμε οι αγιορείτες πάρα πολύ προσευχή.
0: Λένε όμως οι αντίπαλοι και του Πρόεδρου και της άποψης αυτής που διατυπώνεται ότι επήλθαν πάρα πολλά δεινά λόγω του όχι του λαού μας. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος από
1: εκεί. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλά δεινά. Εγώ είμαι αναπαυμένος ότι ο λαός ο ίδιος είπε όχι στο σχέδιο Ανάν και αυτόν το βρίσκω σαν έτσι μια έμπρευση Θεού. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι η μεγάλη πλειοψηφία είπε όχι. Αλλά προτιμώ να με ρωτάς πνευματικά θέματα, ωραία. Διότι αυτό θα σου το πούν για άλλοι και μπορούν οι διάφοροι να.
0: Σωστά. Θέλω να πάμε με αφορμή αυτό που σας είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την ευημερία που όντως μπορεί να καταγραφεί, αν κάποιος παρατηρήσει σωστά και σε σύγκριση και με άλλες χώρες που υπάρχει δυστυχία μπροστά στα μάτια μας. Πεθαίνουν παιδάκια, υπάρχουν αρρώστιες και δεν μπορούν να πάνε σε νοσοκομείο, δεν υπάρχει νερό σε αρκετές χώρες. Όντως, με αυτή τη λογική, τη σύγκριση, οι Κύπροι ευημερούν. Ήθελα να σας πω κάτι το οποίο κρύβει η κυπριακή κοινωνία ή δεν θέλει να το δει. Το ξέρουμε όλοι. Οι μαθητές μας στα σχολεία έχουν ξεκινήσει ναρκωτικά. Ακόμα και μέσα στις τάξεις.
1: Το μαθαίνω.
0: Υπάρχει νεανική παραβατικότητα, χτυπούν οι καθηγητές. Οι γονείς, μέσα στο τρέξιμο όλη μέρα για το κέρδος που λέγαμε προηγουμένως, δεν έχουν χρόνο να δουν τα παιδιά τους. Να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Ο πνευματικός πατέρας, εσείς δηλαδή, τι θα μας λέγατε?
1: Ακούστε, βέβαια έχουν φταίουν πάρα πολύ και οι γονείς. Διότι εάν ο γονιός δεν δώσει από μικρός μια πνευματική πορεία στο παιδί του, μια πνευματική κατήγηση, μια σωστή γραμμή πνευματική, τότε μετά όταν τα παιδιά αρχίζουν και γίνονται έφηβοι, δεν είναι εύκολο. Τότε αρχίζουν τα τσακώματα, γιατί άργησες, γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις εκείνο. Δεν είναι το πρόβλημα το να κάνουμε παρατηρήσεις ή να τσακώνονται οι γονείς με τα παιδιά τους. Το ζήτημα χρειάζεται μια πνευματική παιδεία. Βέβαια είναι τα πράγματα δύσκολα. Σήμερα κάθεται το παιδί το παιδί σε έναν δωμάτιο και μέσα από το υπολογιστή μπαίνει όπου θέλει, σε όποιο βόρβορο πράγμα, σε όποιο ό,τι φανταστεί μπορεί να το βρει. Και αυτό είναι που εμείς δεν τα είχαμε στην ηλικία μας αυτά τα πράγματα. Και οπωσδήποτε αυτό είναι επιπλέον πρόβλημα μεγάλο.
0: Χρειάζεται δηλαδή να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας.
1: Πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας και εγώ νομίζω ότι οι γονείς σήμερα δεν προσεύχονται. Και αυτό τους λέω ότι πρέπει να προσεύχεστε, πρέπει να γονατάτε και να προσεύχεστε για τα παιδιά σας. Διότι σήμερα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εγώ λυπούμε τα παιδιά, λυπούμε τα αίτια. Ακούω κάθε μέρα τους πόνους του γονέου. Βλέπω παιδιά που έρχονται εκεί. Είναι έρμια. Προχθές μου έφερε ένας πατέρας ένα ναρκωμανί δικό του παιδί. Βέβαια, συμπαθάς το παιδί, δεν το απορρίπτεις. Αλλά από την άλλη, το φέρουν την ώρα που είναι, δεν μπορεί πλέον να δεχθεί μια.
0: Να επικοινωνήσει και να μπορέσει να ακούσει.
1: Και είναι τα πράγματα δύσκολα. Αλλά όμως εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος σταθεί γερά, πατήσει γερά και θα πατήσει γερά αν γίνει μέλος σωστό, τίμιο της Εκκλησίας, τότε νομίζω η Εκκλησία μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Και να μην ταυτίζουμε τον κληρικό με την Εκκλησία. Μπορεί ένας κληρικός, ας πούμε, σαν άνθρωπος να έκανε μερικά λάθη. Δεν σημαίνει ότι μειώνεται η Εκκλησία ή απορρίπτεται η Εκκλησία. Εγώ αν είμαι αμελής κληρικός και αν έκανα λάθη, δεν μειώνω το Ευαγγέλιο, μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και όπως δεν απορρίψουμε την ιατρική επιστήμη γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί, δεν μπορώ να απορρίψω την Εκκλησία του Χριστού γιατί υπάρχουν μερικοί ιερωμένοι, όπως είπατε κι εσείς, που δεν εκφράζουν, ίσως ή σκανδαλίζουν. Αυτά πάντοτε υπήρχαν. Τον Άγιο Χρυσόστομο, τι τον εξόρισα? Δεν ήταν η κρατική εξουσία, η αυτοκράτορα, η ευδοξία μαζί με τους εκκλησιαστικούς διοικητάς, τους ιεράρχες? Δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται η Εκκλησία με αυτό το πράγμα.
0: Σας ρωτούσα, Γέροντα, υποβάλλοντας και μια άποψη για την ανάγκη του ανθρώπου να βρει τον Θεό μέσα από μια διαδικασία μάχης καθημερινής με τον εαυτό του για να βελτιωθεί και πνευματικά, θα μου λέγατε ότι συμφωνείτε. Ωστόσο, αυτή η μάχη έχει τελικό αποτέλεσμα, έχει πιθανότητες νίκης ο άνθρωπος?
1: Οπωσδήποτε έχει πιθανότητες νίκης, διότι εδώ πέρα ότι όταν ο άνθρωπος, παιδί μου, ενταχθεί στην Εκκλησία και ζητήσει τη χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού είναι η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρούσα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, δηλαδή το να συμμαχούμε με την παντοδύναμη Θεία Χάρη. Διότι όπως είπα και προηγουμένως, ο άνθρωπος δεν τα βγάλει μόνος του πέρα. Και σήμερα βλέπετε ο άνθρωπος υπάρχει ένας μυστικισμός αρρωστημένος. Βλέπετε έξω, πώς πας κύριε Παύλο, πώς πας κυρία Παναγιώτα, τι κάνεις. Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ, σου χαμογελά. Αλλά βλέπεις ότι αυτό το χαμόγελο δεν είναι ειλικρινές, είναι υποκριτικό. Ο άνθρωπος σήμερα από εγωισμό κρύβει τον πόνο του. Όπως ας πούμε η γιαγιά μου, η μάνα μου πήγαιναν στη γειτόνισσαν, αλληλοεξομολογούντο μεταξύ τους, έλεγαν τον πόνο τους ο ένας μια στην άλλη, και το παιδί να βρίσκα μια περιγορία. Σήμερα ο κόσμος φοβάται, μήπως με ακούσει, και όντως επειδή διατοπληθεί την ανομία, ψήγει η αγάπη των πολλών. Σήμερα φοβάται ο άλλος, σου λέει θα το πω, αλλά θα με κοροϊδέψει. Και πολλές φορές γίνεται αυτό. Ενώ σου μιλά, ας πούμε, καλά, μετά σε κοροϊδεύει, σε διαδίδει, σε κατηγορεί ότι καλά να πάθει και παθαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ έφυγε αυτή η ειλικρινή διαπροσωπική σχέση, διότι ακριβώς φύγαμε από τη ρίζα και την παράδοσή μας, που είναι το λιβάνι, που είναι η ακολουθία, που είναι η θεία λειτουργία. Βλέπετε, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα λειτουργούν, δεν λειτουργούνται.
0: Φύγαμε, Γερόντα, γιατί είμαστε αδύναμοι ή κάποιοι μας καθοδήγησαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Και αναφέρομαι και στα μίντια, διότι όλοι υποκρινόμαστε στην ζωή μας, δυστυχώς. Εμείς οι κοσμικοί τουλάχιστον. Από το πρωί μέχρι το βράδυ βομβαρδίζονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης με ανηθικότητες, τις οποίες αποφεύγω να σας αναφέρω. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι καθημερινό βίωμα όλων των παιδιών. Παρακολουθούν οι συμπολίτες μας που μας ακούν τώρα τους διεφθαρμένους να επικρατούν στην κοινωνία.
1: Μου, ήρθε κάποιος εκδότης,
0: πώς, διακόπτω, πώς δεν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
1: Ήρθε ένας εκδότης μιας εφημερίδος. Στο Βαντοπέδι, ο οποίος μας έστειλε ο άνθρωπος με καλή διάθεση την εφημερίδα του. Μόλις τον είδα εκεί και σου λέω: σε παρακαλώ, μη μου ξαναστείλεις αυτή την εφημερίδα. Σε ευχαριστώ, του λέω. Λέγε μα τι γυμνά μέσα. Και τι μου απαντά. Μου λέει: αντέβολα αυτά δεν πουλιάνε την εφημερίδα μου. Θέλω να πω ότι έγινε θεσμός, έγινε έθος εντός εισαγωγικών. Και όλα αυτά σήμερα, κατάλαβες, τα παίρνουν η αιωλία, τα παίρνουν δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα και τι θέλεις να γίνουν.
0: Μα δεν είναι μόδα να έχεις αρχές. Παλαιότερα σηκωνόμαστε, μας έλεγαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, όταν πήγε ένας ηλικιωμένος στον χώρο, ένας ιερωμένος, έναν πρόσωπο
1: μεσοαδό. Όποιος έχει αρχές σήμερα θεωρείται φονταμεταλιστής.
0: Βεβαίως.
1: Κατάλαβες ότι δεν είσαι εξυγχρονισμένος, δεν είσαι
0: ισοδρομικός. Πώς απαντούμε σε αυτούς.
1: Απαντούμε ότι αυτό καταρχήν είναι μια βλακεία μεγάλη. Σήμερα η αξιοποίηση της ανθρωπίνης προσωπικότητας και η ολοκλήρωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας είναι να κρατούμε τις παραδόσεις. Και όταν λέμε την παράδοση, δεν είναι μόνο τη λαογραφία και τα έθιμα και τα είδη που έχουμε. Ενώ την τέχνη της σωτηρίας, την τέχνη του αγιασμού, την τέχνη της θεώσεως. Γι' αυτό χρειάζονται πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι να βοηθήσουν τον λαό μας, αλλά και ο λαός πρέπει να ανταποκριθεί, να του ζητήσει. Και υπάρχουν και στην Κύπρο πάρα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι. Εγώ συνάντησα πάρα πολλούς και απλούς ιερείς και γέροντες. Και που είναι σε μοναστήρια και καλούς μοναχούς και καλούς εγκάμους ιερείς σε σενωρίες και καλούς αρχιερείς που αυτοί μπορούν να βοηθήσουν τον λαό αρκεί να το θέλει όλας και να το ζητήσει.
0: Θέλω να σας πω για να σιγά σιγά ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, να σας πω ότι μέσα σε αυτή την απαισιοδοξία που μπορεί κάποιος να καταγράψει με την κοινή λογική ζώντας σε αυτή την κοινωνία, υπάρχει και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα το οποίο πέραν των 12.000 Κυπρίων που έρχονται στο Άγιον Όρος και συναντούν μοναχούς εκεί και ανεβάζουν και το πνευματικό τους υπόβαθρο, αν θέλετε. Υπάρχει και μια δυναμική η οποία αναπτύχθηκε τελευταία, πολεμήθηκε επίσης τελευταία, η παρουσία γιορτών στο νησί μας, μέσα από τον Μητροπολίτη Λεμεσού, τον Αθανάσιο εννοώ. Και τα ζήσατε και τα ξέρετε και θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο με ποια έννοια.
1: Νομίζω ότι αυτό να στο αφήσουμε στο παρελθόν ήταν ένας πειρασμός. Οπωσδήποτε είναι δυσάρεστο αυτό το πράγμα, μας ελείπησε όλους κλπ. Αλλά τώρα παρήρθαν αυτά. Νομίζω τώρα η ιεραρχία μας, με τα χαράς βλέπω ότι υπάρχει μια ενότητα στην ιεραρχία. Χειροτονείται σαν έτσι καλοί αρχιερείς τώρα, τα νέα παιδιά είναι καλοί αρχιερείς. Και οι άλλοι, ας πούμε, έχουν με μια αγάπη από ό,τι βλέπω έτσι, περιβάλλει ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι η Εκκλησία μας θα πορευτεί και θα βρει τη δύναμή της, διότι η Εκκλησία δεν εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Σας άφησα να μου πείτε για τα θέματα αυτά. Ωστόσο, ήθελα να καταλήξω κάπου αλλού. Μέσα στην απεκκλησία μας, κάποιοι συνάδελφοι, ένα βράδυ, μέσα σε εκείνο τον αιώνα των εκλογών των αρχιεπισκοπικών, έφεραν κάποια πλάνα, κάποιες εικόνες από συγκεντρώσεις των αρχιερέων. Και ήταν μια ιδιαίτερη ευχαριστήση που βλέπαμε ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι ακολουθούσαν όλους τους υποψηφίους τότε για την αρχιεπισκοπικό θρόνο. Και αυτό ήταν ένα θετικό στοιχείο. Γιατί όμως είναι μια σιωπηρή πλειοψηφία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γέροντα? Θέλω να πω, σας καθοδηγώ σε μια συζήτηση ουσιαστικά τώρα για να πάω απευθείας στο θέμα. Μήπως τελικά οι 12.000 που έρχονται στο Άγιον Όρος, τα πολλά παιδιά οι οποίοι πηγαίνουν στην Εκκλησία και εκκλησιάζονται, μπορεί να είναι πνευματικοί σε αυτές τις στιγμές και αφού έχουν ικανοποιήσει τον εγωισμό και τις ανάγκες της ηλικίας πριν?
1: Ακούστε, πάντως υπάρχει μια διάθεση των νέων σήμερα και μάλιστα εμείς είμαστε μάρτυρες. Πολλοί νέοι που μπορεί να ταγευτούν τα πάντα. Βρίσκουν αυτό, νιώθουν αυτό το αδιέξοδο, αυτό το κενό και έρχονται προς την Εκκλησία. Και τον έλεγε και Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Χρυσόστομος το λέει αυτό. Ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, γεύονται τα πάντα και δεν μπορούν να πληρωθούν. Αισθάνονται το πλήρωμα μόνο με τον Χριστό. Σήμερα κουβέντιαζα με ένα παιδί. Μου λέει: Γεροντά, τα έκανα τα πάντα. Δεν θέλω, θέλω να αλλάξω σελίδα. Και έτσι ο Καημένος έτσι με μια συντριβή με δίνει ιδιαίτερος και τον έτσι τον εθάρρυνα και εγώ ότι πρέπει να αλλάξει η ζωή του κλπ. Και ο Θεός συγχωρεί, ο Θεός είναι χτύρ μου, είναι πολύ έλεος, ας πούμε, αρχίζει να μετανοήσεις, μπορεί να κάνεις πολλά λάθη, μεγάλα λάθη. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι έχουμε τον Θεό της αγάπης που μας συγχωρεί αυτά τα πράγματα και αλλάζουμε σελίδα και προχωρούμε.
0: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορούν οι έρχονται από την Ελλάδα σχολεία έκδρομες στην.
1: Δεν έρχονται σχολεία, βέβαια έρχονται μερικοί.
0: Δεν το θέλετε εσείς.
1: Ακούστε, δεν καταρχήν δεν φιλοξενούμε να είναι πολλά γκρουπ. Δηλαδή να είναι 30 άτομα ή μέχρι 10-15, ας πούμε, διότι έρχονται και πολλοί άνθρωποι. Έρχονται 3, έρχονται 5, έρχονται. Εμείς, ας πούμε, στο Βατοπέδι φιλοξενούμε.
0: Είναι μια ιδέα όμως καλή να συμβάλλετε.
1: 100 άτομα κάθε μέρα. Δεν είναι λίγο πράγμα 100 άτομα.
0: Είναι επαφή των νέων με αυτόν τον χώρο.
1: Προσπαθούμε και το κάνουμε αυτό. Αλλά όταν είναι πολλοί πάλι δεν βοηθούν το γεγονός. Φεύγει το ησυχαστικό, η ασυχαστική ατμόσφαιρα. Αλλά αυτό το οποίο, ας πούμε, πραγματικά βλέπω στην Κύπρο και είναι θαρρυντικό, ότι οι εκκλησίες είναι γεμάτες. Και παρόλο που πέρασε η εκκλησία μας από πειρασμούς, από διάφορα σκάνδαλα κλπ., εν τούτης οι εκκλησίες παραμένουν γεμάτες και αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη χάρη σε αυτό, μεγάλη δωρεά του Θεού.
0: Η παρέμβαση η δική σας ενώ του Αγίου Όρους, των μοναχών, και όχι μόνο του μοναχών του Αγίου Όρους, γενικότερα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν αυτή την κοσμικότητα, να πάνε να προσευχηθούν, να ζήσουν με τον εαυτό τους και τον Χριστό, η παρέμβαση η δική σας προς την κοινωνία. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω.
1: Ακούστε, εμείς ήδη κάνουμε πέρα από το δέον που λέει ο λόγος. Δεχόμεθα εκεί, καλούμεθα έξω, εξομολογούμε και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Μας καλούν και τώρα και έχουμε και τις χώρες του πρώην σιδηρού παραπετάσματος που πάμε εκεί διότι μας καλούν να κάνουμε συνάξεις σε μοναχούς, σε μοναχές. Εκεί πέρα, όπως ξέρετε, οι εκκλησίες, επειδή ήταν υπό το πλέμμα του κομμουνισμού, έχουν κατατραυματιστεί και έχουν χάσει την παράδοσή τους στη συνέχεια της παραδόσεως. Και εγώ έχω πάει πολλές φορές και στη Ρουμανία, έχω πάει και στη Ρωσία και κάναμε διάφορες ομιλίες, διάφορες περιοδίες, μίλησα σε θεολογικές σχολές. Και αυτά τα πράγματα τα θεωρούμε σαν καθήκον, διότι αυτοί έρχονται στο Άγιον Όρος και γονιπετώσει του βοήθεια. Και εμείς, βέβαια, στο μέτρο του δυνατού, το δυνατοτήριο μας, ανταποκρίνονται όπως μπορούμε. Και στην Ελλάδα μας καλούν διάφοροι επίσκοποι και κάνουμε εκεί διάφορες συνάξεις, ομιλίες στον κόσμο. Ό,τι μπορούμε, αλλά το πρώτο μας καθήκον είναι να προσευχόμεθα για τον κόσμο.
0: Θα σας πω και κάτι το οποίο συζητείτε πάντα και θα σας υπέβαλαν αυτή η ερώτηση όλοι και θα σας το κάνω κι εγώ. Γιατί να μην μπορούν οι γυναίκες. Εκεί που δοξάζεται η Παναγία, μια γυναίκα να έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν.
1: Με το άβατον για τις γυναίκες δεν είναι μείωση των γυναικών, μάλλον δεν είναι αναγνώριση του γυναικείου στοιχείου και μάλιστα εμείς οι αγιορείτες ως πνευματικοί και ως πνευματικοί σύμβουλοι και ως εξομολόγοι δίνουμε την πραγματική θέση της γυναικός που είναι η μητρότητα. Ξέρετε ότι πόσοι πνευματικοί εξομολογούν και γίνονται φορείς ενότητος των εγγάμων μέσα στο μυστήριο του γάμου, ακριβώς για λόγους ησυχαστικούς. Δεν έρχεται εκεί η γυναίκα. Διότι εκεί το Άγιον Όρος είναι αντικός Παρθενώνας. Και όταν οι δημοσιογράφοι τότε με το θέμα αυτό που έγινε για το γιατί να μιλούν οι γυναίκες, μου λέει μια δημοσιογράφη στο τηλέφωνο: έχετε κόμπλεξ με τις γυναίκες, λέει πάτερ, και αυτό και δεν δέχεστε γυναίκες. Λέω, κόρη μου, απόδειξε ότι δεν έχουμε κόμπλεξ με τις γυναίκες, ότι στο Άγιον Όρος τιμάται γυναίκα όσο πουθενά άλλο στον κόσμο, την Παναγία. Και μάλιστα το Άγιον Όρος έχει πάρει την επωνυμία το περιβόλι της Παναγίας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και βγάζουμε και τα Άγια Λείψανα να πρωτίσουν, θα βγάζουμε και τις γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Πρωτίστως γι' αυτό τα βγάζουμε τα Άγια Λείψανα. Και βγαίνουμε έξω, εξομολογούμε γυναίκες. Θυμάμαι ο πατήρ Παΐσιος, ο Μακαρίδης, που ήταν ένας σύγχρονος Άγιος, η Συσσωρωτή δεχόταν μόνο εκεί που ήταν κατά χιλιάδες ο κόσμος που πήγαινε να τον συναντήσει, μόνο γυναίκες. Εσύ άντρες έρχεσαι και στο Άγιον Όρος. Και δεχόταν μόνο γυναίκες. Και όμως και άλλοι πατέρες που το κάνουν αυτό έχουν προτεραιότητα να είναι γυναίκες όταν είμαι θα έξω. Αλλά όμως δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι κάτι που είναι μια ψυχική, ας πούμε, ψυχολογική θέση και είμαστε εναντίον των γυναικών, εναντίον του γάμου. Μη συμβάλλουμε στην δυνατότητα του γάμου.
0: Είναι μια προσπάθεια, να το πω λίγο πιο απλοϊκά, όπως το κατάλαβα, είναι μια προσπάθεια δική σας, εσάς των ανθρώπων που εκεί παλεύετε για τον Χριστό και να επικοινωνήσετε.
1: Ακούστε,
0: με τον Θεό.
1: Είναι να μην... μια παράδοση του Αγίου Όρους να μην μπαίνει γυναίκα μέσα στην αυλή μας για το ότι το Άγιον Όρος είναι ανδρικός Παρθενώνας.
0: Ξέρετε, ήθελα να πω ότι είναι υποκρισία να κάνουμε εμείς οι κοσμικοί ότι δεν καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους μια γυναίκα δεν θέλετε εσείς να είναι εκεί. Απλώς θέλω να το πω. Και το καταλαβαίνουν όλοι, εννοείται.
1: Πιστεύω μου, όταν ο άνθρωπος φωτιστεί, καταλαβαίνει το άβατο του Αγίου Όρους. Ενώ, ας πούμε, κοιτάζω τις κοπέλες που είναι ευλαβείς κοπέλες. Αυτές οι ίδιες οι ευλαβείς κοπέλες δεν θέλουν πουδενή ποτέ να έρθει το άβατο για το Άγιον Όρος.
0: Και κάτι να μας πείτε για. Έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, αλλά κατά καιρούς και εμάς εδώ τους δημοσιογράφους μας παίρνουν γονείς, όπου, τον οποίο τα παιδιά έχουν επιλέξει τον μοναχισμό, να διαμαρτυρηθούν, να κατηγορήσουν για τον προσιλητισμό των περίφημων. Βέβαια, έχει καταλαγιάσει το πράγμα. Έχετε αντιδράσεις ακόμα?
1: Οπωσδήποτε, και αυτά είναι μέσα στο σταυρό μας. Έχουμε αντιδράσεις, βέβαια δικαιολογούμε τις αντιδράσεις. Ξέρετε, οι γονείς, πολλές φορές τα παιδιά τους δεν υπολογίζουν ότι είναι αυτό το, έχουν αυτή τη φυσική ροή των πραγμάτων. Θα σπουδάσει το παιδί μου, θα πάρει το πτυχίο του, θα κάνει μεταπτυχιακό, θα κάνει πειραδιδακτορικό, θα πάρει μια καλή θέση, να κάνει μια καλή οικογένεια. Και ακόμα τα λένε και χριστιανοί γονείς αυτό. Έρχεται, ας πούμε, το παιδί, ας πούμε, το δέχεται αυτή τη θέρμη, αυτή τη φωτιά, που είναι κάτι που δεν εξηγείται, ας πούμε, φυσιολογικά. Είναι κάτι υπερφύσιο. Ο μοναχισμός. Έρχεται στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε αντιδράει. Αλλά ως επιτοπλίστων μετά καταλαβαίνουν οι γονείς. Και η δική μου μητέρα τότε, ας πούμε, όταν μπήκα στο Άγιον Όρος, άρχισε εκεί πέρα, μου έλεγε διάφορα παράπονα μέχρι να με αποκληρώσει, έλεγε κλπ. Mm-hmm. Και τώρα είναι μοναχή. Mm-hmm. Οι γονείς στην αρχή και μάλιστα μας καταργιώνται, μας βρίζουν. Όλο όμως μετά ο Θεός τους βοηθάει και γίνονται φίλοι της μονής. Και μάλιστα μια μητέρα ενός αδελφού, οποία και αυτή έβαλε τότε και εξουσίες και αυτά να με πείσω να στείλω το παιδί πίσω. Εγώ λέω, δεν μπορώ να το στείλω πίσω. Είναι ενήλικα. Θέλει να φύγει, να φύγει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω. Πώς θα κοιτάξω αύριο ενώπιον του Θεού, όταν εγώ στέλνω τους ανθρώπους που θέλουν να κολλήσουν το Θεό να τους αποφύγετε. Mm-hmm. Τώρα μου κάνει και γλυκά, μου στέλνει εκεί διάφορα και θέλω να πω.
0: Έχετε συνηθίσει τελικά.
1: Ναι, δικαιολογώ όμως. Δικαιολογώ, διότι το συνέστημα των μητριών και των πατρικών είναι όμως κάτι πολύ δυνατό. Αλλά σιγά σιγά τα ξεπερνούν και έτσι γίνονται οι γονείς των αδελφών οι καλύτεροι φίλοι και οι προστάτες και συμπαραστάτες της μονής.
0: Κλείνοντας, συγκρίνοντας την προηγούμενη παρουσία σας στο νησί μας με αυτήν, έχετε παρατηρήσει κάποιες διαφορές σε σχέση με τον. Με την κοινωνία των πολιτών, με τους πιστούς, αν θέλετε,
1: ακούστε,
0: που λέτε στις εκκλησίες.
1: Αυτό το οποίο έρχεται ο κόσμος, έχει πίστη ο κόσμος. Η πίστη είναι πολύ δυνατή πίστη στον ελληνικό κυπριακό λαό. Αλλά αυτό που με φοβίζει είναι συνεχώς αυτής ο πειριασμός από την Ευρώπη και ο πειριασμός από ανθρώπους μη Ορθοδόξους που έρχονται εδώ και δυστυχώς νοθεύεται η ατμόσφαιρά μας. Θέλουμε πολύ προσοχή. Βέβαια, δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος μας, αλλά πρέπει να προσέλθουμε πιο κοντά στην Εκκλησία. Η ασφάλεια μας είναι η Εκκλησία.
0: Θέλω να σας προστατεύσω, επειδή αυτά που είπατε θα παρεξηγηθούν και είμαι βέβαιος ότι κάποιοι κακόπιστοι μπορεί να μιλήσουν για ρατσισμό από μέρους του.
1: Καθόλου. Είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Θέλετε να πείτε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε.
1: Δεν θέλω να τους διώξουμε αυτούς ή να τους
0: κρατήσουμε τις δικές μας αρχές.
1: Να κρατήσουμε τις δικές μας
0: αρχές
1: και να μην επηρεαζόμαστε και ακόμα να επηρεάσουμε και αυτούς τους αδελφούς μας που δεν είναι ορθόδοξοι και που δεν έχουν αυτές τις βάσεις τις οποίες έχουμε εμείς. Να τους επηρεάσουμε με αγάπη, με καλοσύνη και νομίζω ότι όταν έχουμε εμείς σωστή ζωή θα είμαστε μια σωστή μαρτυρία και για όλους τους άλλους. Οι οποίοι ή έχουν άγνοια ή έχουν, ας πούμε, μια αναδιαφορία για αυτά τα πράγματα, και έτσι θα κρατήσουμε την οικογένειά μας και θα βοηθήσουμε και την οικογένειά μας αλλά και τους άλλους.
0: Γεροντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για τα όσα είπαμε. Δυστυχώς ο χρόνος δεν ήταν αρκετός, ήταν όμως αρκετός για να πάρουμε αρκετά μηνύματα από εσάς. Θέλετε να κλείσετε εσείς απευθυνόμενος στους
1: τηλεθεατές μας? Εγώ ήθελα να πω στους αγαπητούς μου αδελφούς ότι εμείς προσευχόμεθα υπεράνω. Κάθε τι εμείς βάλουμε το ανθρώπινο πρόσωπο, πονούμε για τον λαό μας, πονούμε για την Κύπρο μας, αγαπούμε όλους, είμαι θα υπεράνω πολιτικών θεμάτων και αυτό δεν μας, εμείς βλέπουμε τον άνθρωπο και προσευχόμεθα ώστε να φωτίζει ο Θεός όλους, ώστε πραγματικά να τον ποθούν τον Θεό, να τον ζητούν τον Θεό και τότε η ζωή τους θα είναι άλατη ηρτημένη και θα είναι πραγματικά μια ζωή ευλογημένη, χαριτωμένη και τότε επέτυχαν το πάνω, διότι εκείνος όπως έχει τη χαριτωμένη ζωή εργάζεται και για την αιωνιότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Καλό σας βράδυ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που έχει όνομα Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που ασχολείται με την παρουσίαση της Ορθοδόξου Ασκητικής Μεθόδου. Μία εκπομπή που ασχολείται με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και με τα αγιογραφικά κείμενα, με την Αγία Γραφή, και προσπαθεί να αναδείξει με τρόπο όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό και εκλαϊκευμένο την μεθοδολογία την οποία προτείνουν οι Άγιοι Πατέρες για την θεραπεία του ανθρώπου από τις συνέπειες της πτώσης. Έχουμε δει στην εκπομπή μας ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό με τις ικανότητες και τις δυνατότητες να ομοιάσει με το Θεό και να ζει σε κοινωνία με το Θεό αιωνίως, και βέβαια το σχέδιο του Θεού δεν καταργείται, αλλά ο άνθρωπος τα μπέρδεψε, τα έκανε μουσκεμα μέσα στον Παράδεισο, απομακρύνθηκε από το Θεό, τράβηξε έναν δικό του εγωιστικό δρόμο και παραμόρφωσε από μόνος του τη φύση του και αρρώστησε πραγματικά την ίδια του την ύπαρξη, παραδίδοντας την φυσική του λειτουργία σε αφύσικες καταστάσεις και δημιουργώντας για τον εαυτό του τα πάθη. Τα πάθη τα οποία είναι κακή χρήση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής του. Τα πάθη τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο είναι κακίες, είναι λάθος έκφραση της αγάπης του ανθρώπου, είναι λάθος προσανατολισμός της καρδιάς, της ύπαρξης του ανθρώπου, ή μάλλον αποπροσανατολισμός πλήρες της ύπαρξης του ανθρώπου. Αρρωσταίνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον κάνουν δυστυχισμένο. Οι πατέρες λοιπόν μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς μπορούμε να θεραπευθούμε από αυτή την κατάσταση. Μας εξηγούν ότι δεν είναι αίτιος ο Θεός για τα πάθη μας. Μας εξηγούν ότι τα πάθη μας δεν πρέπει να τα δικαιολογούμε, γιατί δεν είναι φυσική μας κατάσταση, αλλά αφύσικη. Δεν μας τιμούν, αλλά μας ατιμάζουν, μας απαξιώνουν, μας ξεφτιλίζουν, μας κάνουν να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Και αν πραγματικά αγαπάμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κυλιέται στα πάθη. Τα πάθη είναι αρρωστημένοι, αφύσικοι, ανώμαλοι, κακή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων και ικανοτήτων. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία, με την φωτισμένη καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας σωστά, πώς να αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός με τρόπο ώστε να δοξάζεται το Πανάγιον όνομα της Αγίας Τριάδος. Οι πατέρες με πολύ συστηματικό τρόπο, με μεγάλη επιμέλεια, ασχολούνται στα κείμενά τους με την ταξινόμηση των παθών, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε με ακρίβεια την νόσο, την αρρώστια, για να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια, είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσημα. Και οι Άγιοι Πατέρες το γνωρίζουν αυτό, το μελέτησαν, όχι παρατηρώντας τη ζωή των άλλων, αλλά παρατηρώντας την ίδια τους την ύπαρξη, είδανε τον πόλεμο του διαβόλου, είδανε την δημιουργία των λογισμών, είδανε τον ερεθισμό των παθών, πολέμησαν, κουράστηκαν, ίδρωσαν, πόνεσαν, μάτωσαν σε αυτόν τον αγώνα, νίκησαν τα πάθη, και την εμπειρία τους σε αυτόν τον πόλεμο και σε αυτή τη διαδρομή την άφησαν ως ιερή παρακαταθήκη στην Εκκλησία μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε ιερή παράδοση και είναι αυτό το οποίο ελκύει και τραβά την μεγάλη μας προσοχή και το ενδιαφέρον σε αυτήν την εκπομπή, αλλά και γενικότερα ως χριστιανών.

Ευχαριστούμε θερμά την Αποστολή Αφονταρά, η οποία επέλεξε να μας ξεκουράσει δίνοντάς μας να ακούσουμε αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την μελέτη μας, την προσεκτική μας παρατήρηση, με την βοήθεια και χειραγώγηση πάντοτε των πατερικών κειμένων για την σωστή χρήση του ίδιου μας του εαυτού, για το πώς πρέπει να στεκόμαστε και να χρησιμοποιούμε και να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Και είπαμε ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε με ακρίβεια τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, τις αδυναμίες μας, και έτσι να δούμε πώς πρέπει να τα διορθώσουμε, οι πατέρες έχουν δημιουργήσει μία πραγματική νοσογραφία, έχουν ταξινομήσει τα πάθη που μας ταλαιπωρούν, τα έχουν μετρήσει, τα έχουν κατηγοριοποιήσει και μας τα παρέδωσαν για να μπορέσουμε κάπως να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Ένας μεγάλος αριθμός παθών μπορεί να προσβάλλει την ψυχή του πεπτοκότους ανθρώπου. Ίσως με τις παθολογικές κινήσεις στις οποίες είναι επιδεκτικές οι διάφορες δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη των παθών αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας ότι τα πάθη είναι πραγματικά μία αρρώστια της ψυχής. Λέει λοιπόν ο Άγιος, εάν ο άθλιος λοιμός, έτσι χαρακτηρίζει το πάθος, ως μια λοιμική νόσος, ως μια πανούκλα, έτσι, την εποχή του υπήρχε η πανούκλα και έτσι τη χαρακτηρίζει. Εάν λοιπόν ο άθλιος λοιμός μολύνει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά την καινοδοξία, δηλαδή την αναζήτηση καινής και μάταιης δόξας, την αναζήτηση της δόξας από μέρους των ανθρώπων. Ο άνθρωπος αναζητά να τον δοξάζουν οι άλλοι, να τον χειροκροτούν, να λέει καλά λόγια για αυτόν, να τον επαινούν. Την έπαρση, δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Την υπερηφανία, την ίηση. Η ίηση είναι ένα, θα λέγαμε, φούσκωμα στον άνθρωπο. Φουσκώνει και κομπάζει. Όλα αυτά φέρνουν τη σκληρότητα και την αίρεση. Την πλάνη δηλαδή. Ο άνθρωπος, έχουμε πει ότι χωρίζεται η ψυχή του σε τρία μέρη, στα συναισθήματα, στις επιθυμίες και στην λογική. Λέει λοιπόν ο Άγιος εδώ,

επιθετικότητα συμπεριφέρεται, τη λύπη, την ακηδεία, δηλαδή την έλλειψη φροντίδας για την πνευματική του πρόοδο, την ολιγοψυχία και την ομότητα. Αυτά είναι αναπηρίες της ψυχής, είναι κακή χρήση των συναισθημάτων μας, είναι αρρώστιες του συναισθηματισμού μας. Εάν τέλος φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει, αν οι επιθυμίες μας αρρωστήσουν, τότε παράγονται οι εξής αμαρτίες, τα εξής πάθη. Η γαστιμαργία, η ακαθαρσία και εννοεί τις σαρκικές αμαρτίες, η φιλοχρηματία, η πλεονεξία και οι ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αυτή είναι μια πρώτη ταξινόμηση των παθών.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή είναι ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, που προσπαθώ με όσο το δυνατόν πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο, μέσα από την μελέτη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, να σας παρουσιάσω την ορθόδοξη ασκητική μεθοδολογία, για να δούμε τον τρόπο που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου σύμφωνα με την δυσχιλιετή ορθόδοξη παράδοση. Ζούμε σε μία εποχή όπου υπάρχει μια πληθώρα θεραπευτών που υπόσχονται και ότι ξέρουν τα μυστικά της ψυχής του ανθρώπου και υπόσχονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν την τραυματισμένη μας και πληγωμένη μας ύπαρξη. Αλλά αυτοί οι θεραπευτές βρήκαν τη θεραπεία παρατηρώντας άλλους. Οι Άγιοι Πατέρες θεράπευσαν πρώτα τον ίδιο τους τον εαυτό και την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποίησαν, το δρόμο που περπάτησαν, τον φανέρωσαν, τον περιέγραψαν, τον ανέδειξαν

και τον πρότειναν σε όλους εμάς. Ακολουθούμε λοιπόν τα δικά τους βήματα και είδαμε τι είναι τα πάθη, πώς εμφανίστηκαν στον άνθρωπο και βλέπουμε τώρα πώς οι πατέρες τα ταξινομούν αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ποια είναι η θέση και η περιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και λέμε τώρα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος στο έργο του «Λόγος ψυχοφελής και θαυμάσιος περί πασών των αρετών και παθών» χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει έναν λεπτομερέστερο από τον Άγιο Ιωάννη του Κασιανό κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Είπαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός διακρίνει τα πάθη με βάση το τριμερές της ψυχής, το λογιστικό, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Το ίδιο κάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με πιο αναπτυγμένο κατάλογο, αλλά κάνει και μια άλλη ταξινόμηση, χωρίζει τα πάθη σε ψυχικά πάθη και σε σωματικά πάθη. Και λέει ο Άγιος, ψυχικά μεν εισί πάθη ταύτα. Λύθη, το να ξεχνάει δηλαδή ο άνθρωπος το πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπά. Το να ξεχνά ο άνθρωπος το πόσο ο Θεός τον έχει ευεργετήσει στη ζωή του. Αραθυμία, το να αμελεί ο άνθρωπος τα της σωτηρίας του, το να αποπροσανατολίζεται και να μην θέτει ως άμεση προτεραιότητα, ως κεντρική έγνοια, ας πούμε, της ψυχής του, το θέμα της σχέσεώς του με τον Θεό. Και άγνοια, το να μην μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό λόγω της αρρώστιας που έχει υποστεί στο λογιστικό του. Υφών από αυτά λέει, δηλαδή των παθών τούτων, ο οφθαλμός της ψυχής, ήτι ο νους σκοτιζόμενος, από αυτά λέει τα πάθη, το μάτι της ψυχής ο νους σκοτιζόμενος, κυριεύεται υπό πάντων των παθών, άτι να εισί ταύτα. Και αρχίζει τώρα και αναφέρει. Ασέβεια, κακοδοξία, δηλαδή πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλία, κατάκρισης, λύπη άλογος, χωρίς κανένα λόγο, φόβος, δειλία, αίρης, το να είναι ο άνθρωπος αιριστικός, ζήλος, να είναι πολύ έντονος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφανία, υποκρισία, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηλία, δηλαδή να αγαπά ο άνθρωπος με πάθος τον υλικό κόσμο και τις ειδονές που προέρχονται, προσπάθεια, δηλαδή να σφοδρή εμπαθής επιθυμία είναι η προσπάθεια, σχέσεις γηίνων, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγκισμός, γκρίνια δηλαδή, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αλαζονία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, με την έννοια του αγέροχου ύφους και της αλαζονίας, φιλαρχία, ανθρωπαρέσκεια, δολιότητα, ανέβεια, αναισθησία, κολακία, υπουλότης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αναποφασιστικότητα, οι συγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη, πλάνη λογισμών, φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών, φιλαργυρία, κακοήθεια άτε και πονηρία, αυτά είναι τα ψυχικά πάθη. Τα σωματικά πάθη είναι γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία, δηλαδή το να τρώει κανείς κρυφά, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, ακαθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβατία, επιθυμία κακέ και πάντα τα παραφύσιν και εσχραπάθη,
κλεψία, ιεροσιλία, ληστεία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, ακολασία και απόλαυση των θελημάτων της σαρκός, υγιένοντος μάλλον του σώματος, μαντίε, μαγίε, γοητίε, δηλαδή η μαγεία, η μαγκανία, η πλάνη, η απάτη, η ψευδαίσθηση, ιονισμοί, δηλαδή προμαντία, πρόβλεψη για τη μελέτη των διαφόρων σημαδιών, κλειδονισμοί, φιλοκοσμία, δηλαδή αγάπη για τους στολισμούς και την εξωτερική επίδειξη, περπερίε, δηλαδή κάφηση, ξενοδοχεία, μεγαλαυχία, κομπασμός, ματαιοδοξία, αλαζονία, βλακίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, δηλαδή το να ασχολείται πολύ κανείς με την εξωτερική του εμφάνιση, η κατάκριτος αργία, η τεμπελιά, μετεωρισμοί, κηβίε. Κηβίε είναι τα δόλια μέσα με τα οποία κανείς προσπαθεί να κλέψει τον άλλον, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματος ζωή ή της παχύνουσα των νουν, γεώδη και κτηνώδη τούτον αποτελεί. Αυτά λοιπόν είναι κατά κύριο λόγο η κατηγοριοποίηση των σωματικών παθών κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό.

Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Αφού ευχαριστήσουμε βέβαια θερμά και την Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, λέμε ότι οι πατέρες κατηγοριοποιούν τα πάθη και τα ταξινομούν για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να καταλάβουμε από πού προέρχονται και πώς πάνω κάτω πρέπει να τα χειριστούμε. Είδαμε δύο πατέρες, τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό, που ήταν και Ρωμαίο στην καταγωγή, και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Τώρα να δούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος υιοθετεί πλήρως την ταξινόμηση με βάση τις τρεις κύριες λειτουργίες της ψυχής, αυτό που κάνανε και οι άλλοι δύο, αλλά προχωρεί παράλληλα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες. Αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης και τέλος όσα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο αυτών τάσεων. Έτσι, αυτά που προέρχονται από την αναζήτηση της ειδονής είναι η γαστριμαργία, η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φυσίωση, δηλαδή το φούσκωμα, η έπαρση, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η τυραννία, το γάβρον, δηλαδή η κάφηση, ο κομπασμός, η αλαζονία, η απώνεια, η έλλειψη λογικής δηλαδή, η μανία, η ίηση, ο τύφος, η καταφρόνηση, η ύβρις, το βάκυλον, δηλαδή το εσχρό, το θυλοπερπές, το ανόητο, το έκλειτο, το ευτράπελο, είναι βρωμολόγος, αχριολόγος κάποιος, η ασωτεία, η ακολασία, η υπερπερία, ο μετεωρισμός, δηλαδή η έπαρση της διανοίας είναι ο μετεωρισμός, η βλακεία, το ακισμό, ο ακισμός, δηλαδή μια σεμνοτυφία, μια φιλάρισκη προσποίηση αδιαφορίας, προσποιητή εκδήλωση, ο εκμυκτηρισμός, δηλαδή ο χλεβασμός και των άλλων, ο περίγυλος, η εξαπάτηση των άλλων, η πολυλογία, η ακερολογία, η εσχρολογία. Αυτά τα οποία είναι τα πάθη που προκύπτουν από την αποφυγή της οδύνης είναι ο θυμός, ο φθόνος, το μίσος, η έχθρα, η μνησικακία, η λιδωρία, η καταλαλιά, η συκοφαντία, η λύπη, η απελπισία, η απόγνωση, η ακιδεία, η ολιγορία, η δυσθυμία, η αθυμία, η ολιγοψυχία, το άκερο πένθος, ο κλαθμός, η κατήφια, ο ολοφυρμός, ο θρήνος δηλαδή ο οδυρμός, ο ζήλος, η ζηλοτυπία, η παραζήλωση, η δυσαρέσκη, η δυσανασχέτηση και όλα όσα είναι αυτά. Και τα άλλα τα οποία γεννιόνται από την μίξη ειδονής και οδύνης είναι η μοχθηρία, η υποκρισία, η ειρωνία, ο δόλος, η προσποίηση, η κολακία, η ανθρωπαρέσκεια. Η ομαδοποίηση λοιπόν αυτή παρά την έκτασή της είναι μερική, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών οσημάτων ωστόσο υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα, χαρακτηρίζονται ως γενικότατα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Είδαμε λοιπόν αρκετά πάθη, πολλά ούτε που ερχόταν στο μυαλό μας. Βλέπουμε ότι εμείς πάμε και εξομολογούμαστε προβλήματα και καταστάσεις και ούτε υποπτευόμαστε κάποια από τα ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα και την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή μας, και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την παρουσία των παθών μέσα μας, πάνω μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, σας περιμένουμε εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο το Πεμπτουσία FM.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε, και σήμερα μαζί είμαστε για να μιλήσουμε για τα λειτουργικά μας θέματα στην εκπομπή μας «Λειτουργία μετά λειτουργία». Και ο όρος αυτός τον οποίο χρησιμοποιούμε, επαναλαμβάνω, ως τίτλο της εκπομπής μας, είναι για να δείξει ότι πέραν και από την Θεία Λειτουργία την οποία επιτελούμε μέσα στην Εκκλησία, όλη η ζωή των ανθρώπων είναι και μια μετά λειτουργία. Πώς θα βγει δηλαδή από την Εκκλησία και πώς θα συμπεριφερθεί ο χριστιανός, είναι, θα έλεγα, μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε τον Θεό μας και να δώσουμε και στους άλλους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν τις συμπεριφορές μας, τις κινήσεις μας, τα πάντα, να είναι πραγματικά μια προέκταση της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα, ξεκινώντας από μία βάση, από μία πρακτική βάση την οποία οι χριστιανοί οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε φορά που προσεγγίζουμε και πλησιάσουμε να μπούμε σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον ιερό ναό ή σε μοναστήρι. Θα μιλήσουμε σήμερα για απλά πράγματα, τα οποία όμως είναι αμφισβητούμενα σήμερα στην κοινωνία την οποία ζούμε, είτε γιατί δεν υπάρχει σωστή λειτουργική κατήχηση, όπως λέμε, δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιοι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι ή ακόμα και κατηχητές να μας διδάξουν ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, το συμπεριφέρεστε δηλαδή μέσα στο ναό και μέσα στις εκκλησίες μας εν γέννη, αλλά και μέσα στα μοναστήρια μας, για να ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε στην εκκλησία τι πρέπει να κάνουμε. Θα ομιλήσουμε σιγά σιγά και θα πούμε αυτήν τον τρόπο συμπεριφοράς που μπαίνουμε μέσα στις εκκλησίες, ποιος είναι. Το πρώτο που κάνει κάποιος χριστιανός από την πρώτη στιγμή που γεννέται είναι πάντοτε να εισέρχεται μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν ιδιαίτερες ιερές ακολουθίες που από την στιγμή που γεννέται κάποιο παιδί προσκαλεί η οικογένεια, τον ιερέα, να ευλογήσει την μητέρα και το παιδί που γεννήθηκε. Είναι αυτές οι λεγόμενες προβαπτισματικές ευχές. Αυτό το λέω διότι υπάρχουν και ευχές οι οποίες διαβάζονται και πριν τη γέννηση του παιδιού, για να δείξουμε πραγματικά ότι από την πρώτη, η πρώτη μέρημνα της Εκκλησίας μας είναι πώς θα εντάξει δυναμικά τον μέλλοντα χριστιανό ορθόδοξο που θα βαπτιστεί μέσα στο οργανικό σώμα, το λειτουργικό σώμα της Εκκλησίας μας. Πώς θα μπει δηλαδή ο κάθε χριστιανός μέσα στην Εκκλησία. Εάν τηρούνται όλα αυτά τα οποία γίνονται πριν από τη γέννηση του παιδιού και κατά την γέννηση του παιδιού, αντιλαμβανόμεθα ότι η μέρημνα της Εκκλησίας μας, της ποιμαντικής αυτής μέρημνας της Εκκλησίας μας, είναι ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο να έχει αυτή την επαφή με τον Θεό και με τα ιερά μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ένας ο οποίος από εκκυλίας μητρός, δηλαδή, μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, διαμορφώνει στη ζωή του αυτό που λέμε λειτουργικό βίωμα, το οποίο το λαμβάνει πρωτίστως από τους ίδιους τους γονείς του και κατόπιν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει, μεγαλώνει και ανδρώνεται ο άνθρωπος, δηλαδή κοντά σε παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες, γενικά όλο το συγγενικό πρόσωπο, τα συγγενικά πρόσωπα τα οποία μας περιβάλλουν. Όλα αυτά δημιουργούν βάσεις για να λειτουργήσει αυτό που λέμε το λειτουργικό βίωμα στον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς όταν κάποιος γονέας εισάγει το παιδί του από τις πρώτες στιγμές που γεννέται στην Εκκλησία, δίνει ένα ηχηρό μάθημα στον μέλλοντα χριστιανό, γιατί ακόμα δεν είναι βαπτισμένο το μέλος, να εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ένα βίωμα. Και κατόπιν, καθώς βαπτίζεται το παιδί και αρχίζει η βιωματική του αυτή επαφή με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, που είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, η συχνή και ανελιπής, όχι μόνο 3 φορές όπως δυστυχώς ακούμε πολλές φορές να ακούγεται στη ζωή μας, όταν βαπτίζεται κάποιος να συνιστούν, ας πούμε, ανάδοχοι ή συγγενολόγοι ολόκληρο να κοινωνάει το παιδί 3 φορές, αλλά να κοινωνάει πάρα πολλές φορές συνέχεια με παρουσία γονέων, αναδόχων μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δείχνει αυτό που λέμε
το λειτουργικό βίωμα στο παιδί, αρχίζει να κατανοεί το παιδί ότι η ζωή του στρέφεται γύρω από την Εκκλησία, από τα Ιερά Μυστήρια, τρέφεται μέσα από την Θεία Κοινωνία και γίνεται αυτός ένας τρόπος ζωής. Αυτό είναι, όπως είπαμε, το βίωμα. Αυτό δείχνει η Εκκλησία πραγματικά ότι έχει αυτή την μέρημνα και γι' αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ακριβώς μετά την 40η ημέρα από τις γεννήσεις του παιδιού και η Εκκλησία που επιτελεί την ιδιαίτερη ακολουθία του σαραντισμού ή του εκκλησιασμού του νηπίου και της μητρός και της μητέρας αυτού στην Εκκλησία, μετά από 40 ημέρες το παιδί είναι έτοιμο να δεχθεί το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος. Μην κοιτάτε σήμερα που για διαφόρους λόγους και κυρίως για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί και οι οποίοι δείχνουν πραγματικά ότι δεν κατανοούμε το δι και το πώς γενέστε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας και οι γονείς πολλές φορές, χωρίς να γνωρίζουν αυτό, μεταθέτουν το βάπτισμα του παιδιού τους όχι μετά την 40η ημέρα, αλλά το πηγαίνουν στο χρόνο, στα 2 έτη, στα 3 έτη, πράξη και που δείχνει ότι οι ίδιοι οι γονείς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι ακατήχητο, διότι έχουν ένα δικό τους τρόπο σκέψης για την προσέγγιση του μυστηρίου. Γι' αυτό η Εκκλησία θέλει το παιδί εξαπαλώνων ήχων να μπει μέσα στο οργανικό της σώμα, μέσα στο ναό, δηλαδή τον Ιερό Ναό, και να συμμετέχει μυστηριακά στα μυστήρια. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει από πολύ νωρίς το παιδί μέσα στη μυστηριακή ζωή, εν αντιθέτω δε περιπτώσεις στις αιρετικές έτσι εκκλησίες, εκεί όπως και στην Δύση δεν γίνεται αυτό σε μικρή ηλικία η θεία μετάληψη εξαπαλώνων ήχων, αλλά γίνεται κατόπιν αφού το παιδί συμπληρώσει κάποιο έτος ηλικίας, συνήθως το 12ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή το παιδί παρότι βαπτίζεται, εν το καιρό δηλαδή μετά το δέοντι χρίζεται, το παιδί με το ιερό χρίσμα, και μετά εν το καιρό που ορίζει για παράδειγμα η Ρωμαϊκή Εκκλησία, τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με την πρώτη τους Θεία Κοινωνία. Αυτό όμως δεν γίνεται σε εμάς, διότι άλλη είναι η προσέγγιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τα παιδιά. Τα παιδιά τα θέλει η Εκκλησία στους κόλπους της και για να εμπεδώσουν τα παιδιά αυτό το λειτουργικό βίωμα, η Εκκλησία τα βάζει, όπως είπαμε, πολύ νωρίς μέσα στους κόλπους της και μυστηριακά μετέχουν τα παιδιά, παρότι στην αρχή δεν κατανοούν αυτό που κάνουν τι είναι, αλλά σιγά σιγά το παιδί μαθαίνει και κατανοεί συν το χρόνο με τη βοήθεια των γονέων, των αναδόχων του, του συγγενικού του περιβάλλοντος, κατανοεί καλύτερα από τους κατηχητές του και ό,τι μπορεί να διδαχθεί από τους καλούς δασκάλους οι οποίοι αγωνίζονται πάνω σε αυτό τον τρόπο να μεταδώσουν τις χριστιανικές αλήθειες στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία, αφού μας βάζει από πολύ μικρής ηλικίας μέσα στο σώμα της, δηλαδή μέσα στον Ιερό Ναό, μας διδάσκει και η ίδια η παράδοση της Εκκλησίας μας πώς μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε τα παιδάκια όταν αρχίζουν να καταλαβαίνουν και βρίσκονται πάντοτε κοντά στους γονείς, ακόμα στην αγκαλιά που είναι στους γονείς τους, έρχονται τα παιδιά και μαθαίνουν από τους γονείς τους τα ίδια αυτά τα μικρά παιδάκια, μαθαίνουν και το μυστήριο της εξομολόγησης, αφού βλέπουν τους γονείς να εξομολογούνται, βλέπουν και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Μεταλήψεως του Σώματος και του Αίματος του Χριστού να γίνεται από τους ίδιους τους γονείς, από τον ανάδοχο, από τους παππούδες, γιαγιάδες, και το παιδί αρχίζει, συμμετέχει ενεργά και δυναμικά, χωρίς να φέρνει αντιρρήσεις και χωρίς το παιδί να δημιουργεί προβλήματα στην Εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Μετάληψης. Βλέπετε, όλο είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση αυτό, διότι έτσι πάνε τα πράγματα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι μεγαλύτεροι διδάσκουν τα παιδιά, τα μικρά, με το παράδειγμά τους. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια οικογένεια, η οποία δεν συμμετέχει καθόλου στην Εκκλησία και βαπτίζει το παιδί όποτε θέλει η οικογένεια,
το οποίο παιδί δεν έχει δει ποτέ έναν ιερέα, ποτέ δεν έχει δει μια εκκλησία, ποτέ δεν έχει δει την κοινωνία των προσώπων των εκκλησιαζομένων μέσα στην εκκλησία, πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πώς θα μεταλάβουν το σώμα και το με το Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε και παρατηρούμε πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχει αυτό το λειτουργικό βίωμα από τα εξαπαλώνων ήχων, δηλαδή από την ηλικία, την βρεφική ακόμη, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις λειτουργικές, το παιδί αντιδρά πολλές φορές όταν έρχεται στο μυστήριο της Θείας Μετάληψης. Αλλά φυσικά το ίδιο γίνεται και με άλλες πράξεις λειτουργικές, όπως είναι ότι όταν μπαίνει ο κάθε χριστιανός μέσα στην εκκλησία, οφείλει την ώρα που εισέρχεται στην είσοδο του ναού να κάνει το σύμβολο του σταυρού του πολύ καλά, να τον τυπώσει επάνω στα τέσσερα σημεία του σώματός του, να σκύψει κάνοντας μία υπόκληση μπαίνοντας μέσα και μετά, αφού ανάψει το κερί του, που είναι το σύμβολο της ορατά, δηλαδή της πίστεως, της ζώσας σε κάθε άνθρωπο, ότι είναι η πίστη, η άσβεστη που κρατάει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του ανάβοντας το κερί, και ασπαζόμενες τις εικόνες, κάνοντας και πάλι πριν ασπαστούμε το σύμβολο του σταυρού μας, ασπαζόμαστε την εικόνα με μία επίκυψη του σώματός μας και της κεφαλής μας προς το εικόνισμα, το οποίο απεικονίζει και έχει ζωγραφισμένο το πρόσωπο του Αγίου, και κατόπιν να κάνει και μετάνοια στην εικόνα. Όλα αυτά, βλέπετε, διδάσκονται από τους γονείς, από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Εν αντιθέτω δε περιπτώσει και δεν γίνεται αυτό και το παιδί δεν έχει μία τέτοια παράσταση, μία τέτοια εικόνα στη ζωή του, ένα τέτοιο βίωμα όπως λέμε, δεν μπορεί να κατανοήσει ότι όταν μπαίνει σε μία εκκλησία δεν είναι το ίδιο με το να μπαίνει σε ένα μαγαζί μέσα ή να μπαίνει με τα χέρια στις τσέπες ή ας πούμε να μην κάνει καθόλου το σύμβολο του σταυρού του, παρότι και οι γονείς του είναι βαπτισμένοι και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, το περιβάλλον στο οποίο ζει, όπως λέμε, είναι χριστιανικό κατά τον τρόπο που ο καθένας θεωρεί τι είναι χριστιανικό και τι δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή και σε αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο που κάνουμε και η επαφή που έχουμε μαζί σας μέσα από την εκπομπή μας «Λειτουργία με Λειτουργία» έχει ως σκοπό να μεταδώσει σε όλους μας το τι δέον γενέστε, όχι κατά το δοκούν του καθενός, αλλά αυτό που η παράδοση ορίζει. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να πούμε με απλά πράγματα και για όλους μας, αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρά παιδιά, αλλά αφορά και τους μεγαλυτέρους, οι οποίοι δεν ετύχαμε της σωστής ορθοδόξου λειτουργικής κατηχήσεως, η βάση για να γίνει κάποιος καλός χριστιανός και να εφαρμόζει τα της πίστος είναι πρώτα να μπει ενεργά μέσα στον Ιερό Ναό, εκεί όπου επιτελείται μυστηριακά το μυστήριο της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Και πώς ο άνθρωπος, αφού μπει μέσα στην εκκλησία με σεβασμό και δέος, και πώς ασπαστεί τις ιερές εικόνες και πώς ανάβει το κερί του και πόσα κεριά ανάβει ο χριστιανός, έχει μεγάλη σημασία όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Συνήθως ανάβουμε ένα κερί υπέρ των ζώντων και ένα κερί υπέρ των κεκοιμημένων. Και φυσικά μπορεί ο χριστιανός να ανάψει και κάποια άλλα κεριά για τα οποία κάποιοι του δώσανε την οδηγία ή την εντολή να μην τους ξεχάσει την ώρα που θα πάει στην εκκλησία, να εκπληρώσουν κάποιο τάμα τους, να ανάψουν τη λαμπάδα τους, ένα κερί. Ό,τι και να ανάψουμε μέσα στην εκκλησία, αυτό αποτελεί ένα σύμβολο, όπως είπαμε, της πίστης. Άρα δεν μπαίνουμε στην εκκλησία, στους Ορθοδόξους ναούς, χωρίς να ανάψουμε το κερί μας. Είναι μέσα στην ιερά παράδοσή μας αυτό, γιατί η λαμπάδα, το κερί το οποίο ανάβει ο χριστιανός, είναι το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι η ορθόδοξη πίστη μας είναι πάντοτε δυναμική, φωτεινή, εκπέμπει φως. Άρα λοιπόν, όταν ανάβουμε και εμείς το κερί μας, οφείλουμε να δίνουμε το φως του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί και μια πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα, το άναμα, η αφή ενός κεριού, μιας λαμπάδας στην εκκλησία μας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και στους ναούς μας, εκτός των κεριών που φέγγουν και τους βάζουν στους κυροστάτες όλα τα κεριά, υπάρχουν και κανδύλες με ελαιόλαδο, το οποίο χρησιμοποιούμε στα κανδύλια μας,
το οποίο δείχνει το έλεος και τη χάρη του Θεού μας και την άσβηστη αυτή φλόγα της πίστεώς μας που καίει μπροστά στα εικονίσματα. Και καίει μπροστά στα εικονίσματα για να φωτίζει τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας μας, των Αγίων, και μέσα από αυτόν τον φωτισμό να εκπέμπει ο ίδιος ο Χριστός μας, η Παναγία μας και οι Άγιοι μας, τον τρόπο που μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν. Διότι ατενίζοντας ο κάθε ένας χριστιανός το φως που εκπέμπει μπροστά η κανδύλα σε κάποιο πρόσωπο Αγίου, τον μιμείται. Αυτό είναι ένας τρόπος να μιμηθεί τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εκτός το ότι φωτίζει αυτό το φως και πραγματικά υπάρχει μία πολύ ευλογημένη ατμόσφαιρα εικονική μέσα στην Εκκλησία από την παρουσία του φωτός, που είναι η παρουσία της πίστεώς μας και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και της ίδιας της Αγίας Τριάδος της ζωής μας, είναι και ένας τρόπος μιας πρόσκλησης. Μας προσκαλεί η Εκκλησία να δούμε αυτό το φως που εκπέμπουν οι Άγιοι μας, τα πρόσωπα αυτά τα αγιασμένα της Εκκλησίας μας, και είναι μια ευκαιρία να μιμηθούμε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία την Ορθόδοξή μας, πολλοί χριστιανοί, είτε από τάματα, είτε από αγάπη προς την Εκκλησία για να λειτουργεί απρόσκοπτα, προσφέρουν από τον καρπό της εσοδείας τους, δηλαδή προσφέρουν και το λάδι, το ελαιόλαδο. Δεν χρησιμοποιούμε άλλα έλαια μέσα στην Εκκλησία, μόνο το λάδι της ελιάς που είναι ευλογημένο από τον Θεό, καθότι τον καρπό αυτό της ελιάς τον συγκεντρώνει ο άνθρωπος και κατόπιν αφού τον εξάγει το λάδι με διαδικασίες τεχνικές οι οποίες υπάρχουν στα ελαιοτριβεία, αυτό το λάδι το προσφέρει ο χριστιανός ως δώρο απαρχή της αγάπης του Θεού που προσφέρει τους καρπούς τους ανθρώπους για να τρέφονται, να συτίζονται οι άνθρωποι και ο άνθρωπος από χαρά και την ευλογία που λαμβάνει από τον ίδιο τον Κύριό μας να καρποφορούν τα δέντρα του, αισθάνεται την ανάγκη να αντιπελαργήσει, δηλαδή να προσφέρει και αυτός κάτι προς την Εκκλησία, προς τον Ιερόν, όπου εκεί γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εκεί μέσα τελούνται ιερές ακολουθίες. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία μας, όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε τα σεβασμού με τα δέους τον Σταυρό μας, να κάνουμε την υπόκλησή μας, να ανάψουμε το κερί μας, να προσκυνήσουμε τα Άγια Κερά εικονίσματα με μετάνοια που δείχνει ότι σεβόμαστε τον συγκεκριμένο Άγιο του οποίου την εικόνα ασπαζόμεθα, και όπως γνωρίζουμε με την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που συγκροτήθηκε το 787 στην Νίκαια, η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες οι χριστιανοί, αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι τιμούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο ασπαζόμαστε. Πολλοί κατηγορούν τους χριστιανούς και δει τους ορθοδόξους χριστιανούς που έχουμε εικονίσματα στις εκκλησίες, αλλά αυτό δεν είναι ειδωλολατρεία, είναι μία προσκύνηση, ένας σεβασμός που δείχνουμε προς το πρόσωπο που εικονίζεται στην εικόνα. Δεν έχουμε άλλες αντιλήψεις περί των εικόνων μέσα στην Εκκλησία, ούτε ειδωλολατρικά ξύνουμε τις εικόνες για να φάμε τη σκόνη και να πούμε ότι αγιάσουμε, να τη ρίξουμε στο φαγητό μας, αλλά τις ασπαζόμεθα με τα δέους, με τα πολλής αγάπης, και όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλους μας οι οποίοι όταν έχουμε ένα συγγενικό μας πρόσωπο και βρίσκεται μακριά ή είναι και κοιμημένος, το έχουμε αποθανατήσει τραβώντας μία φωτογραφία και βάζοντάς τη σε μία κορνίζα και την έχουμε πάνω στα έπιπλά μας και σε περίοπτα σημεία έτσι του σπιτιού μας, η τιμή δεν πηγαίνει στο φύλλο, στην ποιότητα δηλαδή της φωτογραφίας, αλλά διαβαίνει ως τιμητικά προς το πρόσωπο το οποίο εικονίζεται, είναι φωτογραφημένο δηλαδή εκεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις Άγιες εικόνες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι προσκυνούμε τα ξύλα ή τα υλικά, τα χρώματα με τα οποία είναι φτιαγμένα μία εικόνα, αλλά προσκυνούμε το πρόσωπο το οποίο τιμάται. Γι' αυτό και οφείλουμε όλοι μας, όταν μπαίνουμε στις εκκλησίες, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και επίσης να μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να κάνουν και μετάνοιες μπροστά στις εικόνες και να τις προσκυνούμε, δείχνοντας έτσι την αγάπη μας και τον σεβασμό μας προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Κατόπιν αφού λοιπόν τελειώσουμε τον ασπασμό μας και τα εικονίσματα τα οποία βρίσκονται προς προσκύνηση, συνήθως στο χώρο εκείνο
που είναι το πρώτο μέρος της Εκκλησίας και λέγεται πρόναος ή νάρθικας όπως λέγεται. Μετά μεταβαίνουμε στον Κυρίως Ναό, όπου θα πρέπει να καταλάβουμε το στασίδι μας. Στασίδι λέγεται αυτό το όρθιο κάθισμα, στο οποίο μπορείς να στηρίξεις τα δύο χέρια σου στα μπράτσα αυτού και να σταθείς. Γιατί στην Εκκλησία δεν μπαίνουμε μέσα για να ξεκουραστούμε, μπαίνουμε για να σταθούμε. Όταν κουραζόμαστε λίγο, να σταθούμε, να πάρουμε τη μέση μας, όπως λέμε, να ξεκουράσουμε λίγο το σώμα μας, αλλά όχι όμως και να αναπαυθούμε στις καρέκλες. Συνήθως οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και ανάγκη, ανάγκη να καθίσουν, συνήθως τρέχουν να πιάσουν μία θέση και δεν την αφήνουν τη θέση με τίποτα. Και συνήθως σε όλη τη λειτουργία κάθονται, στέκονται καθιστοί σε αυτή τη στάση. Όχι, η Εκκλησία μας έχει ένα ασκητικό φρόνημα, γι' αυτό και το στασίδι μοιάζει, θα έλεγα, σαν να είναι το φέρετρό μας. Εκεί που οφείλουμε να είμαστε σε στάση ετοιμότητας, σε στάση προσοχής και προσευχής, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στους ναούς καλό θα είναι να διδάσκουμε και τα παιδιά μας, αλλά και εμάς τους ίδιους, ότι δεν μπήκαμε μέσα να ξεκουραζόμαστε, αλλά να προσευχόμαστε, να ενώνουμε τις προσευχές μας. Δεν μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία για να αναπαυθούμε όσο αναβαβόμαστε στα σπίτια μας ή όταν πάμε στις καφετέριες. Η Εκκλησία έχει άλλο σκοπό. Θέλει να υποποιάσει το σώμα του ανθρώπου, να ασκείται το σώμα, να μην χαϊδεύεται το σώμα συνεχώς, αλλά να προσπαθεί να μετέχει πιο δυναμικά στη στάση την ορθία προς τις ακολουθίες και σε αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται μέσω των ύμνων και μέσω της ευχολογίας η οποία αναπέμπεται από τους ιερείς μας. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε συνήθως στον Ορθόδοξο Σλαβικό χώρο, όπου εκεί στους ναούς δεν υπάρχουν καθίσματα εσωτερικά μέσα στον Κυρίως Ναό, αλλά υπάρχει μια σειρά γύρω από τον ναό, όπως και υπάρχουν και σε μοναστήρια μας αυτού του τρόπου έτσι τα στασίδια, στα οποία στέκεται όρθιος ο άνθρωπος όταν θέλει λιγάκι στα καθίσματα, στα ιδιαίτερα δηλαδή διαβάσματα που κάνει η Εκκλησία μας, να ξεκουράσει κάποιος το σώμα του, λίγο ξεκουράζεται, αλλά μετά πάλι σηκώνεται για να συνεχίσει αυτήν την άσκησή του μέσα στην Εκκλησία. Οι μη δυνάμενοι μέσα στις Εκκλησίες, οι γέροντες, οι γερόντισες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγχειρισμένοι, οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα, αυτοί δικαιούνται και να κάθονται συνεχώς σε κάποια καθίσματα τα οποία εκ των υστέρων έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία και κυρίως, όπως είπαμε, στον κεντρικό μέρος της Εκκλησίας μας, τον Κυρίως Ναό, όπως λέγεται αυτό το μέρος. Αυτά εισήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες μέσα, δεν έχουν καμία σχέση όμως με το ασκητικό φρόνημα, γιατί λένε, ας πούμε, μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλοιωμένο λειτουργικό φρόνημα και εκκλησιαστικό φρόνημα διαφορετικό, ότι εμείς θέλουμε στην Εκκλησία να έχει πολλά καθίσματα μέσα για να ξεκουραζόμαστε, που είμαστε κουρασμένοι. Το κατανοώ αυτό εν πρώτης, αλλά αυτό δεν είναι το ασκητικό πνεύμα και της παράδοσης που μας έδωσε η Εκκλησία μας όταν μπαίνουμε σε εκκλησίες, πώς πρέπει να στεκόμαστε. Όπως και αν έχει το πράγμα, τώρα στασίδια και καθίσματα υπάρχουν μέσα στις εκκλησίες μας και ιδιαίτερα στις ενορίες μας, όπου πρέπει να θεραπεύσουμε όλους τους ανθρώπους και οικονόμησε η Εκκλησία, εκτός των στασιδίων που είναι γύρω-γύρω στους τοίχους δηλαδή των εκκλησιών, τα όρθια αυτά καθίσματα, έτσι θα τα λέγαμε, να υπάρχουν και καθίσματα στον Κυρίως χώρο που μπορεί ο άνθρωπος να ξεκουράζεται, αλλά έχοντας στο νου του ότι η παρουσία του μέσα στην Εκκλησία είναι προσευχητική και οφείλει ο χριστιανός να μην το χρησιμοποιεί ο δυνάμενος συνεχώς, για να μπορεί να αναπέμπει καλύτερα τις προσευχές μέσα από ένα κόπο και μόχθο που βάζει ο χριστιανός στο σώμα του, βάζει ένα κανόνα. Δηλαδή, όσο είναι η Θεία Λειτουργία, όσο τελείται ένα μυστήριο, να προσπαθεί να παραμένει όρθιος. Έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες και από Αγίους της Εκκλησίας μας που λέμε, ας πούμε, διαβάζοντας τα γεροντικά και ακόμα διαβάζοντας και τους βίους των Αγίων, ότι λέει καθόλου την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ποτέ δεν καθόταν κάποιος από τους Αγίους. Και αυτό το έχουμε έτσι ως μήνυμα στη ζωή μας, ότι και εμείς οφείλουμε να τους ομοιάσουμε. Μόνο αν δεν μπορούμε και έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας μπορούμε να ξεκουραζόμαστε.
Ιδάλλως μπορούμε το στασίδι μας ή την θέση που την καταλάβαμε επειδή ήρθαμε πριν ξεκινήσει ακόμα η ακολουθία του όρθρου και τις θείες λειτουργίες και το λάβουμε, να το δίνουμε και σε κάποιον άλλο άνθρωπο που είναι συνεχώς όρθιος όταν έχει την ανάγκη. Δεν επειδή πιάσαμε το κάθισμά μας στην εκκλησία ή το στασίδι μας σημαίνει ότι είναι δικό μας, ούτε υπάρχουν ονόματα στα στασίδια για να δείχνει την ιδιοκτησία μας. Αυτό δεν υπάρχει και παρότι μπορεί να είμαστε και δωρητές στασιδίων και καθισμάτων της εκκλησίας, αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι μέσα στην εκκλησία είναι και ιδιωτικό. Είναι κοινό, είναι για όλους τους χριστιανούς, σε κανέναν δεν ανήκει, μπορεί να είσαι ο δωρητής, αλλά το πρόσφερε στην εκκλησία που είναι κοινό για όλους. Υπάρχει ένα πνεύμα κοινοκτημοσύνης. Εάν υπάρχει λοιπόν αυτό το πνεύμα και ο σκοπός, και γι' αυτό ξέρετε από τότε που μπαίνει μέσα μας λίγο και το σαράκι, θα έλεγα, του πώς να φανεί ο άνθρωπος και αρχίζει να βάζει, ας πούμε, στο στασίδι του το όνομά του, δωρεά του τάδε. Η καρέκλα δωρεά της τάδε, αισθάνεται κάποιος, ας πούμε, ότι του ανήκει αυτή η θέση. Ή υπάρχει άλλη νοοτροπία, ότι κάποιος, επειδή έρχεται συνήθως πολύ πρωί στην εκκλησία και καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο στασίδι, μια συγκεκριμένη καρέκλα μέσα στην εκκλησία, σημαίνει ότι εκεί κάθεται. Και όταν, ας πούμε, λείψει για κάποια στιγμή, δεν έρθει πολύ νωρίς και το καταλάβει κάποιος το κάθισμά του, έρχεται εκ των υστέρων και ζητάει και τα ρέστα κιόλας, όπως λέμε, λέει, αυτό, εδώ κάθομαι εγώ. Τι θα πει αυτό, εγώ κάθομαι εγώ? Αυτό σημαίνει ότι να ήσουν πολύ νωρίς, να καταλάβεις το στασίδι σου εκεί πέρα. Βλέπετε, υπάρχουν και διάφορες νοοτροπίες μέσα στον εκκλησιασμό μας, πώς δηλαδή θεωρούμε την εκκλησία μας, και αυτό φέρνει μια μεγάλη δυσκολία στους καινούριους ενωρίτες, οι οποίοι τώρα τα τελευταία χρόνια μετακινούνται οι άνθρωποι πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιότερα, να μπουν σε μια εκκλησία και να δουν τέτοιες νοοτροπίες και να φύγουν οι άνθρωποι μέσα από τις εκκλησίες. Οφείλουμε να κατανοούμε ότι τίποτα στην εκκλησία δεν μας ανήκει, αλλά μας ανήκουν και όλα μέσα στην εκκλησία. Να μπούμε μέσα σε αυτό το σκεπτικό και για την αγάπη του άλλου αδελφού δεν κάνουμε ούτε φασαρία για το ποιος κάθεται στο κάθισμα το οποίο συνηθίσαμε εμείς να μένουμε, ή επειδή το δωρήσαμε εμείς πρέπει εμείς να στεκόμαστε και να καθόμαστε σε τέτοιου είδους καθίσματα. Είναι μικρά θεματάκια αυτά, λεπτομέρειες του εκκλησιαστικού μας βίου, που δείχνουν όμως και την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Αφού λοιπόν σταθούμε και μπούμε στην εκκλησία και στον κυρίω ναό, και εκείνη την ώρα στεκόμαστε, και από εκείνη την ώρα μέχρι το τέλος της ακολουθίας που μπαίνουμε μέσα για να συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τη λέξη συμμετέχουμε, δεν παρακολουθούμε μέσα στην εκκλησία, αλλά συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στην εκκλησία δεν παρατηρούμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά συμπροσευχόμαστε. Εκείνη την ώρα αναπέμπουμε προσευχές δεήσεις και ακούμε αυτά τα οποία λέγονται μέσα στην εκκλησία ή στην ακολουθία την οποία βρισκόμαστε, ή στην Θεία Λειτουργία, και μετέχουμε είτε συμψάλλοντας, είτε σιωπώντας, είτε κρατώντας το νου μας ακριβώς σε επικοινωνία με το Θεό μας. Μέχρι εδώ, αδελφοί μου, σήμερα η αγάπη και η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας χαριτώνει όλους μας. Χαίρετε.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Σε μια προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, είχαμε αναφέρει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Πρώτα δημιούργησε τους αγγέλους, μετά δημιούργησε τον αισθητό κόσμο και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από αισθητό και νοερό. Νοεροί είναι οι άγγελοι, αισθητός είναι ο κόσμος και ο άνθρωπος είναι η περίληψη μάλλον όλης της δημιουργίας. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κάνει λόγο για τη δημιουργία του κόσμου, αμέσως μετά κάνει λόγο και για τη δημιουργία του παραδείσου. Δηλαδή δημιούργησε τον άνθρωπο και τον έβαλε σε ένα χώρο που λέγεται παράδεισος. Ακριβώς στη σημερινή εκπομπή θα δούμε τι ακριβώς ήταν αυτός ο παράδεισος και τι είναι τελικά αυτό που λέμε παράδεισος. Και όπως κάνουμε πάντοτε σε τέτοιες εκπομπές, προσπαθούμε να δώσουμε πάντοτε την ετυμολογία της λέξεως. Λέμε παράδεισος. Τι σημαίνει παράδεισος? Η λέξη παράδεισος είναι περσική και σημαίνει ένας κήπος ο οποίος είναι γεμάτος από δέντρα και φυτά. Αυτό σημαίνει παράδεισος. Με αυτή την έννοια ήταν ένας κήπος, ωραίος κήπος, ένα ωραιότατο μέρος το οποίο αποτελείται από πάρα πολλά δέντρα και φυτά, πολύ όμορφα φυτά, και εκεί ακριβώς ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, τους έβαλε μέσα στον παράδεισο. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης παράδεισος. Ας δούμε όμως τι λέει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, για τον παράδεισο. Εκεί στο δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ή μάλλον στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο βιβλίο που λέγεται Γένεση, εκεί γράφεται: «Και διέταξε και εφύτευσε ο Θεός την Εδέμ προς Ανατολάς, παράδεισον, και τοποθέτησε εκεί τον άνθρωπο, τον οποίον δημιούργησε. Και διέταξε ο Θεός και εφύτρωσε από τη γη κάθε δέντρον ωραίον στην όψη και ευχάριστο στη γεύση. Έγινε και το δέντρο της ζωής στο μέσον του παραδείσου και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, ποταμός δε πηγάζει από την Εδέμ για να ποτίζει τον Παράδεισο. Ο ποταμός αυτός εξέρχεται και κατευθύνεται σε τέσσερες διευθύνσεις. Αυτό είναι το χωρίο του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη που ομιλεί για τον Παράδεισο, τον οποίο δημιούργησε ο Θεός. Οπότε φαίνεται εδώ καθαρά ότι είναι ένας ιδιαίτερος τόπος, πολύ όμορφος, γεμάτος από φυτά, και μέσα εκεί μεταξύ των άλλων υπήρχε ένα ωραίο δέντρο, το οποίο λέγεται δέντρο της ζωής, και υπήρχε και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δηλαδή δύο βασικά δέντρα. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού, λέει το κείμενο, του κακού μπορούμε να το πούμε εμείς, και φυσικά το δέντρο της ζωής. Για να ερμηνεύσουμε λίγο μέσα από την πατερική μας παράδοση αυτό το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, το θεόπνευστο αυτό χωρίο. Και καταρχάς θα πρέπει να δούμε τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μέγας αυτός δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο οποίος, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι εκείνος ο οποίος συνόψισε όλη τη θεολογία, τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας στους 8 πρώτους αιώνες. Ομιλεί για τον Παράδεισο και τι λέγει. Επειδή απρόκειτο ο Θεός να απλάσει τον άνθρωπο από ορατή και αόρατη κτήση, κατ' εικόνα και καθομοίωση, σαν ένα βασιλιά και άρχοντα ολόκληρης της γης και των όσων υπάρχουν σε αυτήν, εγκαθιστά για αυτόν κάτι σαν βασίλειο, όπου μένοντας θα έχει τέλεια και ευτυχισμένη ζωή. Αυτός είναι ο Θείος Παράδεισος, με τα χέρια του Θεού φυτευμένος στην Εδέμ, τόπος ευφροσύνης και χαράς. Γιατί Εδέμ ερμηνεύεται ως τρυφή, στην Ανατολή τοποθετημένος ψηλότερα από όλη τη γη, με ήπιο κλίμα και τριγύρω φωτισμένος με λεπτό και πάρα πολύ καθαρό αέρα, έχοντας για στολίδια αϊθαλή φυτά, γεμάτος ευωδία, φως, ξεπερνώντας κάθε φαντασία ομορφιάς και αισθητής λαμπρότητος, ήταν πραγματικά θείος τόπος και ταιριαστή κατοικία του κατοικώνα Θεού δημιουργήματος, όπου κανένα από τα άλογα ζώα δεν αυλιζόταν, αλλά μόνος ο άνθρωπος το πλάσμα των θείων χεριών του. Εδώ ακριβώς είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον περίφημο και μεγάλο αυτό δογματικό θεολόγο. Τι μας λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης? Πρώτα-πρώτα, ο Θεός δημιούργησε ένα ιδιαίτερο χώρο. Δημιούργησε όλο τον κόσμο, τα αστέρια, τον ουρανό, τη σελήνη, τη γη και τα φυτά, τα ζώα, και στη συνέχεια δημιούργησε ένα ιδιαίτερο τόπο στον οποίο θα τοποθετούσε, θα έβαζε τον άνθρωπο, το ωραιότερο δημιουργημά του, κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, για να ζει μια ευλογημένη και ευχάριστη και ευτυχισμένη ζωή. Τον ονομάζει Θείο Παράδεισο, που ήταν δημιουργημένος από τα χέρια, τα ίδια τα χέρια του Θεού, και λέει ότι αυτός ο Παράδεισος ήταν ο χώρος αυτός που λέγεται Παράδεισος, ήταν τοποθετημένος προς ανατολάς, προς την Ανατολή, εκεί γύρω προσδιορίζουν οι πατέρες, εκεί στη Μεσοποταμία. Τοποθετείται σε ένα υψηλότερο μέρος της γης, δηλαδή ενώ όλη η γη ήταν επίπεδη, όλο το περιβάλλον ήταν επίπεδο, υπήρχε ένας χώρος υψηλότερος, από εκεί να βλέπει όλο τον υπόλοιπο κόσμο, και αυτός ο χώρος ήταν ευλογημένος, γιατί και η ατμόσφαιρα ήταν ευλογημένη, ήταν ήπιο κλίμα, δεν υπήρχε χειμώνες, καλοκαίρια, ήταν μια κατάσταση ήπια, εύκρατο θα λέγαμε κλίμα, και ήταν εκεί φωτισμένος αυτός ο χώρος, φυσικά από τη χάρη του Θεού φωτισμένος, και υπήρχε ένα λεπτό άρωμα ευωδίας, το φως ήταν διάπλατο μέσα στο το χώρο και δημιουργώντας, λέγει, κάθε καλό στοιχείο και ξεπερνούσε κάθε φαντασία, και εκεί αυτόν τον αποκαλεί θείο τόπο, και ήταν η απαραίτητη και η πιο ταιριαστή κατοικία για τον άνθρωπο, που είναι το ωραιότερο δημιούργημα του Θεού. Είναι μια περιγραφή πάρα πολύ σημαντική και εκεί ακριβώς τοποθέτησε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα σε αυτόν τον παράδεισο. Έχουμε όμως μια άλλη περιγραφή από έναν άλλον πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα. Λέγεται Σιναίτης γιατί ήταν μοναχός στη Μονή του Σινά. Έφυγε μετά από το μοναστή του Σινά, επήγε στην Κρήτη, στους Καλούς Λιμένας. Εκεί εγνώρισε έναν ασκητή ερημίτη, από τον οποίο έμαθε την ησυχαστική παράδοση και την νοερά προσευχή. Στη συνέχεια πήγε στο Άγιον Όρος και μετέδωσε εκεί, αφού βίωσε πρώτα αυτήν τη μέθοδο που λέγεται ησυχαστική παράδοση και τη δίδαξε σε άλλους ασκητές και μοναχούς του Αγίου Όρους και από εκεί επεξέτειλε την ησυχαστική παράδοση προς τα Βαλκάνια και βεβαίως γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αν εγνώριζε τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, γιατί ένα διάστημα της ζωής του ήταν μαζί με τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά στο Άγιον Όρος. Σίγουρα όμως ένας μεγάλος μαθητής του, ο Κάλιστος, ο οποίος είναι και βιογράφος του, ήταν εκείνος ο οποίος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και υποστήριξε τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και ήταν εκείνος ο οποίος ήταν πρόεδρος της Συνόδου του 1351 που θεωρείται ως ενάτη Οικουμενική Σύνοδο και ήταν παρόν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και υπερμάχησε υπέρ της ορθότητος της δασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτός ο Κάριστος, ο Άγιος Κάριστος, ήταν μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτου, του μεγάλου αυτού ησυχαστού και πατρός της Εκκλησίας μας. Τα είπα όλα αυτά για να δείτε ότι μεταξύ των άλλων πόσο σημαντικά ομιλεί και για το θέμα του Παραδείσου. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Ο Παράδεισος είναι δύο ειδών, αισθητός και νοητός, δηλαδή ο Παράδεισος της Εδέμ και ο Παράδεισος της Χάριτος. Φυσικά δεν είναι του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτου μόνον. Το λέει αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις και όλοι. Δηλαδή ο Παράδεισος τον οποίο ζούσε ο Αδάμ πρώτης πτώσεως ήταν και αισθητός, ωραίος, όμορφος, υπήρχαν δέντρα τα οποία ήταν ευλογημένα και νοητός, δηλαδή ήταν η χάρις του Θεού, το φως του Θεού και ο άνθρωπος είχε κοινωνία με το Θεό. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Ο Παράδεισος της Εδέμ είναι τόπος πολύ υψηλός ως τον τρίτο ουρανό, όπως λένε όσοι διηγούνται για αυτόν, φυτεμένος από τον Θεό με κάθε είδος ευωδέστατα φυτά. Δηλαδή έδειξε ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια ο Θεός για να φτιάξει αυτό το χώρο. Όλη η γη ήταν ευλογημένη, γιατί ο Θεός τον έκανε τον κόσμο, δημιούργησε τον κόσμο. Τότε λέει, είδε ο Θεός ότι καλόν. Ήταν όλη η κτήση ήταν ευλογημένη και καλή, αλλά ιδιαιτέρως πρόσεξε αυτόν τον τόπο στον οποίο θα τοποθετούσε τον Αδάμ και την Εύα. Και λέει κάτι πολύ σημαντικό ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Αυτός ο τόπος, ο Παράδεισος, δεν είναι ούτε τελείως άφθαρτος, ούτε τελείως φθαρτός. Ήταν δηλαδή στο μέσον μεταξύ της φθοράς και της αυθαρσίας. Αλλά ήταν σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ώστε να είναι πάντοτε γεμάτος από καρπούς και να έχει διαρκώς και άνθη και άγουρους και όριμους καρπούς. Γιατί όταν σαπίζουν τα δέντρα και οι όριμοι καρποί και πέφτουν στη γη, δεν μυρίζουν φθορά και σύψη σαν τα φυτά του κόσμου, αλλά γίνονται ευωδιαστό χώμα, ευώδης χούς. Αυτό γίνεται από την πολλή αυθονία και τον αγιασμό της Χάριτος που είναι διάχυτη πάντοτε εκεί. Εδώ μας δίνει μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία περί του Παραδείσου, την οποία δεν τη βλέπουμε στον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, ο οποίος τονίζει άλλες πλευρές. Εδώ μας λέει ότι ήταν τα δέντρα, ήταν τα φυτά, πάρα πολύ όμορφα και φυσικά υπήρχε όλη αυτή η συνέχεια. Δηλαδή υπήρχε η ανθοφορία, μετά η καρποφορία, από το άνθος γινόταν ο καρπός, οι όριμοι καρποί ήταν άγουροι και όριμοι καρποί, οι όριμοι καρποί έπεφταν κάτω στη γη. Αλλά ποιο ήταν το σημαντικό? Δεν υπήρχε φθορά. ήταν στο μέσον μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ούτε άφθαρτο ήταν, ούτε φθορά είχε. Γιατί μετά την πτώση του ανθρώπου, όπως θα δούμε σε άλλες εκπομπές, τότε εισήλθεν η φθορά μέσα στον άνθρωπο, ο θάνατος και μέσα όλη την κτήση. Άρα δεν υπήρχε η φθορά. Και αυτό πώς εκδηλωνόταν? Ότι ενώ υπήρχε όλη αυτή η κίνηση από την ανθοφορία στην καρποφορία, στην πτώση των καρπών, όπως ακριβώς το βλέπουμε σήμερα και όπως αναπτύσσουν τα φυτά, καθώς έπεφταν όμως τα φυτά στη γη, δεν μύριζαν, γιατί αυτή η μυρωδιά, η δυσόδης κατάσταση, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, της φτωράς. Αλλά καθώς έπεφταν κάτω στο χώμα, γινόταν ευώδης χούς, γινόταν χώμα ευωδιαστό. Τι σημαίνει? Καθώς έπεφταν κάτω, γινόταν σαν θυμίαμα. Πώς έχουμε το θυμίαμα εμείς και πηγαίνουμε στην εκκλησία και βάζουμε το θυμίαμα επάνω σε ένα καρβουνάκι και τότε όλος ο ναός ευωδιάζει? Έτσι, καθώς έπεφταν οι καρποί από το δέντρο, γινόταν ευώδης χούς. Και αυτό γινόταν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Συναίτης, από την πολλή αυθονία και τον αγιασμό της Θείας Χάριτος, που ήταν διάχυτη αυτή η χάρις μέσα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τι ήταν αυτός ο παράδεισος. Τι ευλογημένος τόπος, και ευλογημένος από πλευράς αισθητικής, αισθητός παράδεισος, και ευλογημένος από πλευράς νοεράς, γιατί υπήρχε διάχυτη η ενέργεια του Θεού, φως μέσα διαρκώς, το φως του Αγίου Τριαδικού Θεού, η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού και μια ευώδης κατάσταση. Και φυσικά για να το εξηγήσει αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης θα πει: η κτήση δεν κατασκευάστηκε από την αρχή ρευστή, δηλαδή φθαρτή. Δεν κατασκευάστηκε η κτήση να έχει μέσα τη φθορά. Όπως είπα προηγουμένως, η φθορά ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας του Αδάμ και εισήλθε μέσα ο θάνατος. Δεν υπήρχε ο θάνατος όλη την κτήση. Ύστερα έγινε η φθορά, ύστερα έγινε δηλαδή αυτή η ρευστή κατάσταση, όταν γνώρισε τη φθορά και υποτάχθηκε στη ματαιότητα, δηλαδή στον άνθρωπο. Όχι βέβαια με τη θέλησή της, αλλά χωρίς αυτή, επειδή έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Με την ελπίδα όμως της ανακαινήσεως του Αδάμ που έπεσε στη φθορά. Θέλει εδώ να πει, όπως γίνεται αντιληπτό, απλώς το ερμηνεύω ακόμη περισσότερο, ότι όλος αυτός ο χώρος του παραδείσου ήταν ευλογημένος. Υπήρχε η χάρη του Θεού, δεν υπήρχε η φθορά. Η φθορά και σε αυτόν τον χώρο, τον παράδεισο, και φυσικά σε όλη την κτήση, εισήλθε μετά την πτώση του Αδάμ. Με τη θέλησή του αμάρτησε ο Αδάμ και παρά τη θέλησή της η φύση δέχτηκε τη φθορά. Γι' αυτό και σήμερα με την ανακαίνιση του ανθρώπου θα γίνει και η ανακαίνιση της κτήσεως. Επομένως, οι δύο αυτοί μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης, μας λένε τι ακριβώς ήταν ο παράδεισος. Ας έρθουμε σε ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι σημαντικό και δείχνει και την μετέπειτα ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή, είδαμε εκεί στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη δημιουργία του κόσμου, στο δεύτερο γίνεται λόγος για τον Παράδεισο, λέγει ότι μέσα στον Παράδεισο ήταν όλα τα φυτά λαμπρά, ευλογημένα, αϊθαλή κτλ. Αλλά συγχρόνως υπήρχαν και δύο δέντρα. Το ένα δέντρο ήταν της γνώσης του καλού και του κακού, του πονηρού. Και το άλλο δέντρο ήταν το δέντρο της ζωής. Δεν ήταν ένα δέντρο, ήταν δύο διαφορετικά δέντρα. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο όταν το δημιούργησε ότι δεν θα φάγει από το δέντρο του καλού και του κακού, του καλού και του πονηρού, της γνώσεως μάλλον του καλού και του κακού. Δεν θα φάγει. Και ο Αδάμ φυσικά έκανε ανυπακούη, θα το δούμε άλλη φορά. Γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να φάνε από αυτό το δέντρο? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι το δέντρο αυτό δεν ήταν κακό, και επειδή ήταν κακό δήθεν Γι' αυτό τον απειγόρευσε ο Θεός τον Αδάμ να φάγει από το δέντρο αυτό. Γιατί ο Θεός δεν έκανε το κακό, όπως λέγαμε και λέμε και σε άλλες εκπομπές και τα λοιπά. Ουκές την αίτιος του κακού ο Θεός. Ο Θεός τον έκανε τον κόσμο, είδε ότι καλόν. Δηλαδή είδε αμέσως ότι ήταν καλός. Ο Θεός δεν είναι αιτία του κακού. Άρα το δέντρο αυτό δεν ήταν κακό. Αλλά ήταν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ήταν η θεωρία του Θεού. Δηλαδή το δέντρο, αν το έτρωγε στον κατάλληλο καιρό ο Αδάμ, θα έφτανε στη θεωρία του Θεού. Επομένως, ούτε εφυτεύθη κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δηλαδή δεν το φύτευσε κακός, δεν ήταν κακό δέντρο, ούτε απειγόρευσε ο Θεός τον Αδάμ να φάγει από το δέντρο αυτό από φθόνο και από ζήλια. Αλλά ήταν ευλογημένο, ήταν της θεωρίας ο καρπός. Και γιατί τον απειγόρευσε? Διότι δεν ήταν ακόμη κατάλληλος να φάγει από το δέντρο αυτό. Έπρεπε να οριμάσει, έπρεπε να δείξει την υπακοή του, έπρεπε να θεραπευτεί ακόμη περισσότερο, ώστε στο κατάλληλο καιρό να γινόταν αυτή η θέωση του ανθρώπου, τρώγοντας, μετέχοντας αυτής της θεώσεως. Για να δούμε πώς ακριβώς ερμηνεύει αυτά τα δύο δέντρα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγει, μέσα σε αυτόν, τον παράδεισο δηλαδή, ο Θεός εφύτεψε το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσης. Έχουμε λοιπόν δύο δέντρα, το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσης. Και προχωρεί μετά για να πει ότι το δέντρο της γνώσης σήμαινε προσπάθεια και δοκιμασία και άσκηση για την υπακοή και την παρακοή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ονομάστηκε δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, ή γιατί έδινε γνωστική δύναμη σε όσους κοινωνούσαν με τη φύση του, πράγμα που είναι καλό για τους τέλειους, αλλά κακό για τους ατελέστερους, ακόμη και για τους ακρατείς κατά την αίσθηση, όπως είναι βλαβερή, ή όπως είναι βλαβερή η στερεή τροφή για αυτούς που έχουν ανάγκη από γάλα. Δηλαδή, λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, έχουμε μια τροφή, τη στερεά τροφή, έχουμε ένα στερεό βρώμα, έχουμε το κρέας για παράδειγμα. Αυτή τη στερεά τροφή δεν μπορεί να τη φάγει τον ήπιο. Όταν γεννιέται και βγαίνει από τη μήτρα της μητέρας του, πρέπει να φάγει, να πιει γάλα. Δεν μπορεί να φάγει στερεά τροφή. Ούτε ψωμί, ούτε τυρί, ούτε οτιδήποτε άλλο στερεό. Γιατί θα πνιγεί. Έτσι πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί με τη στερεά τροφή και όσο καταρτίζεται και κατασκευάζεται κατάλληλο ο οργανισμός του ανθρώπου και το στομάχι του για να αντέχει τη στερεά τροφή, τότε θα φάει και τη στερεά τροφή. Οπότε λοιπόν εδώ το δέντρο της γνώσεως ήταν ουσιαστικά μια δοκιμασία για τον άνθρωπο. Προσέφερε τη γνώση, δηλαδή όταν κανείς έτρωγε από το δέντρο αυτό στον κατάλληλο καιρό και όντας άξιος και έχοντας κατάλληλο πνευματικό οργανισμό, τότε αυτό το δέντρο θα του έδινε τη γνώση του Θεού. Και αυτή η γνώση είναι η θεωρία του Θεού. Αντίθετα, εάν δεν το έτρεγε στον κατάλληλο καιρό, όπως για παράδειγμα έναν ήπιο, ένα βρέφος, όταν δεν αρκείται στο γάλα και θέλεις να φάγει κάτι το στερεό, τότε θα πνίγει και θα πεθάνει. Άρα αποκτά τη γνώση του θανάτου και του κακού. Ενώ όταν το φάγει στον κατάλληλο καιρό, αποκτά τη γνώση του καλού. Δηλαδή ο άνθρωπος αυξάνεται και το χαίρεται και χαίρεται την τροφή. Έτσι ακριβώς έγινε και στον Αδάμ. Το δέντρο αυτό δεν ήταν κακό, δεν φυτεύτηκε κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός, αλλά θα το έτρωγε ο άνθρωπος τον κατάλληλο καιρό και αυτό θα τον οδηγούσε στο άλλο δέντρο που λέγεται το δέντρο της ζωής, για να στερεωθεί στο καλό και να έχει τελεία τη θέωση και τη σωτηρία. Γι' αυτό συνεχίζει για να πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έπειτα το δέντρο της ζωής σημαίνει ή το δέντρο που έχει παρεκτική ενέργεια ζωής ή αυτό που δίνεται για βρώση στους αξίους της ζωής ή σε αυτούς μόνους που δεν είναι υποδουλωμένοι στο θάνατο. Επομένως, ο Αδάμ έπρεπε να προετοιμαστεί κατάλληλα μετά να φάγει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, δηλαδή να αποκτήσει καλή γνώση και από εκεί να ανέλθει και να φάγει από το δέντρο της ζωής για να στερεωθεί σε αυτή τη θέωση και τον αγιασμό και να έχει τη ζωή διαρκώς, αιωνίως και να έχει κοινωνία μαζί με το Θεό. Γι' αυτό θα πει για το παράδεισο τώρα μέσα στα οποία υπήρχαν τα δύο δέντρα. Μερικοί φαντάστηκαν τον παράδεισο αισθητό, άλλοι πάλι νοητό. Όμως εγώ νομίζω ότι όπως ο άνθρωπος έχει πλαστεί αισθητός και συγχρόνως νοητός, έτσι έπρεπε να είναι και ο ιερότατος τόπος αυτός, αισθητός και νοητός και έχοντας διπλή έμφαση. Άρα ο παράδεισος ήταν αισθητός και νοητός. Μέσα υπήρχαν τα δύο δέντρα της γνώσεως του καλού και του κακού και της ζωής και ο Αδάμ έπρεπε πρώτα να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, στον κατάλληλο καιρό να φάγει, να αποκτήσει τη γνώση του Θεού και από εκεί να ανέλθει και να φάγει το δέντρο της ζωής που θα ετελειούτο στην αρετή και στην αγιότητα. Φυσικά δεν άκουσε, θα το δούμε σε άλλη εκπομπή. Έφαγε πριν τον κατάλληλο καιρό τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και εξήλθε εκ του παραδείσου από αγάπη και από φιλανθρωπία για να μην φάγει μετά από το δέντρο της ζωής και στερεωθεί στο κακό και στην αμαρτία και να μην μπορεί έπειτα να μετανοήσει, όπως ακριβώς γίνεται με τον διάβολο, ότι οτιδήποτε και να κάνει, τώρα ο διάβολος δεν μπορεί να μετανοήσει. Οπότε, καταλήγοντας προς το τέλος που είμαστε της εκπομπής, πρέπει να δούμε αυτό το γεγονός. Τώρα χάθηκε ο παράδεισος. Γιατί χάθηκε, θα το δούμε άλλη φορά. Χάθηκε ο παράδεισος. Βγήκε ο άνθρωπος από αυτόν τον ευλογημένο χώρο, από αυτήν την ευλογημένη ζωή, την κοινωνία και ενότητα με τον Θεό, και βγήκε έξω από αυτόν τον ευλογημένο χώρο και πήγε στη γη. Και εκεί στη γη, έχοντας μέσα το κράτος του θανάτου και έχοντας τη δύναμη του θανάτου μέσα του, με την παρακοή και με τη γνώση του κακού που απέκτησε με τη γεύση του δέντρου του καλού και του κακού, τώρα επήλθε σε όλη την κτήση αυτή η φθορά, αυτός ο θάνατος, και έχουμε αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε σε όλη την κτήση, σε όλο τον κόσμο. Τώρα όλη η γη είναι μια κόλαση. Ενώ ήταν όλοι ευλογημένοι, τώρα η γη είναι μια κόλαση. Και υπάρχουν πόλεμοι, επαναστάσεις, ανομαλίες, φόνοι, διαιρέσεις μέσα στους ανθρώπους. Και επομένως αυτό που ο Θεός έκανε πολύ καλό, λίαν καλό και ευλογημένο, ο άνθρωπος το έκανε μέσα, μετέδωσε τη φθορά και αυτή η κτήση επαναστατεί τώρα εναντίον του ανθρώπου. Όμως δεν χάθηκε ο παράδεισος. Ακόμη υπάρχει ο παράδεισος. Υπάρχει και ο αισθητός και ο νοητός παράδεισος. Χάθηκε εκείνος της Εδέμ που είναι στη Μεσοποταμία, αλλά με τη χάρη και την ενέργεια του Χριστού, δηλαδή με την ενανθρώπιση του Χριστού, ήλθε πάλι σε εμάς με έναν άλλο τρόπο ο παράδεισος. Η Παναγία, η κοιλία της Παναγίας είναι παράδεισος. Παράδεισος και γάρ, η εκείνης γαστήρ, μέσα στην οποία είναι το φυτόν, ενώ το θείο φυτόν, εξού φαγόνται ζήσομεν, ουχή ιδέως ο Αδάμ τεθνιξόμεθα. Δηλαδή τώρα, αυτός ο παράδεισος που ήταν στην Εδέμ, τώρα έρχεται με την ενανθρώπιση του Χριστού, έρχεται ο Χριστός και μας φέρνει τον παράδεισο στην κόλαση της γης. Η Παναγία γεύεται του παραδείσου, η κοιλία της γίνεται παράδεισος, μέσα στην οποία κοιλία υπάρχει το φυτό της ζωής, ώστε τον άνθρωπος τρώγει από αυτό το φυτό να ζήσει και να μην πεθάνει. Και επειδή η Παναγία γέννησε τον Χριστό και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γι' αυτό και η Εκκλησία τώρα που είναι το ευλογημένο σώμα του Χριστού και έχει την Αγία και ευλογημένη κεφαλή, η Εκκλησία τώρα είναι ο ευλογημένος παράδεισος. Και ιδιαίτερως η Θεία Λειτουργία, η οποία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Δηλαδή εισερχόμαστε μέσα στο ναό, γενικότερα στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα, το Άγιο Χρίσμα και τα Άγια Μυστήρια, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τείχος και οροφή, αλλά βίος και ζωή. λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι απλώς τα τουβάρια τα οποία έχουμε και κτίζουμε. Βέβαια και αυτά είναι ευλογημένα, γιατί μέσα εκεί συναντάται ο λαός του Θεού. Αλλά η Εκκλησία είναι αυτή η κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Λοιπόν, που δεχόμαστε τα Άγια Μυστήρια, το εισαγωγικό μυστήριο, το Άγιο Βάπτισμα. Βαπτιζόμαστε, χρειόμαστε, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι παράδεισος. Και ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία που γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που εισερχόμαστε μέσα και έρχεται το ίδιο το ξύλο της ζωής του Παραδείσου και μας προσφέρεται για να ζήσουμε. Και έτσι αυτό που χάσαμε στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, το κερδίζουμε με τον δεύτερο Αδάμ που λέγεται Χριστός. Ο πρώτος Αδάμ βγήκε από τον Παράδεισο, ο νέος Αδάμ και ο έσκατος Αδάμ ήρθε και μας έφερε τον Παράδεισο, και όσοι συνδεόμαστε μαζί με τον Χριστό ζούμε από τώρα τον Παράδεισο και την αιώνια ζωή.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο εκδεξιών πόλεμος της υπερηφανίας και το όπλο της ταπεινοφροσύνης. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Χερουβίμ Τσίνογλου από την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2020.
3: Είναι γνωστό σε όλους μας και μας το πληροφορεί εναργέστερα ο Απόστολος Παύλος ότι η ζωή του ανθρώπου που θέλει να ζήσει εν Χριστώ είναι μία ζωή πολεμικής και πάλης, ουχή προς αίμα και σάρκ, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής ολιγολογής, προς τον διάβολο και τους συμπεσώντας με αυτόν δαίμονες. Σε αυτόν τον πόλεμο, τον πνευματικό πόλεμο, καθοδηγητές είναι πάντοτε οι θεωμένοι θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι πέρασαν αυτόν τον πόλεμο και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς ο διάβολος πολεμά τις ψυχές των ανθρώπων και μας πληροφορούν μέσα από τα έργα τους για την τακτική αυτή του πολέμου του διαβόλου. Ένας εξ αυτών είναι ο Αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα από την ομιλία του οποίου θα δούμε ποιος είναι ο τρόπος που ο διάβολος πολεμά τις ψυχές μας. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, «Εύπορος εστίνης κακίαν, ο νοητός της κακίας προστάτης, είναι εφευρετικός για κάθε κακία», λέει, ο νοητός προστάτης της κακίας. «Και πολλοίς μεν, ήδη καταβαλωμένους εις ψυχής τους της αρετής θεμελίους, την αρχήν ευθύς υποσύρε, διανελπιστίας και απιστίας». Και με την ανελπιστία, λέει, και την απιστία, προσπαθεί να καταστρέψει τα θεμέλια που βάζει ο κάθε άνθρωπος στην αρχή του πνευματικού του αγώνος. «Πολλοίς δε, είναι ικανός», λέει, «δε, και της τύχης ίον ανεγυρωμένης της καταρετή νοικίας, μεταξύ πάλιν επιθέστε διακηδείας και ραθυμίας». Και όταν αρχίσουμε, λέει, λίγο-λίγο να οικοδομούμε τον οίκο και σηκώνουμε τα ντουβάρια του πνευματικού μας οικοδομήματος, τότε με την ακηδεία και με τη ραθυμία, έτσι, με την απροθυμία μας προς τα πνευματικά, προσπαθεί να γκρεμίσει αυτό το οικοδόμημα. Μα ακόμη και αν ξεπεράσουμε, λέει, αυτό το εμπόδιο, έτι δε και αυτών εποκοδομημένων ήδη των όροφων των αγαθών έργων, διυπερηφανίας και απονίας κατ' εν εγκύν. Όταν, λέει, εμείς χτίσουμε τον όροφο αυτό, έρχεται και προσπαθεί με την υπερηφάνεια και την απώνεια, η οποία είναι η απώλεια των φρενών, τι να κάνει, να καταγκρεμίσει το οικοδόμημα. Εδώ είναι που έγκυται και ο εκδεξιών πόλεμος. Είναι ο πόλεμος αυτός κατά τον οποίο έρχεται ο διάβολος και μας διδάσκει πώς να εργαζόμαστε το αγαθό, όχι με αγαθό τρόπο, αλλά μέσω της υπερηφανίας, και έτσι να καταστρέφει ακόμη και τους αγαθούς καρπούς που θα μπορούσε να δημιουργήσει σε εμάς ο πνευματικός αγώνας της εν Χριστώ ζωής. Ο άνθρωπος έχει ήδη αγωνιστεί και έχει οικοδομήσει σύμφωνα με τον Άγιο τον οίκο των αρετών του, κάτι το οποίο ο διάβολος καταφέρνει να νικήσει με τον πόλεμο της υπερηφανίας. Λέει, «Ως γάρα αυτό χρηματήφος εστίν ο διάβολος και ήδη ονεστή τούτο η υπερηφάνεια κακών». Αυτό είναι το φούσκωμα, ο τύφος, η αρρώστια αυτή. Είναι ο διάβολος και είναι δικό του χαρακτηριστικό η υπερηφάνεια. Αυτή του η υπερηφάνεια είναι που τον χώρισε από τον Θεό. «Διό και νικά και συγκατασπάσιμη γης απάσαν αρετήν ανθρωπίνην». Γι' αυτό και αυτή η υπερηφάνεια όταν συμμύγεται, όταν αναμειγνύεται με κάθε ανθρώπινη αρετή, την καταστρέφει. Λέει ο Άγιος, όταν προθύμως επιβαλόμεθα τις έργεις της αρετής, όταν με προθυμία ξεκινάμε να κάνουμε έργα αρετής, αυτό κρατήστε το, είναι πολύ σημαντικό. Ιδός εκείνος ο πονηρός, ότι το καλό νου καλόν, όταν μη καλός γέννηται, βλέποντας λέει εκείνος ο πονηρός ότι το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνει με καλό τρόπο, τότε τι κάνει. Σπουδάζει πίθυνη μας, μη κατά θεάρεστον σκοπών εκτελήν την του καλού εργασίαν, να μην έχουμε θεάρεστο σκοπό για να κάνουμε την εργασία του καλού, της αρετής, να μην εργαζόμαστε την αρετή για να ομοιάσουμε με τον Θεό, αλλά γιατί. Μη δε προς τον του Θεού έπαινον, αλλά προς τον εξανθρώπων έπαινον οράν. Αλλά να βλέπουμε προς τον έπαινο των ανθρώπων. Να είμαστε καλοί χριστιανοί, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να αγωνιζόμαστε, όχι για να αρέσουμε στον Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους ανθρώπους. Αυτό είναι το πάθος της καινοδοξίας. Είναι και ούτω της παραθεούμης ταποδοσίας και των πνευματικών και ουρανίων αποστερήσει γερών. Ούτως ώστε λέει, όταν εμείς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα να έρθει και να μας αποστερήσει, να μας στερήσει τα πνευματικά ωφέλη και την μισθαποδοσία που θα μας έδινε ο Θεός για τον πνευματικό αυτόν μας αγώνα. Αλλά, συνεχίζει ο Άγιος, και μετά την κατά αυτού ταύτην νίκην, ο αρχαίκακος εκείνος ημίν υπορρίπτει την υπερηφάνεια. Και όταν μας νικήσει, λέει με αυτό, μας ρίχνει, λέει, στην υπερηφάνεια. Ίον τι τελευταίων και πονηρότατων βάραθρων, σαν ένα μεγάλο, έτσι, βαθύ όριγμα πονηρότατων. Ιήσεως λογισμούς υποβάλλων και μεγαλαυχήν ημάς πείθων. Μας βάζει μέσα μας λογισμούς ιήσεως, υπερηφάνειας. Έτσι. Και μας πείθει να μεγαλαυχούμε. Να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ως οικία δυνάμη και περινία την αρετήν κατορθώσαντας. Λες και με τη δική μας δύναμη και με τη δική μας εξυπνάδα κατορθώσαμε την αρετή. Αλλά εμείς, λέει, να επιμνηστούμε της αυτοαληθείας. Ο διάβολος είναι η αυτοκακία, αυτόν χρηματήφος και κακία. Εμείς να θυμηθούμε της αυτοαληθείας που είναι ο Χριστός, ο οποίος τι μας είπε, χωρίς σου εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απολύτως. Με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά συμφωνεί και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος που μας λέει, αρχή της υπερηφάνειας είναι το τέλος της καινοδοξίας. Εκεί που τελειώνει η καινοδοξία, αρχίζουμε να κοιτάμε πώς μας αρέσει, να αρέσουμε στους ανθρώπους, εκεί ξεκινάει η υπερηφάνεια. Μέσον της είναι η εξουδένωση του πλησίον. Βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπερήφανος, αρχίζει να εξουδενώνει όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Να τους θεωρεί όλους υποδέστερους, να τους θεωρεί όλους ανοήτους και να θεωρεί ότι αυτός είναι καλύτερος και εκλεκτότερος και εναρετότερος πάντων. Η ανεδής φανέρωση των κόπων μας παρουσιάζει ο άνθρωπος αυτούς τους κόπους της αρετής τους με ανέδεια. Γιατί? Για να αποσπάσει τον έπαινο και να αισθανθεί ακριβώς αυτήν την ειδονή της υπερηφάνειας. Ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων. Δεν σηκώνει ο υπερήφανος άνθρωπος να πας και να του πεις, να του υποδείξεις το λάθος του. Και τέλος, η άρνηση της βοήθειας του Θεού. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό παρακάτω. Η εξύψωση της ειδικής μας ικανότητος, η δαιμονική συμπεριφορά. Ένας άνθρωπος υπερήφανος μπορεί να φτάσει σε τέτοιο άκρο μίσος προς τους συνανθρώπους του, ακόμη και προς τα πνευματικά του τέκνα. Έτσι ώστε να τους δημιουργήσει, να δημιουργεί μια συμπεριφορά δαιμονιώδη απέναντι στους ανθρώπους. Λέει, να δούμε δύο κλασικές αγιογραφικές φιγούρες, οι οποίες έχουν πέσει στον πόλεμο αυτών των εκδεξιών. Ο πρώτος είναι ο Φαρισαίος της παραβολής. Θυμάστε εκεί που μας λέγει ο Χριστός την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Πηγαίνει ο Φαρισαίος στο ναό και ευχαριστεί τον Θεό για όλα όσα του έχει δώσει και αρχίζει να απαριθμεί τις αρετές τις οποίες πιστεύει ότι έχει. Ο Φαρισαίος αλήθεια δεν ψεύδεται απαριθμώντας τις αρετές του και ευχαριστώντας τον Θεό για αυτές. Εδώ όμως βρίσκεται η αρχή του πάθους αυτού κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Λέει ο Άγιος, ας το ακούσουμε όλοι όσοι θέλουμε να διαφύγουμε αυτόν τον βαθύ λάκο. Πολλές φορές το πάθος αυτό της υπερηφανίας αγαπά να τρέφεται από τις ευχαριστίες που εκφράζουμε στον Θεό, διότι δεν παρουσιάζεται τόσο ανεδής ώστε από την αρχή να μας προτρέπει να αρνηθούμε τον Θεό. Είδα άνθρωπο, λέει, να ευχαριστεί τον Θεό με το στόμα και να κομπάζει με το εσωτερικό φρόνημα. Περί αυτού είναι αψευδής μάρτης εκείνος ο Φαρισαίος που έλεγε στον Θεό με απρεπή καύχηση: «Ο Θεός ευχαριστώσει». Παρά το γεγονός ότι καυχάται, δεν ψεύδεται, όπως είπαμε, για την κτήση των αρετών. Τις έχει ο Φαρισαίος τις αρετές αυτές, ίσως να τις απέκτησε και με κόπο. Τις θεωρεί όμως αποκτήματα του προσωπικού του αγώνα, όχι δωρεά του Θεού, και σπέβδει να εξουδενώσει και να εξευτελίσει τον τελώνη. Βλέπετε πως ταιριάζουν όλα αυτά με όσα μας έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής συμφωνεί και λέει: «Προσπαθεί να πείσει ο δαίμονας τον άνθρωπο να αρνηθεί την βοήθεια του Θεού», αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάνω. Γιατί? Εάν εξευτελίζει τον πλησίον του επειδή δεν μπόρεσε να κατορθώσει ό,τι κατόρθωσε ο ίδιος, τότε τι κάνει? Τότε παραδέχεται ότι τα κατορθώματά του οφείλονται στη δική του δύναμη. Πράγμα αδύνατον, αφού ο Κύριος μας είπε ότι «χωρίς εμού ουδύναστε πίν ουδέν». Αγνοεί, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι αυτε μεν, ποιες δηλαδή οι αρετές για τις οποίες καυχάται, είναι ανθρώπινες αρετές. Η δε υπερηφάνεια είναι δαιμονιώδης, διό και αχριεί ταύτα και συγκατασπάσα συζυγίσα καν αληθείς όσοι, πόσο μάλλον είκε κυβδηλωμένε. Λέει, αν ακόμη και αν είναι αληθινές οι αρετές που έχεις, όταν μπαίνει η υπερηφάνεια μαζί τους, τις διαλύει. Πόσο μάλλον αν είναι και κύβδηλες, ψεύτικες. Από τον εκδεξιόν πόλεμο της υπερηφανίας νικάται και ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος. Έτσι δεν είναι? Όμως μετά καταφέρνει με τα όπλα της ταπεινώσεως και της μετανοίας να επανορθώσει για το ατόπιμα. Να δούμε πώς περιγράφει την πτώση αυτή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μέσα από τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο. Η πρώτη αιτία της αρνήσεως του Πέτρου ήταν η υπερηφάνεια. Ο Θείος Χρυσόστομος αναφέρει ότι τρία ήταν τα αίτια της αρνήσεως του Πέτρου: η αντιλογία στα λόγια του Κυρίου, η προτίμηση του εαυτού του από τους άλλους μαθητές και η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στη δύναμή του. Δύο ήταν τα εγκλήματα: και το ότι αντιμίλησε και το ότι προτίμησε τον εαυτό του από τους άλλους μαθητές. Τι του είπε? «Όλοι θα με αφήσετε, θα πάτε στα ίδια και εμένα θα με αφήσετε μόνο μου». Και τότε απάντησε ο Πέτρος και του λέει: «Ακόμη και όλοι αν μας αφήσουν, εγώ δεν θα σας αφήσω». Μάλλον λέει ότι εξαρτούσε το πάνω από τον εαυτό του. Δηλαδή είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, μέσα από την οποία, έχοντας ιδιαίτερη εκτίμηση στον εαυτό του και στην προηγούμενη του θερμότητα, έφτασε στο σημείο να καταφρονεί όλους τους Αποστόλους και να προτιμά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, λέγοντας ότι αν επρόκειτο όλοι οι άλλοι να τον αρνηθούν, αυτός όμως ποτέ δεν επρόκειτο να τον αρνηθεί. «Εάν όλοι κλονιστούν στην εμπιστοσύνη του σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα κλονιστώ». Και κατόπιν έφτασε

τον έκανε να αυθαδιάσει και να κινδυνεύσει, όχι μόνο όταν μπήκε στην αυλή του αρχιερέα ανάμεσα σε τόσο πλήθος στρατιωτών, αλλά και όταν κάθισε αναπαυτικά μαζί με αυτούς στη φωτιά και ζεσθενόταν. Και τόσο πολύ τον έκανε να υπερβεί το θάρρος του, ώστε να έχει την γνώμη ότι ο διάβολος πρέπει να φοβάται αυτόν και όχι αυτός τον διάβολο. Γι' αυτό, ποιο είναι το αξιοπερίεργο που με τέτοιον τρόπο αρνήθηκε τον Χριστό και έπεσε? Γιατί, πώς μπορούσε να παραμείνει όρθιος τη στιγμή που τον έσπρωξε μια τόση μεγάλη υπερηφάνεια? Πριν από τη συντριβή προηγείται η υπερηφάνεια και πριν από την πτώση η καταφρόνηση. Λέει στις παροιμίες: «Ω καταραμένη υπερηφάνεια, η αρχή και ρίζα κάθε αμαρτίας». Το Χρυσοστό μου είναι αυτό. Πόσα κακά δεν προξενείς στον ταλέπορο άνθρωπο. Αλίμονο λοιπόν και σε εσένα, αγαπητέ αναγνώστα, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αν ποτέ δείξεις υπερβολικό θάρρος στον εαυτό σου και στερεώσεις τις αποφάσεις σου στις προσωπικές σου δυνάμεις. Η φυσική λοιπόν ακολουθία της υπερήφανης σκέψης είναι η πτώση. Είναι φιλάνθρωπη παραχώρηση του Θεού αυτό το πράγμα. Να πέσει ο άνθρωπος, να καταλάβει το μέγα σφάλμα του, να καταλάβει την αδυναμία του, να καταλάβει ότι όλα όσα κάνει τα οφείλει στον Θεό για να γυρίσει όπως ο Πέτρος, να κλάψει πικρός και η μετάνοια του να αναπληρώσει το μεγάλο κενό που δημιούργησε η υπερηφάνεια του. Για να δούμε τώρα μερικές θέσεις των Αγίων Πατέρων σχετικά με αυτόν τον φοβερότατο πόλεμο της υπερηφανίας. Πέδευσης, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος των υπερηφάνων, είναι οι πτώσεις, αυτό που είπαμε πριν λίγο. Σκόλοψ αυτών είναι ο δαίμονας. Συμμιγνύεται η ζωή τους με έναν δαίμονα, ο οποίος τους βασανίζει καθημερινά. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ο υπερήφανος άνθρωπος συζεί με έναν δαίμονα. Εγκατάληψής τους εκ μέρους του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Αυτός ο άνθρωπος, το τέλος δηλαδή αυτού του πολέμου, είναι το να χάσει ο άνθρωπος ακόμη και τη λογική του. Τι συμβαίνει ο άνθρωπος όταν δώσει ο άνθρωπος δικαίωμα στον διάβολο να ενεργήσει την εκδεξιόν πλάνη? Όταν ο δαίμον καταλάβει έδαφος την ψυχή των οπαδών του, τότε τους παρουσιάζεται όταν κοιμώνται ή όταν είναι ξύπνοι υπό τη μορφή Αγίου Αγγέλου ή μάρτυρος, και τους δίδει πνευματικά χαρίσματα ή τους αποκαλύπτει διάφορα μυστήρια με τον σκοπό να εξαπατηθούν οι ταλέποροι και να χάσουν τελείως τα λογικά τους. Έχει στις ομιλίες του ο Αββάς Δωρόθεος εκεί στις πατρικές του παρενέσεις, έχει μια εξιστόρηση ενός κακόμοιρου τέτοιου ανθρώπου ο οποίος έπεσε στο πάθος αυτό του εκδεξιού, στον πόλεμο αυτόν του εκδεξιών πολέμου. Λέει, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεηνία αυτή κατάσταση. Στην αρχή, αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι, τον έφτυνε και έλεγε: «Ποιος είναι αυτός? Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του». Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: «Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος». Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: «Τι είναι ο Μακάριος? Τυποτένιος. Μόνο ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Χρυσόστομος αξίζουν». Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: «Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος? Τυποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν». «Του λέω», λέει ο Άγιος Δωρόθεος, «πραγματικά αδελφέ μου, και αυτούς θα τους απορρίψεις. Πιστέψτε με». Μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: «Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος? Τυποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει». Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ιδίου του Θεού. Και έτσι έχασε τα λογικά του. Κοιτάξτε πόσο ύπουλα κινείται αυτό το πάθος. Βλέπετε, πού να φανταζόταν ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό και αγωνιζόταν την εν Χριστώ ζωή, ότι θα φτάσει να υπερηφανευτεί ακόμη και στον θρόνο του Χριστού.
είναι δαιμονιώδες το πάθος και το διδάσκει άριστα ο διάβολος.

0: διάβολος ως αυτοκακία, ως δημιουργός του πάθους αυτού. Η περηφάνεια σημαίνει εσχάτη πτωχία μιας ψυχής που παρουσιάζεται κατά φαντασίαν ως πλούσια και που νομίζει ότι ζει στο φως ενώ ευρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Όχι μόνο δεν αφήνει τούτη η μυαρά να προοδεύει κάποιος, αλλά και από υψηλά τον ρίχνει κάτω. Υπερήφανος σημαίνει ρόδι σαπισμένο εσωτερικός που εξωτερικός γυαλίζει το χρώμα του. Αυτό το ψευδές περικάλημα παραπέμπει σε εκείνα τα φαρισαϊκά ουέ του Κυρίου. Θυμάστε εκεί που ελέγχει ο Χριστός τους Φαρισαίους και τους λέει «Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθεν γε δε γέμουσιν εξ αρπαγής και ακολασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννητε και το εκτός αυτού καθαρών. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζετε τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν ως θέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας». Φροντίζει ο υπερήφανος άνθρωπος να φαίνεται εξωτερικά ταπεινός, σωστός, αγωνιστής, ασκητικός. Μέσα του όμως είναι γεμάτος όχι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά από τη δαιμονική υπερηφάνεια. Είναι γνωστή μια διήγηση του Αγίου Γρηγορίου Νήσις για το ιδεχθές αυτό προσωπείο το οποίο δημιουργεί ο υπερήφανος άνθρωπος και πίσω από το οποίο κρύβεται. Για να δούμε. Κάποτε ήταν, λέει, στην Αλεξάνδρεια ένας ταχυδακτυλουργός. Αυτός λοιπόν είχε εξασκήσει έναν πίθηκο να εκτελεί με αρκετή δεξιοτεχνία διάφορα χορευτικά νούμερα. Του φόρεσε μάλιστα και μάσκα με προσωπείο ανθρώπου, χορευτή, και ρούχα κατάλληλα για να επιδίδεται στον χορό με άνεση και χάρη. Και όταν έβαζε τον πίθηκο να χορεύει, σημείωνε μεγάλη επιτυχία. Με ποιο τρόπο? Με το να κινεί και να λυγίζει το σώμα του σύμφωνα με το μέλος του τραγουδιού αφενός και με το να αποκρύβει την πραγματική του φύση με όσα έκανε αφετέρου. Μια μέρα το θέατρο ήταν κατάμεστο από κόσμο που είχε έλθει για να δει το πρωτοφανές αυτό θέαμα. Τότε, λέει ο μύθος, κάποιος από τους θεατές που ήταν αστείος, με ένα έξυπνο τρόπο φανέρωσε στα μάτια εκείνων που θαύμαζαν το θέαμα ότι ο χορευτής δεν είναι άνθρωπος αλλά πίθηκος. Τι ακριβώς έκανε? Όταν όλοι φώναζαν δυνατά και χειροκροτούσαν για τις ρυθμικές κινήσεις του, αυτόν που όλοι θεωρούσαν ως άνθρωπο χορευτή, ο οποίος χόρευε σύμφωνα με το τραγούδι και τον σκοπό, αυτός ο αστείος θεατής έριξε, λένε, κάτω στο πάτωμα λίγους ξηρούς καρπούς. Αυτοί, όπως ξέρουμε, προκαλούν τη λεμαργία των ζώων αυτής της κατηγορίας. Και ο πίθηκος, χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, βλέποντας τα αμύγδαλα να σκορπίζονται μπροστά του, ξεχνάει και το χορό και τα χειροκροτήματα και τα καλοραμένα ρούχα και πέφτει με τα μούτρα πάνω στα αμύγδαλα. Και με τις χούφτες των χεριών του μάζεψε όσα βρήκε μπροστά του. Και ακόμη, για να μην τον εμποδίζει η μάσκα, την πέταξε βιαστικά, σχίζοντας με τα νύχια του την πλαστή μορφή του. Με όλα αυτά, φυσικά, προκάλεσε τα γέλια αντί για τον έπαινο και τον θαυμασμό μεταξύ των θεατών, επειδή αποκαλύφθηκε με τρόπο απέσιο και γελίο από τα υπολείμματα της μάσκας το αληθινό του πρόσωπο. Αυτό το προσωπείο, ως κατάσταση ζωής, πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και όλοι μας το κάνουμε πολλές φορές, δημιουργούμε ένα καλούπι ηθικό μέσα στο οποίο βάζουμε τους εαυτούς μας και θέλουμε να δείχνουμε έξω το πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, ενώ μέσα μας συντηρούμε όλη την αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο υπερήφανος είναι αυτός ο οποίος κομπάζει για αυτά που έχει κάνει, για τις αρετές του, τις υποτιθέμενες αρετές του, αλλά και τι κάνει. Και υπερό εστί φαίνεστε επί τη δεύων. Προσπαθεί να φαίνεται παραπάνω από ό,τι είναι. Να φαίνεται ενάρετο στα μάτια των ανθρώπων. Όμως πίσω από αυτό το ιδεχθές προσωπείο του κρύβεται μια άλλη πραγματικότητα. Μια θλιβερή πραγματικότητα. Πολύ υπερήφανη, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δεν γνωρίζω πώς αυταπατήθηκαν και νόμισαν ότι έφτασαν στο ύψος της απάθειας. Αλλά την ώρα του θανάτου είδαν την πτωχία τους. Είναι τραγικό αυτό, άμα το σκεφτούμε, αν αναλογιστούμε τι λέει εδώ ο Άγιος. Νόμιζαν ότι ήταν απαθείς. Νόμιζαν ότι εργάζονταν τον Χριστό, στον Χριστό. Νόμιζαν ότι ήταν εργάτες του Ευαγγελίου. Κι όμως ήταν τι? Παραδεδομένοι στην αμαρτία. Και τη φτώχεια τους την κατανόησαν μετά τον θάνατο. Με αδυναμία δηλαδή να μετανοήσουν. Είναι φρικτό. Όποιος συνελήφθη από αυτήν, δηλαδή την υπερηφάνεια, μόνο στη βοήθεια του Κυρίου μπορεί να ελπίζει, διότι για αυτόν είναι μάταιο να περιμένει σωτηρία από ανθρώπους. Ο εκδεξιών πόλεμος της υπερηφανίας έχει ακριβώς αυτές τις συνέπειες στις ψυχές μας. Γι' αυτό και επέρχεται η παραχώρηση πτώσης στην αμαρτία ως παιδαγωγία, που πολλές φορές και αυτή δεν είναι ικανή να θεραπεύσει τον πεσμένο άνθρωπο. Για να εντοπίσουμε όμως τώρα το πάθος αυτό της υπερηφάνειας μέσα στην καθημερινότητά μας, στις δικές μας ζωές. Και ας ξεκινήσουμε από τις οικογένειες. Πώς μέσα στην οικογένεια και μέσα στο γάμο μπορεί να παρουσιαστεί αυτό το φοβερό πάθος της υπερηφάνειας? Όταν το ένα εκ των δύο μελών αρχίζει να έχει την αίσθηση και να την καλλιεργεί ότι αυτός ή αυτή είναι πνευματικά ανώτερος, είναι ανώτερη από τον σύμβιο ή την συμβία του, τότε επιδίδεται στην εργασία του εγωισμού, της υπερηφάνειας και ένα σωρό άλλων παθών, προφασιζόμενος την αρετή. Πιστέψτε με, είναι δυνατόν ο γάμος αυτός να πέσει στα βράχια? Για να δούμε δύο περιπτώσεις. Αν καθίσετε και σκεφτείτε εσείς που είσαστε και ενενυμφευμένοι ή παντρευμένες, θα καταλάβετε πολλά περισσότερα από όσα θα σας πω εγώ. Ένα πράγμα το οποίο έχω παρατηρήσει εγώ στην δική μου μικρή ιερατική διακονία είναι ο εκδεξιών πόλεμος τον οποίον υπέστη μία ψυχή και θέλησε να δώσει την ανατροφή στα παιδιά της, την εν Χριστώ ανατροφή στα παιδιά της αυτή, όπως αυτή θεωρούσε καταλληλότερο και πιο σωστό. Έφτανε λοιπόν στο σημείο να εξουδενώνει τον σύζυγό της. Έφτανε στο σημείο να θεωρεί τον σύζυγό της ως κάποιο παράσιτο μες στην οικογένεια και μάλιστα ως μια κακή επιρροή για τα παιδιά της. Αυτή θεωρούσε τον εαυτό της ότι ήταν άκρα νηστεύτρια, άκρα αγία. Έτσι θεωρούσε ότι ήταν τέλεια, τελειωτάτη. Αυτό τι την έκανε? Απομάκρυνε τα παιδιά από τον πατέρα και εν τέλει διέλυσε την οικογένεια. Νενικημένη από τον εκδεξιόν πόλεμο. Και ενώ νόμιζε ότι εργάζεται την αρετή και ενώ νόμιζε ότι πραγματικά εργάζεται την καλή ανατροφή των παιδιών της, πίσω από αυτό κρυβότανε αυτός ακριβώς ο πόλεμος, ο εκδεξιόν πόλεμος της υπερηφάνειας, του εγωισμού της. Ένα ακόμη χειρότερο είναι όταν είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα αποφασίζει από υπέρμετρη άσκηση να σταματήσει να είναι συνεπής στις συζυγικές του υποχρεώσεις. Βλέπετε, τότε τι κάνει? Υποβάλλει τον σύμβιο ή τη συμβία του σε ένα μαρτύριο. Και αυτός νομίζει ότι εξασκεί παρθενία και αγνότητα, αλλά στην πραγματικότητα εξασκεί ένα φοβερό πάθος. Φοβερό πάθος. Το οποίο τον πείθει μάλιστα ότι είναι προτιμότερο να φτάσει μέχρι και του χωρισμού. Να διαλύσει δηλαδή αυτό που λέμε ούσο ο Θεός συνέζευξε να άνθρωπος μη χωρίζει. Το κενά. Ούσο ο Θεός συνέζευξε η υπερηφάνεια τους χωρίζει. Γιατί τους χωρίζει? Διότι ο ένας νομίζει ότι είναι αγιότερος και σωστότερος από τον άλλον. Στην εκδεξιόν πλάνη όμως μπορούν να πέσουμε και εμείς οι ποιμένες. Έτσι δεν είναι? Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος μελετά το λόγο του Κυρίου, ο οποίος έχει ιεροκηρυκτική δυνότητα, ο οποίος έχει γνώσεις περί τα δογματικά, γνώσεις περί τα εκκλησιαστικά, αντί να τα κάνει όλα αυτά για να οικοδομήσει το σώμα της Εκκλησίας, να τα κάνει για την προσωπική του αυτοπροβολή. Να τα κάνει για να λένε οι άλλοι ότι κοίταξε, αυτός είναι καλός. Εκείνη η καινοδοξία. Μετά αρχίζει να μπαίνει μέσα η υπερηφάνεια. Και δημιουργεί ανάλγητες αυθεντίες. Ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι τέλειοι. Ότι κατέχουν την θεολογική γνώση καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο. Είναι δάσκαλοι διδασκάλων, όπως διατείνονται. Είναι φοβερό. Δεν δέχονται, πώς λέμε, μύγα στο σπαθί τους. Και αν τολμήσεις να πας και να τους υποδείξεις ένα λαθάκι τους, είναι ικανοί να μετατραπούν πραγματικά σε ανθρώπους δαιμονιώδους. Έτσι δημιουργείται ο γεροντισμός, δημιουργείται ο δεσποτισμός, δημιουργούνται πρόσωπα γύρω από τα οποία συνάζονται άνθρωποι δουλικά υποκείμενοι σε αυτούς. Άνθρωποι οι οποίοι για να συμβιώσουν μαζί τους πρέπει να διαγράψουν ή δυνατόν την ύπαρξή τους. Αυτήν καθ' αυτήν τη θέλησή τους και να υποταγούν καθόλου σε αυτούς. Είναι φοβερό. Φοβερό. Δημιουργείται το μοτίβο του αλάθη του ποιμένα, ο οποίος τι, παπίζει εν της πράγμαση. Γίνεται ένας μικρός πάπας που θεωρεί τον εαυτό του αλάθητο. Και από εκεί αρχίζει ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Για δείτε, όταν αρχίζει αυτός να γίνεται και υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, να αναλαμβάνει στα χέρια του αυτός να περισσώσει την Εκκλησία από ένα σωρό αιρέσεις που ο ίδιος εντοπίζει. Όλοι οι άνθρωποι γύρω του είναι αιρετικοί. Όλους τους θεωρεί υποδεέστερους. Όλους τους θεωρεί ότι έχουν πλανηθεί. Και αυτός μόνο και οι λίγοι που είναι μαζί του αισθάνονται ότι έχουν τη γραμμή τους και ότι κατέχουν την αλήθεια της Εκκλησίας και θα σώσουν την Εκκλησία. Όταν η πλάνη της αίσθησης υπεροχής έναντι των πάντων σε πνευματικό επίπεδο αρχίζει να γίνεται ομολογία, υπεράσπιση της Ορθοδοξίας και αγώνας εναντίον πάντων, τότε το βάρος της βλασφημίας έναντι του Θεού είναι καταφανέστατο. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να θεωρεί αδύναμο το Άγιο Πνεύμα να συντηρήσει τον θεσμό της Εκκλησίας και αναλαμβάνει το έργο του στα χέρια του. Τότε η εσωτερική ακαταστασία και η αμαρτία γίνεται καταφανέστατη. Στο όνομα της ομολογίας εκτοξεύονται αισχρά ευρεολόγια κατά επισκόπων, συνόδων, μοναχών και εν γέννη κατά παντός διαφωνούντος με το προσωπικό ομολογιακό οικοδόμημα. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που όταν διαβάζεις τα άρθρα τους που μιλούν για έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να έχει και λάθος. Βλέπετε μέσα με τι ευρεολόγιο χυδαίο ομιλούν. Πώς εξευτελίζουν τους εν Χριστώ αδελφούς τους, νομίζοντας ότι έτσι εργάζονται την αρετή, το καλό. Και οι Άγιοι Πατέρες διαφωνούσαν με τους αιρετικούς. Και οι Άγιοι Πατέρες, όταν υπήρχε αίρεση, έλεγχαν. Αλλά με ποιον τρόπο? Με ταπείνωση. Και εντός της Εκκλησίας. Κοιτάξτε πού οδηγεί αλλού αυτή η πλάνη. Σε αυτήν την πλάνη του εκδεξιών πολέμου και της υπερηφανίας οφείλονται τα σχίσματα και οι αιρέσεις. Αν διαβάσει κανείς την εκκλησιαστική ιστορία, αυτός ο μέγας αιρετικός ο Νεστόριος ήταν εξαιρετικός θεολόγος. Εξαιρετικός θεολόγος. Όταν διατύπωσε την αίρεσή του, ξέρετε γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να την παραδεχτεί και να ταπεινωθεί και να σωθεί? Διότι ήταν τόσο πεπισμένος μέσα του ότι αυτός κατήχε την αλήθεια του Χριστού, που του θεωρούταν αδιανόητο, αδιανόητο να έχει πέσει έξω και να έχει πέσει αίρεση. Και όταν τον έλεγχαν οι πατέρες, αυτός επέμενε στην διακήρυξη της δικής του αιρέσεως. Βλέπετε, είναι φοβερό. Σήμερα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να προτρέπουν τους ανθρώπους στον αποτυχισμό. Τα έχετε ακούσει αυτά? Είναι καινούργιες μόδες στην Εκκλησία. Αποτυχίζομαι. Από πού αποτυχίζεσαι, άνθρωπε? Από πού αποτυχίζεσαι? Αποτυχίζεσαι από την Εκκλησία. Αυτός που αποτυχίζεται από την Εκκλησία είναι σαν να εκόπτεται από το σώμα του Χριστού. Πώς λοιπόν υπάρχει σωτηρία για εσένα όταν λέπορε, όταν αποκόπτεσαι από το σώμα του Χριστού? Πώς? Βασισμένος επάνω στην υπερήφανη γνώμη σου. Βλέπετε σε τι μεγάλα βάραθρα απολίας μπορεί να μας εξωθήσει αυτό το πάθος της υπερηφανίας. Δημιουργούνται έτσι εξωτερικά άνθρωποι αγιοφανείς, ταπεινοφανείς, ταπεινόσχημοι, ασκητικοί, οι οποίοι αντί να εργάζονται την αρετή, αντί να εργάζονται το οικοδόμημα της ψυχής τους, παριστάνουν τους συμβουλάτορες των επισκόπων, παριστάνουν τους σωτήρες της Εκκλησίας και πιστεύουν μέσα τους ότι το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, είναι αδύνατο να συντηρήσει τον θεσμό της Εκκλησίας. Πώς εμείς αναλαμβάνουμε μέσα στα πάθη και στις αδυναμίες μας να συντηρήσουμε έναν θεσμό τον οποίο κρατά στα χέρια του Θεός, να συντηρήσουμε το σώμα του Χριστού? Εμείς τα άθλια ανθρωπάκια? Κι όμως σε αυτό το απονενοημένο διάβημα σε οδηγεί το πάθος αυτό της υπερηφάνειας. Πώς ξεκινά αυτός ο πόλεμος μέσα μας? Αρχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Αρχίζουμε να βλέπουμε την κακή μας κατάσταση και να αγωνιζόμαστε με σκοπό τι? Να ομοιάσουμε τον Χριστό. Με σκοπό να φτάσουμε στην οντολογική μας πλήρωση, να γίνουμε και εμείς θεοί κατά χάριν. Γι' αυτό δεν αγωνίζεται ο άνθρωπος. Μόλις όμως βλέπουμε αυτά, τις αμαρτίες μας, αντί να τις εξωτερικεύσουμε με την εξομολόγηση, αντί να τις αφήσουμε να φανούν στους συνανθρώπους μας, εμείς τις κρύβουμε. Τις κρύβουμε πίσω από τον ηθικισμό. Παριστάνουμε τους ηθικούς και τους καλούς, ενώ μέσα μας βράζουμε από αμαρτία. Εγώ, Πάτερ, πάω στην Εκκλησία. Εξομολογούμε, κοινωνώ. Αλλά δεν μιλάω με την συμπεθέρα μου. Δεν μιλάω με τη γειτόνισσά μου. Δεν μιλώ με τον συνεργάτη μου στη δουλειά. Έχω κόντρες με τον συνάδελφό μου. Έχω φιλοδοξίες. Έχω φιλαργυρίες. Έχω ένα σωρό πάθη, τα οποία δεν μπαίνω στη διαδικασία να αγωνιστώ και να τα διορθώσω, αλλά τι κάνω? Επιμένω σε αυτό το επιφανειακό, πως να φαίνομαι καλός. Από εκεί ξεκινά αυτό το μεγάλο πάθος της υπερηφάνειας. Και λίγο τον φτάνει τον άνθρωπο να φτάνει σε παραφροσύνη. Να βλέπει όνειρα, οράματα, να νομίζει ότι συνομιλεί με αγγέλους και να παραμένει αδιόρθωτο στα πάθη του, νομίζοντας όμως ότι έχει φτάσει σε μέτρα απαθίας και αγιότητος. Ρώτησαν κάποτε οι μαθητές του τον Άγιο Βασίλειο, πώς γνωρίζεται ο υπερήφανος άνθρωπος και πώς θεραπεύεται? Και απάντησε ο Άγιος: γνωρίζεται μεν εκ του ότι τα της υπεροχής επιζητεί, θεραπεύεται δε εάν πιστεύσει το κρίματι του υπόντος Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Γνωρίζετε, τον γνωρίζεις λέει τον υπερήφανο όταν επιζητεί να έχει υπεροχή και όλα τα της υπεροχής, να έχει αξιώματα, να έχει δύναμη, να έχει πρωτεία. Καμιά φορά όμως όχι τα πρωτεία τα φαινομενικά, αλλά και τα εκδεξιών πρωτεία. Ποια είναι τα πρωτεία, τα εκδεξιών? Εγώ είμαι ασκητικότερος από τους άλλους. Εγώ είμαι εναρετότερος από τους άλλους. Βλέπετε πως είναι οι άλλοι παπάδες, εγώ δεν είμαι έτσι. Δεν το λέει φυσικά έτσι, απροκάλυπτα, ε. Έχει τρόπους. Και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι πέρα από αυτόν κανείς άλλος δεν είναι. Προσκολώνονται πάνω στο πρόσωπο αυτό και μετά οδηγούνται με έναν τυφλό οδηγό και αυτοί στην απώλεια. Τα της υπεροχής δηλαδή δεν είναι μόνο τα αξιώματα, είναι και αυτή η εσωτερική υπερήφανη αίσθηση της αυτονομίας, της, η αυτοικανοποίηση εσωτερική αυτή που λέει ότι εγώ είμαι καλά πνευματικά. Έχω πνευματική γραμμή, έχω πνευματικά θεμέλια και έχω ένα λαμπρό πνευματικό οικοδόμημα. Θεραπεύεται όμως, λέει, πως όταν καταλάβει αυτόν που λέει ότι ο Κύριος αντιτάσσεται στους υπερήφανους. Βλέπετε, ο υπερήφανος άνθρωπος έχει τον Θεό αντίπαλό του. Ξέρετε τι είναι να αντιτάσσεται σε σένα ο Θεός? Να έχεις αντίπαλό σου τον Θεό. Τολμάς, ανθρωπάκο, να τα βάλεις με τον Θεό. Ταπεινείς δε, δίδωση χάρη. Σε αυτούς που είναι ταπεινοί, δίδει τη χάρη του. Εκείνο μεν τη ιδέ νεχρή, ότι όπως αν της φοβηθεί το κρίμα της υπερηφανίας, ού δύναται θεραπευθύνε το πάθος, εάν μη αναχωρήσει τον της υπεροχής επιτιδευμάτων απάντων. Πρέπει να γνωρίζει, λέει, καλά αυτός, ότι για να φύγει από πάνω του αυτό το πάθος της υπερηφάνειας, πρέπει να χωρίσει την ψυχή του με όλα αυτά τα της υπεροχής επιτιδεύματα. Δηλαδή, αν είναι καταφανέστατη η υπερηφάνεια, προέρχεται από τα αριστερά, που θέλει να έχεις δόξα εξωτερική και θέσεις και όλα αυτά, να αλωτριωθείς από αυτά. Αλλά αν είναι εκ δεξιών η πλάνη, αν θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο από τους άλλους, αν θεωρείς ότι εσύ είσαι και άλλος δεν είναι, τότε όλους αυτούς τους λογισμούς να τους πετάξεις μακριά σου και να φύγεις από αυτούς σαν από θανατηφόρο δηλητήριο. Να απομακρύνεις αυτόν τον τύφο και την αλαζονία που υποβάλλει στην ψυχή σου η υπερηφάνεια. Είναι δύσκολο άραγε, παντά ο Μέγας Βασίλειος. Μεμνημένος της φύσεως, ού και παρθήσει ποτέ. Αν θυμηθείς την φύση σου ό, ταλέπορε άνθρωπε, ποτέ δεν θα επαρθείς. Ποτέ. Ποια είναι η φύση σου? Χούν λαβών από της γης. Χώμα. Χώμα είσαι και στο χώμα θα καταλήξεις. Τι υπερέρεση. Έτσι δεν είναι? Έχει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι εντροπή να καμαρώνει κάποιος για τον ξένο στολισμό. Ομοίως, είναι εσχάτη ανοησία να υπερηφανεύεται κανείς για τα χαρίσματα του Θεού. Όσα κατορθώματα επέτυχες πριν γεννηθείς, για αυτά μόνο να υπερηφανεύεσαι, διότι τα μετά την γέννησή σου τα εχάρισε ο Θεός, καθώς επίσης και αυτήν την γέννηση. Τι υπερηφανεύεσαι, σου λέει? Ό,τι έχεις, ακόμη και το είναι σου, η ύπαρξή σου, είναι δεδανισμένη. Είναι παρμένη και δοσμένη από τον Θεό. Για ποιο πράγμα υπερηφανεύεσαι? Τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθανθείς δυνατός? Μήπως κάποιο χωρίο της γραφής σου λέει ότι από τα έργα σου και από την καλοσύνη σου εσύ μπορείς να σωθείς? Ε, τι λέει εκεί? Ού δικαιωθήσετε εξ έργων νόμων πάσα σάρξ. Δεν πρόκειται από το έργο του νόμου να δικαιωθεί ή οποιαδήποτε σάρκα. Και λέει, ακόμη και όλο τον νόμο να κάνετε, όλο τον νόμο του Θεού να τον τηρήσετε, ενώπιον του θα είστε ως αχρίοι δούλοι. Ναι, οι Άγιοι της Εκκλησίας μπορεί να φτάσανε σε τέλεια μέτρα αρετής, ενώπιον του Θεού είναι αχρίοι δούλοι. Τι είναι αυτό που τους κάνει να σώζονται? Η χάρη του Θεού. Δωρεάν μας σώζει ο Θεός. Οι πράξεις που εμείς κάνουμε προς την κατεύθυνση της σωτηρίας μας δεν είναι πράξεις καταξίωσης δικής μας. Είναι σαν να δίνουμε στο Θεό την άδεια να παρέμβει στο αυτεξούσιο μας, να παρέμβει στη ζωή μας και να μας σώσει. Είναι σαν να του λέμε σώσε μας. Του δίνεις την εξουσία να μπει στη ζωή σου και να την μεταμορφώσει. Επειδή εσύ το θέλεις, αλλά πώς θα το δείξεις? Πρέπει να το δείξεις με έργα. Αλίμονο αν υπερηφανευτείς για αυτά τα έργα. Δεν σε σώζουν τα έργα. Σε σώζει αυτός. Τι υπερηφανεύεσαι για τα έργα σου? Και πώς μπορείς εσύ να είσαι ξεχωριστός από τους άλλους ανθρώπους, τους συνανθρώπους σου? Έτσι δεν είναι? Οι δε εικόνες που δίδει η Γραφή για τη δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι φοβερές. Δείτε, ο προφήτης Ισαΐας τι λέει? «Ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη ημών». Ξέρετε τι σημαίνει ράκος αποκαθημένης? Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν είναι κακό. Ο προφήτης Ισαΐας το λέει. Ράκος αποκαθημένης είναι αυτό το πανί, το βρωμόπανο που χρησιμοποιεί η γυναίκα για να συγκρατήσει τα απόβλητα της εμήν ουρήσεως. Αυτό είναι το ράκος αποκαθημένης. Βλέπετε με τι παρομοιάζει ο προφήτης του Θεού την αρετή του ανθρώπου και τη δικαιοσύνη του ανθρώπου? Σαν αυτό το βρωμόπανο είναι η δικαιοσύνη σου μπροστά μου, σου λέει. Δεν έχω ανάγκη την αρετή σου, δεν έχω ανάγκη τον αγώνα σου, εσύ τον έχεις ανάγκη για να σωθείς. Μην υπερηφανεύεσαι λοιπόν για αυτόν. Λέγει ο ψαλμωδός, «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μά την εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μά την υγρύπνηση οφυλάσσων». Και από αυτό το σημείο εμπνέεται ο ημνογράφος και λέει, «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των της ψυχής, μά την κοπιόμεν». Αν δεν έλθει ο Θεός να χτίσει το οικοδόμημα της ψυχής μας, τζάμπα παιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε. Όλες οι αρετές μας, αν η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας δεν βρίσκεται στο πρόσωπο του Θεού, αλλά στις δικές μας τις δυνατότητες, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. «Την δε ψυχήν σκέποντος, ουδήσιμον πορθείτε την πόλην». Αν όμως σκεπάζει την ψυχή σου ο Θεός, ακόμη και στην κατάσταση του αγώνα και να είσαι, ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία που λέει ο Άγιος Νικόδημος, του πιπτέγυρε να βρίσκεσαι, ο Θεός θα νικήσει, θα περιφρουρήσει και την ψυχή σου και κανένας δεν θα μπορέσει να την αλώσει. Κανένας. Με τέτοιου είδους σκέψεις ο άνθρωπος οφείλει να καλλιεργεί μέσα του την ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι η αρετή που είναι το αντίδοτο στην υπερηφάνεια, που είναι το αντίδοτο σε αυτούς τους εκδεξιών πολέμους. Την ταπεινοφροσύνη, να φρονεί ταπεινά. Έως ότου γεννηθεί μέσα του η ταπείνωση. Είναι άλλο πράγμα η ταπεινοφροσύνη και άλλο πράγμα η ταπείνωση. Η ταπείνωση προέρχεται από την ταπεινοφροσύνη και είναι κάτι, είναι γνώρισμα του Θεού. Θα τα δούμε παρακάτω. Πώς καλλιεργούμε την ταπεινοφροσύνη? Πάλι από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. «Εάν κατηγορείς διαρκώς τον εαυτόν σου ενώπιον του Κυρίου με ειλικρίνεια», λέγει το πάθος της υπερηφάνειας στον άνθρωπο, «θα μας θεωρήσω σαν αράχνη». Αν δηλαδή εσύ, λέει άνθρωπε, φροντίσεις μπροστά στο Θεό να κατηγορείς τον εαυτό σου, να έχεις αυτή την αρετή που λέγεται αυτομεμψία, τότε τι? Θα μας θεωρήσει σαν έναν ιστό αράχνης. Τόσο εύκολα θα νικάς την υπερηφάνεια. «Μην ανυψώνεις», λέει, «τον αφιένα σου, ενώ είσαι πλασμένος από γη, διότι πολλοί ερήφθηκαν από τους ουρανούς, αν και ήσαν άγιοι και άειλοι». Σε ποιον αναφέρεται? Στον διάβολο. «Μην υπερηφανεύεσαι», λέει. Υπερηφανεύτηκε ένα πνεύμα. Να το θυμάστε αυτό για το τέλος της ομιλίας. Υπερηφανεύτηκε ένα πνεύμα και έπεσε. Ένας άγγελος και έγινε διάβολος. Έγινε σκοτεινός. Ο φέρον το φως, ο αιωσφόρος, έγινε ο φέρον το σκότος, η αυτοκακία, ο διάβολος. Εσύ λοιπόν, ταλέπορε άνθρωπε, που έχεις σώμα, που υπόκεισες τη φθορά, μετά από την πτώση σου στα δίχτυα αυτού νου του απατεώνος διαβόλου, πώς μπορείς και υπερηφανεύεσαι και έχεις ιδέα για τον εαυτό σου? Η ταπεινοφροσύνη είναι ο φυσιολογικός τρόπος λειτουργίας της ανθρωπίνου σκέψεως, της ανθρωπίνου φρονήσεως. Αν λειτουργεί φυσιολογικά η φρόνησή σου, πρέπει να φρονείς ταπεινά. Τίποτα δεν έχουμε ως μη λαβώντες. Ό,τι έχουμε, το έχουμε πάρει από τον Θεό. Και φτάνουμε στο τέλος αυτής της ομιλίας, βασισμένη επάνω στα λόγια ενός Οσίου και Θεοφόρου ανδρός, ο οποίος έζησε αυτά τα τελευταία τα έσχατα χρόνια, όμως αναδείχθηκε ένας μέγας θεολόγος της Εκκλησίας μας. Είναι ο Άγιος Σοφρόνιος, ο νεοφανής Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Μέχρι εδώ έχουμε δει το ασκητικό κομμάτι της ταπεινοφροσύνης, δηλαδή το πώς εμείς θα αγωνιστούμε, θα ασκήσουμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να φρονούμε ταπεινά. Είναι άλλο αυτό το πράγμα και είναι άλλο η ταπείνωση. Λέει ο Άγιος, ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να ταπεινωθούμε, για να ομοιάσουμε προς Αυτόν. Η ταπείνωση, σε αντίθεση με την υπερηφάνεια, ανοίγει την καρδιά με κίνηση αγάπης προς όλη την κτήση. Κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ευτυχής βλέποντας τους άλλους σε δόξα. Καθιστά τον άνθρωπο αληθινά θεοειδή. Ελκύει σε αυτόν το άκτιστο φως του Θεού και εμπνέει τη δίψα για να ομοιωθεί με αυτόν σε όλα τα επίπεδα. Όταν θέλει να δώσει έναν τύπο του εαυτού του, ο Χριστός τι λέει? Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Σου δίδει δηλαδή τύπον την ταπείνωση. Και δεν την δίνει την ταπείνωση ως τύπον μόνο με τα λόγια του, αλλά και με όλο του το έργο. Για να δούμε την ταπείνωση του Θεού στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, στο σχέδιό του για να σώσει τον άνθρωπο. Ο υπερτέλειος Θεός, ο δημιουργός του παντός, αυτός που δεν έχει ανάγκη από κανέναν, αυτός που δημιουργεί τα πάντα, ο μόνος που έχει σε πληρότητα το είναι, μόνο αυτός, όν, τι κάνει? Καταδέχεται να γίνει ένας ανθρωπάκος. Ο κτίστης του παντός γίνεται ένα μικρό κτίσμα. Γίνεται άνθρωπος. Μπορείτε να το καταλάβετε? Δεν μπορεί να το βάλει στο νου μας, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας. Πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος? Αν εμάς μας καλούσαν να γίνουμε σωτήρες των σκουλικιών, θα δεχόμασταν να γίνουμε σκουλίκια? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να μας αφήνει ο εγωισμός μας να χάσουμε τις ιδιότητες της ανθρωπίνου συστάσεως για να γίνουμε σκουλίκια, για να σώσουμε τα σκουλίκια. Λοιπόν, ο Θεός είναι πολύ πιο τέλειος από εμάς και εμείς είμαστε σε σχέση με τον Θεό πολύ ευτελέστεροι από τα σκουλίκια. Και όμως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και όχι απλά έγινε άνθρωπος, αλλά έγινε άνθρωπος με τον πιο εξευτελιστικό τρόπο. Τι γαρευτελέστερον μιας φάτνης, λέει. Τι είναι ευτελέστερο από μια φάτνη και από τα σπάργανα αυτά? Να τη ταπείνωση του Θεού πραγματωμένη. Και δείτε τώρα, γιατί ο Θεός μας διδάσκει σε όλα. Και το πάθος αυτό του Θεού, που επιλέγει να δώσει την ύπαρξή του και να πάθει για τον άνθρωπο, για να κατέβει και ο ίδιος να νικήσει τον απατεώνα διάβολο, ο ίδιος να φαινακίσει τον φαινακίσαντα, είναι μια ένδειξη εσχάτης ταπεινώσεως. Βλέπετε εκεί όταν οι αγιογράφοι εικονίζουν τον Χριστό στον τάφο, γράφει «η άκρα ταπείνωσης». Όμως, η ταπείνωση δεν τελειώνει εκεί. Ξέρετε ποιο άλλο γεγονός είναι γεγονός εσχάτης ταπεινώσεως, που πρέπει να διδάσκει πάρα πολλά πράγματα σε εμάς τους ποιμένες, που διδάσκουμε τη Διαθήκη του και προτρέπουμε τους ανθρώπους στην εχριστό ζωή. Ξέρετε ποιο είναι? Είναι η ανάληψη. Στην ανάληψη ο Χριστός επιτελεί την μεγαλύτερη κένωση. Τη μεγαλύτερη κένωση, τη μεγαλύτερη ταπείνωση. Γιατί? Ενώ λέει στους μαθητές του, «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Όλα είναι δικά μου». Έτσι δεν είναι? Αν μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το πώς θα ήταν ο Χριστός αν ήταν τώρα εδώ, θα ήταν ένας ανίκητος άνθρωπος. Θα ήταν ο μορφότερος όλων των ανθρώπων, ο δυνατότερος όλων των ανθρώπων, θα μπορούσε να είχε ό,τι θέλει και επειδή ήταν και αρχηγός και εξουσιαστής ζωής και θανάτου, θα μπορούσε να μοιράζει τον θάνατο σε όσους ήταν αντιφρονούντες. Λέει, είπε ένας ορθόδοξος θεολόγος, ο πατήρ Νικόλαος ο Λουδοβίκος, πιστέψτε με ότι αν είχε συμβεί αυτό, οι άνθρωποι θα είχαν χτίσει, λέει, πάνω στη γη βωμούς που θα θυσίαζαν στο διάβολο. Δεν θα τον θέλαν τέτοιο Θεό, που στανικός θα επέβαλε την άποψή του στους ανθρώπους παραβιάζοντας το αυτεξούσιό τους. Δεν το έκανε, αλλά τι κάνει? Και εκεί ταπεινώνεται ενώπιον του ανθρώπου. Αναλαμβάνεται και τον αφήνει και του λέει, αν θέλεις να σωθείς, αγωνίσου και σώσου. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις, έλα να με ακολουθήσεις. Εγώ σ' αγαπώ. Δεν σ' αναγκάζω. Πώς εσύ λοιπόν, ανθρωπάκο, που η Εκκλησία σου δώσε ένα αξίωμα, έγινες ικανός να παραβιάσεις αυτεξούσια ανθρώπων και να καταπατήσεις ψυχές? Έτσι δεν είναι? Πώς εσύ αναλαμβάνεις τη Διαθήκη του Θεού και γίνεις αυστηρότερος του Θεού, ταπεινώνοντας τους ανθρώπους και καταπατώντας τους μέχρι τη γη, για να μπορέσεις εσύ να δειχθείς ως ικανότερος και ως πνευματικότερος? Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, από την ασκητική άποψη η ταπείνωση εκδηλώνεται με τη συνέστηση του εαυτού μας ως χειρίς του πάντων. Η θεία όμως ταπείνωση δεν επιδέχεται σύγκριση. Είναι οντολογικό κατηγόρημα της θείας αγάπης. Στην κατάσταση της θεοκοινωνίας, της κοινωνίας με τον Θεό, ο άνθρωπος, ερχόμενος σε επαφή με την τελειότητα του Θεού, γνωρίζει την ταπεινή καταγωγή της φύσεώς του και γεννάται μέσα του μία διαφορετική ταπείνωση. Βλέπετε, οι Άγιοι όταν ζούσαν την ταπείνωση φτάναν σε σημεία που δεν το άντεχαν. Και περιγράφει ο Άγιος Σοφρόνιος εκεί μία κατάσταση ταπεινώσεως την οποία βίωσε ο Άγιος Σιλουανός. Λέει, σε τέτοια κατάσταση είχα φτάσει, όπου το θνητό αυτό σώμα μου δεν μπορούσε να αντέξει την ταπείνωση την οποία δεχότανε από τις ελάμψεις του Θεού. Δεν χωρά αυτό το φθαρτό σώμα την ταπείνωση του Θεού. Με ακατάληπτο για μας τρόπο συνδυάζονται στον Θεό, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, δύο ακρότητες. Από τη μία η πληρότητα του είναι και από την άλλη η πληρότητα της αυτοσμικρίνσεως, της ταπεινώσεως. Απόλυτος στο μεγάλο, αλλά και άπειρος στο μικρό. Έτσι, ο πραγματικά θεούμενος άνθρωπος, αυτός ο οποίος έχει τον Χριστό ενικούντα μέσα του, δεν μπορεί να είναι υπερήφανος. Δεν μπορεί να θυμώνει όταν οι άλλοι του πατούν τον κάλο. Δεν μπορεί να εκδικείται τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να ζητά να στήσει τον θρόνο του επάνω στα πτώματα των ανθρώπων που καταπάτησε πνευματικά. Δεν μπορεί να ζητά να γίνεται κριτής της οικουμένης. Δεν μπορεί να ζητά να παίρνει τη θέση του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να υβρίζει τους συνανθρώπους του. Αυτά δεν τα έκανε ποτέ ο Χριστός. Ο άνθρωπος αυτός, εμπνεόμενος από τον Χριστό, μπαίνει υποκάτω πάντων και είναι καλός ποιμένας, διότι μπορεί να μπει κάτω από τον ποιμενόμενο, να ταπεινώσει τον εαυτό του και να τον σηκώσει. Ενώ ο πνευματικός που έχει έπαρση, ο άνθρωπος που έχει έπαρση και υπερηφάνεια, δεν μπορεί να πείσει τον άνθρωπο να οδεύσει την οδό της σωτηρίας. Δεν μπορεί, διότι δεν την έχει οδεύσει ο ίδιος, διότι τίποτα δεν πληροφορεί τον συνάνθρωπό του ότι μέσα σε αυτόν τον ανθρωπάκο ενικεί η χάρη του Θεού. Και να κλείσουμε με ένα γεγονός το οποίο θα πάρουμε από την ασκητική γραμματεία. Ο Αββάς Μακάριος συνάντησε μια φορά το διάβολο, ο οποίος του είπε, «Μακάριε, εάν τρώγεις λίγο, εγώ δεν τρώγω ποτέ. Εάν αγρυπνείς, εγώ δεν κοιμούμαι ποτέ. Εάν έχεις, ένα έχεις, λέει, που εγώ δεν το έχω. Ποιο είναι?» ρώτησε με ενδιαφέρον ο Άγιος. «Την ταπείνωση», Την ταπείνωση είπε και εξαφανίστηκε. Ταπεινωθώμεν λοιπόν, αγαπητοί μου του αδελφοί, εναντίον του Θεού τελωνικός, για να κληρονομήσουμε με τη χάρη και το έλεος του την αιώνια βασιλεία του. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Σήμερα, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα ομιλήσουμε περί της Αγιωτάτης Ταπεινώσεως. Όποιος γράφει ο Όσιος Ιωάννης επιχειρεί να γράψει για την Αγία Ταπείνωση, επιχειρεί αδύνατα πράγματα. Ομοιάζει με αυτόν που προσπαθεί με ωραία λόγια και αξιοθαύμαστα παραδείγματα να δώσει στους άλλους να καταλάβουν τη γλυκύτητα του μελιού. Σφάλει όμως αυτός που με πολυλογία προσπαθεί να δείξει τη γλυκύτητα του μελιού, γιατί αυτή τη γλυκύτητα μόνο όποιος τη γεύεται τη γνωρίζει. Έτσι συμβαίνει και με τη Θεία Ταπείνωση. Μόνο όποιος την απόκτησε γνωρίζει τη γλυκύτητά της. Γι' αυτό κάποια ημέρα συγκεντρωθήκαμε μαζί με πολλούς Αγίους Γέροντες για να εξετάσουμε και μάθουμε την και χαριτωμένη δύναμη της ταπεινώσεως και δεν μπορέσαμε. Είπαμε όμως μεταξύ μας πολλά. Τι είναι η ταπείνωση? Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να λησμονεί κανείς όλα τα καλά του έργα, την προσευχή και τους κόπους του. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να θεωρεί κανείς τον εαυτό του χειρότερο και αμαρτωλότερο όλων των άλλων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να ζητάει κανείς συγγνώμη πρώτος από τον άνθρωπο που τον αδίκησε και του έσφαλε. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να αναγνωρίζει κανείς τη χάρη και την εσπλαχνία του Θεού και να είναι και αυτό συμπαθής και έσπλαχνος των πλησίων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να απαρνείται κανείς το θέλημά του με συντριβή και κατάνοιξη. Εγώ, λέγει ο Όσιος, προσεκτικά και με περίσκεψη τα εξέτασα όλα, αλλά δεν πολύ κατάλαβα τη φυσική χάρη και ενέργεια της μακάριας αυτής ταπεινώσεως. Όμως, καθισμένος σαν κύον, σαν σκυλάκι, κάτω από το τραπέζι των Αγίων και γνωστικών εκείνων πατέρων και μαζεύοντας τα Άγια τους λόγια σαν ψίχουλα, είπα, η ταπείνωση είναι μια χάρη της ψυχής ανώνυμος και αγνώριστος για όσους δεν την έχουν. Είναι πλούτος άφραστος και ανεκδίγητος, θείον όνομα και ουράνιο χάρισμα. Η ταπείνωση δεν οργίζεται ποτέ. Δεν επιπλήττει κανέναν. Δεν καταδικάζει άλλον. Δεν εξουσιάζει κάποιον. Δεν αντιλογεί. Δεν πονηρεύεται. Ταπείνωση είναι θεία σκέπη που σκεπάζει τα καλά έργα του ανθρώπου για να μην τα βλέπει και υπερηφανεύεται. Ταπείνωση είναι βαθύτατη άβυσσος της ανθρώπινης αθλειότητας που βυθίζει και καταποντίζει στο βάθος της το διάβολο και τους πειρασμούς του. Ταπείνωση είναι ένας ισχυρός πύργος, απολέμιστος, αδιάσυστος, απέραστος, ανεχμαλώτιστος, που στέκεται κατά πρόσωπο του εχθρού και δεν μπορεί ποτέ ο εχθρός να το καταλάβει, καταβάλει. Ταπείνωση είναι η θύρα της ουρανίου βασιλείας που εισάγει σε αυτήν όλους που την έχουν αποκτήσει. Ταπείνωση είναι ένας ουράνιος σύφουνας που μπορεί να σύρει την ψυχή από την άβυσσο των αμαρτημάτων και να την ανεβάσει στα ουράνια. Ταπείνωση είναι
νόμος κάλλιστος και κανόν ακριβέστατος που οδηγεί την ψυχή στη θέληση του νυμφίου Χριστού. Η ταπείνωση, έφορη κοιλάδα, γιατί όπως ο βρωμερός λογισμός της υπερηφανίας ξηραίνει σαν τον καύσωνα τα πάντα, έτσι ο αείρωος ποταμός της ταπεινώσεως ρέει στους χαμηλούς τόπους, καθώς οι κοιλάδες και πρασινίζει τα πάντα, ώστε να αποδίδουν πολλούς καρπούς. Έτσι η ταπεινή ψυχή, σαν έφορη κοιλάδα, κοίται μεταξύ μεγάλων αρετών, αλλά δεν πέφτουν ποτέ πάνω της η βουνή της καινοδοξίας για να την καταστρέψουν. Και με τόσα άλλα ακόμα λόγια να ομιλήσουμε για την ταπείνωση και πάλι φλιαρούμε χωρίς ουσία. Αλλά για να εξετάσουμε πώς γεννήθηκε η ταπείνωση, αδελφοί μου. Ένας τόπος και ένας βυθός θαλάσσιος ευρίσκεται σ' όλον τον κόσμο που ξεσκεπάστηκε και είδε μία φορά τον ήλιο. Η ταπείνωση είναι ο τόπος του Γολγοθά, όπου ξεσκεπάστηκε η ταπείνωση του Υιού του Θεού. Γιατί μέχρι τότε από τη Φάτνη, την Υπαπαντή, τη Βάφτιση και όλη εν γέννη την ενανθρώπισή του ο Χριστός απέκρυπτε την ταπείνωση. Μορφή δούλου λαβών. Γέννησε την ταπείνωση ο Χριστός. Γι' αυτό και μόνο αυτός μπορούσε να πει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Έτσι και εκεί γεννήθηκε η ταπείνωση. Είναι θεία η προέλευσή της και στον Υιό του Θεού βρήκε την τέλεια εφαρμογή της. Πώς γεννάτε στον κάθε άνθρωπο? Ένας αληθινός λογισμός θανάτου γεννά την ταπείνωση. Γιατί λέει αληθινό λογισμό άραγε. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος σκέφτεται από κοντά, είναι ο θάνατος για τον καθένα, πόσο μάταιος είναι ο κόσμος, η ζωή, η καλοπέραση, τα πολλά αγαθά, η έπαρση, η αλαζονία. Τότε ταπεινώνεται, συμμαζεύεται, σκέφτεται, προσέχει. Ένας λογισμός της μελούσης κρίσεως γεννά την ταπείνωση. Και βέβαια, όταν σκέφτεται ο άνθρωπος ότι πολύ σύντομα, αλλά και σε κάποιον χρόνο πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του Χριστού στη μέλουσα κρίση και στην περίπτωση αυτή, βάζει φρένο στις φιλοδοξίες του, στο ξεσπάθωμα των παθών του και συμμαζεύεται στα κουρέλια του και στις πληγές του. Πώς να τα συμμαζέψει όλα για να φύγει από εδώ υγιής? Ταπεινώνεται. Ο λογισμός της σταυρώσεως του Χριστού γεννά την ταπείνωση. Όταν κανείς αντικρίζει επάνω στο σταυρό την άκρα ταπείνωση, με συνέστηση και περίσκεψη, για ποιο πράγμα να υπερηφανευτεί? Ποιο κατόρθωμά του μπορεί να αντισταθμιστεί με τη θυσία του Γολγοθά και με ποιο αγαθό έργο ξεπληρώνει κανείς το φόρο του Θείου Αίματος? Πολύ απλά, γεννιέται η ταπείνωση, λέγει ο Όσιος, με ένα λογισμό θανάτου, με έναν λογισμό μελούσης κρίσεως, με το λογισμό της σταυρώσεως του Χριστού. Αλλά και πολύ απλά σώζει τον άνθρωπο η ταπείνωση. Αν δεν μπορεί κάποιος αδύναμος και μικρόψυχος να κάνει μεγάλες αρετές, και μόνο με την αληθινή και χαριτωμένη ταπείνωση σώζεται. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης «Εταπεινώθην και έσωσέ με παραυτήκα ο Κύριος». Δεν λέγει «αγρύπνησα, έπεσα στη γη και κοιμήθηκα, ενίστευσα, έκανα αυστηρή άσκηση και μέσωσε ο Κύριος», αλλά μόνο «ταπεινώθηκα
και μέσωσε ο Κύριος. Μήπως και ο Τελώνης και ο Άσωτος δεν διαβεβαιώνουν ακόμα και ο Ληστής ότι με δύο λόγια ταπεινά η ταπείνωση χωρίς μεγάλο κόπο τους έσωσε. Κάποιος ερημίτης συνάντησε τον πονηρό και τον ρώτησε «Τι σας αναγκάζει να φεύγετε, τι φοβάστε περισσότερο, μήπως την νηστεία?» «Όχι», του λέγει, «γιατί εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε ποτέ», αποκρίθηκε ο δαίμον. «Την αγρυπνία τότε φοβάστε», ξαναρώτησε ο Αββάς. «Μα εμείς δεν κοιμόμεθα καθόλου», είπε. «Τη φυγή από τον κόσμο μήπως», ρώτησε πάλι ο Αββάς. Γέλασε το δαιμόνιο. «Σπουδαίο πράγμα. Εμείς μόνο στις ερημιές τριγυρνάμε». «Σε εξορκίζω», είπε ο Αββάς. «Πες μου, τι φοβάσαι?» «Την ταπείνωση», είπε ο πονηρός. «Για να εξετάσουμε καλύτερα, αδελφοί μου, την ταπείνωση. Θα κάνουμε και μία άλλη διαπίστωση και διερεύνηση». Λέγει Όσιος Ιωάννης, «Είναι η ταπείνωση άρτος, ψωμί, που κατασκευάζεται έτσι. Αλεύρι είναι η τέλεια μετάνοια. Νερό είναι τα δάκρυα. Αλέθεται το σιτάρι και γίνεται ψηλό αλεύρι, δηλαδή η ψυχή συντρίβεται και λεπτύνεται με την αληθινή μετάνοια. Γίνεται αλεύρι, έπειτα κάνει εγκάρδια δάκρυα και έτσι ζυμώνεται το αλεύρι και γίνεται άρτος η μακάρια ταπείνωση. Έτσι, με μια δύναμη και μια ενέργεια, τρέχουν ομού και οι τρεις αυτές αρετές. Η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση». Και με άλλο παράδειγμα δίνει ο Όσιος την αλήθεια αυτή. «Ήρης, το ουράνιο τόξο, δηλαδή, είναι τρίχορδο τόξο. Μετά τη βροχή φαίνεται από τα σύννεφα να αγγίζει στη γη. Και αυτό έχει τριών ειδών χρώματα. Κι όμως είναι ένα πράγμα. Έτσι και η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση είναι τρία πράγματα με διαφορετικό και ξεχωριστό όνομα. Όμως φέρνουν ένα πράγμα και ένα αποτέλεσμα και όπου είναι το ένα είναι και το άλλο». «Αυτό θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω», λέγει ο Όσιος, «για να το καταλάβετε και να ωφεληθείτε.

αρρώστιες και τα μεγάλα αμαρτήματά του. Το ιδίωμα των δακρύων είναι να αφανίζει και να θανατώνει κάθε θυμό και να φυλάτει τον άνθρωπο ήσυχο, μέτριο, συγκαταβατικό και αναπαυμένο. Το ιδίωμα της τέλειας ταπεινώσεως είναι να μην εμπιστεύεται ο άνθρωπος τα καλά του έργα, αλλά να τα βλέπει ως σαν να ήταν θανάσιμα αμαρτήματα για να μην υπερηφανεύεται. Είδαμε πως το ένα συμπληρώνει το άλλο. Έτσι η μετάνοια δέχεται τις δοκιμασίες σαν φάρμακα της ψυχής. Τα δάκρυα ειρηνεύουν και καταπραΐνουν τον άνθρωπο και η ταπείνωση προχωρεί στην τελειότητα και τα καλά έργα τα νομίζει τυποτένια και έτσι κρατείται η ψυχή στην ασφάλεια του Θεού, στη μακάρια ταπείνωση. Επομένως, αν έχουμε μετάνοια, έχουμε και ταπείνωση. Αν έχουμε δάκρυα, έχουμε και ταπείνωση. Αν έχουμε ταπείνωση, έχουμε και μετάνοια και δάκρυα. Μιλήσαμε για τον ορισμό της ταπεινώσεως, για τη γέννησή της και για μια θαυμαστή συνύπαρξή της με τη μετάνοια και τα δάκρυα. Θα δούμε τώρα, αδελφοί μου, τα θεμέλια, τα νεύρα και τους δρόμους που οδηγούν στην ταπείνωση. Τα λέω έτσι γιατί σαν θεμέλια γίνονται αρχή και στήριγμα της ταπεινώσεως, νεύρα γιατί κρατούν μαζί όλα τα μέλη και τα στηρίζουν και δρόμους γιατί οδηγούν τους οδηπόρους με ασφάλεια στη μακάρια ταπείνωση. Αναλυτικά, να ποιοι είναι οι θεμέλιοι, τα νεύρα και οι δρόμοι της ταπεινώσεως. Η φτώχεια είναι να περνάει κανείς τη ζωή του φτωχικά και με έλλειψη τροφών και ενδυμάτων. Αυτό να το κάνει όχι από ανάγκη, αλλά με τη θέλησή του. Να τρώγει φτωχικά και να ντύνεται φτωχικά. Αυτό είναι μέσο βοηθητικό και την ταπείνωση. Αντίθετα, τα πολλά και πλούσια φαγητά και τα πολυτελή και ακριβά ενδύματα προσθέτουν έπαρση και υπερηφάνεια. Απάρνηση είναι να απαρνείται κάποιος ολόψυχα τον κόσμο, τους συγγενείς, τους φίλους του και όλα τα κοσμικά πράγματα. Ξενιτεία είναι να στέκεται κανείς στην αδελφότητα σαν ξένος και ποτέ να μην ξεθαρεύει μέχρι το τέλος της ζωής του. Απόκρυψη είναι να κρύβει κάποιος τη σοφία του, τα προσόντα του, την καταγωγή του, τους τίτλους του, τη μάθηση, την προκοπή, για να μην έχει αιτία υπερηφάνειας. Απίκυλος και αστόλιστη ομιλία είναι να μην προσπαθεί να λέγει ωραία λόγια και υποκριτικά για να αρέσει. Ζήτηση ελεημοσύνης είναι να παίρνει κάποιος ελεημοσύνη στην ανάγκη. Εξορισμός παρησίας είναι να μην τολμά κάποιος να κάνει όσα φαίνονται σε αυτόν αρεστά, να μην επιδεικνύει τα ρούχα και τις άλλες του συνήθειες, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του μικρότερο και ευτελέστατο. Μακρισμός και πολυλογία είναι να μην περιτολογεί κανείς, αλλά με φρόνηση και σύνεση και με μέτρο να ομιλεί. Προσοχή! Ενδέχεται κάποιος να τα έχει όλα αυτά, αλλά να μην είναι ταπεινόφρον. Πότε γίνεται έτσι? Όταν κανείς, χωρίς να το θέλει, είναι φτωχός και γενικά παρά τη θέλησή του σωπαίνει και από άλλα εμπόδια έχει αυτήν την κατάσταση και μάλιστα θα έκανε το παν να την αποφύγει. Ταπείνωση είναι όταν από προσπάθεια δική σου και συνέστηση επιδιώκεις την αφάνεια, την πτώχεια, τη σιωπή και όλα τα άλλα. Στη σύναξη των μοναχών την Κυριακή
πήγαινε ένας

ξένος μοναχός, πολύ όμορφος στην όψη, αλλά πάντα φορούσε ένα παλιό και κουρελιασμένο μανδύα. «Γιατί», του λέγει ο αβάς ο Ιωσήφ, «αδελφέ, έρχεσαι στη Θεία Λειτουργία με αυτό το σχισμένο ράσο? Αυτό είναι ασέβεια. Δεν βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι άλλοι? Συγχώρεσέ με, αβά», αποκρίθηκε ταπεινά ο αδελφός, βάζοντας μετάνοια, «αλλά δεν έχω δεύτερο ράσο». Μετά από κάποιες ημέρες έπρεπε μια ομάδα μοναχών να πάνε στην Κωνσταντινούπολη στον Αυτοκράτορα για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων συμπεριλήφθηκε και ο ξένος μοναχός. Όταν το άκουσε έπεσε στα πόδια του ηγουμένου και έλεγε: «Είμαι δούλος κάποιου άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη και έφυγα κρυφά. Αν με αναγνωρίσουν θα με κρατήσουν. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μην πάω εγώ». Δεν πήγε. Οι μοναχοί όμως που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη έμαθαν για τον ξένο μοναχό ότι ήταν ο άρχοντας ο ίδιος και όχι δούλος όπως είπε. Βλέπετε φτώχεια, ξενιτεία, απόκρυψη ευγενίας και καταγωγής. Πήγε ο έπαρχος της περιοχής να δει τον αναχωρητή αβά Σίμωνα για να ωφεληθεί ψυχικά. «Ετοιμάσου», είπαν οι πατέρες, «να υποδεχθείς τον άρχοντα». «Τώρα αμέσως», αποκρίθηκε ο Σίμων. Μπήκε στην καλύβα, πήρε ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί, κάθισε στο κατόφλι της πόρτας και έτρωγε με λεμαργία. Μόλις τον είδε ο έπαρχος, ένιωσε καταφρόνηση και απογοήτευση. «Αυτός είναι ο αναχωρητής που έχει τόση φήμη», είπε και γύρισε πίσω χωρίς να πει λέξη. Αυτό ήθελε και ο αβά Σίμων. Τι να πούμε για τον αβά Θεραπείωνα που ξεγυμνώθηκε και γυρνούσε την πόλη γυμνός για να απομακρύνει από κοντά του τους θαυμαστές και επενετές του, ή τον άλλο ερημίτη που πήγαιναν με αναμένες λαμπάδες οι άνθρωποι για να τον συναντήσουν και εκείνος και πάλι ξεγυμνώθηκε και έπλαινε τα ρούχα του στο ποτάμι. Γύρισαν σκανδαλισμένοι στα σπίτια τους οι άνθρωποι και είπαν ότι ήταν δαιμονισμένος. Πήγαν κάποτε στον Μέγα Αρσένιο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος και ο έπαρχος να συζητήσουν. Τον παρακάλεσαν να τους πει λόγο ωφέλιμο. «Αν σας πω», είπε, «θα μου υποσχεθείτε πως θα τον τηρήσετε?» «Ναι», απάντησαν, «έχεις το λόγο μας». «Τους», είπε ο αβάς Αρσένιος, «όπου μάθετε πως βρίσκεται ο αμαρτωλός Αρσένιος, φεύγετε μακριά και μην επιχειρήσετε να κουβεντιάσετε μαζί του». Τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων όσον αφορά την ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι άπειρα και μας διδάσκουν την αληθινή ταπείνωση. Για να αποκτήσουμε ταπείνωση πρέπει πρώτα να παρακαλούμε το Θεό να μας χαρίσει αυτό το θείο δώρο. Η χάρις του Θεού θα προσφέρει σε μας το περισσότερο της ταπεινώσεως, αλλά και εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλουμε την προσπάθειά μας. Απλά και πρακτικά η προσπάθειά μας συνίσταται στο εξής: να θυμόμαστε πάντα την αμαρτία μας, έστω και αν είναι παρελθούσα και συγχωρεμένη και εξομολογημένη, γιατί ενθυμούμενοι τα σφάλματά μας θα ανατώνουμε τα κενόδοξα ειδήματα της υπερηφανίας. Να ενθυμούμαστε ακατάπαυστα τα άγια και φρικτά πάθη του Χριστού
Και βλέποντας αυτά, να σκεφτόμεθα ότι δεν μπορούμε ποτέ να ξεπληρώσουμε τα βαρύτατα χρέη τους. Γι' αυτό τρέμουμε και ταπεινωνόμαστε. Να στοχαζόμαστε τα καθημερινά σφάλματά μας και τις ελλείψεις μας που κάνουμε από οκνηρία, από απροσεξία, στην προσευχή, στην νηστεία, στη μετάνοια, στην υπηρεσία και σε κάθε οφειλόμενη αρετή και εργασία. Και βλέποντας την αναξιότητά μας σε όλους τους τομείς, να ταπεινωνόμαστε. Μπορούμε να κρατιόμαστε ταπεινοί και όταν μας συμβαίνουν πειρασμοί, αρρώστιες, θάνατοι, αποτυχίες και κάθε άλλη δοκιμασία. Και όταν έχουμε πετύχει πολλά στην πνευματική ζωή, πράγμα σπάνιο και θείο, μπορούμε να γεμίζουμε κατάνοιξη, ταπείνωση και φόβο ότι μας εμπιστεύθηκε ο Θεός βασιλικά αργύρια και θα πρέπει όχι απλά να τα φυλάξουμε αλλά και να τα διπλασιάσουμε. Πάντως, για να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας αν αποκτήσαμε ταπείνωση, ένας είναι ο ασφαλής και ενδεικτικός τρόπος. Να αγαπούμε τις ατιμίες και τις ύβρις και τις κατηγορίες που μας εκτοξεύουν οι άλλοι και μάλιστα να σωπαίνουμε. Μόνο στην περίπτωση που καταφρονείται η Ορθοδοξία θα πρέπει να ομιλούμε για να φεύγει το σκοτάδι από τις ψυχές των ανθρώπων και να μην κολλάζονται. Η μετάνοια σηκώνει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Τα δάκρυα κρούν τη θύρα του ουρανού και η ταπείνωση εισάγει τον αγαπημένο της στον ουρανό. Όλος ο αγώνας μας και όλη η προσπάθειά μας, αδελφοί μου, είναι αυτή. Πώς να αποκτήσουμε την Αγία ταπείνωση. Καιρός να αρχίσουμε έστω και τώρα να προσπαθήσουμε να ταπεινωθούμε και να ξεχάσουμε ό,τι καλό έχουμε κάνει, ενθυμούμενοι τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, τα παραπτώματά μας. Και ο Κύριος της αγάπης, ο πλέον ταπεινός, θα μας δεχθεί και θα μας αγκαλιάσει και θα μας δεχθεί όπως εδέχθη ο Πατέρας τον Άσωτο Υιό. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Είναι μερικά αμαρτήματα, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, που εμείς οι θρησκευόμενοι τα θεωρούμε μικρά και ασήμαντα. Γι' αυτό και τα διαπράττουμε. Τα διαπράττουμε μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Μεταξύ αυτών είναι το ψέμα. Πόσο φοβερό αμάρτημα ή και πάθος είναι το ψέμα, συμπεραίνεται από το γεγονός ότι αυτό το ψέμα χρησιμοποιήθηκε σαν δολερό και θανατηφόρο άγκιστρο για να σύρει έξω από τον παράδεισο τον άνθρωπο. Γράφει η Γένεση, μπήκε διάβολος στο φρονιμότατο από όλα τα θηρία τον Όφη και να πώς εξαπάτησε με το ψέμα την Εύα. Ρώτησε ο Όφης την Εύα, γιατί ο Θεός απαγόρευσε να φάγεται από τους καρπούς όλων των δέντρων που υπάρχουν στον παράδεισο? Και είπε η Εύα, από τους καρπούς κάθε δέντρου μπορούμε να φάμε και μόνο από τον καρπό ενός δέντρου που βρίσκεται στο μέσο του παραδείσου έδωσε ο Θεός εντολή να μην φάμε λέγοντας «Δεν θα αγγίξετε ούτε θα φάτε από αυτό το δέντρο για να μην πεθάνετε». Είπε τότε ο Όφης «Δεν θα πεθάνετε». Σας το απαγόρευσε όμως ο Θεός, γιατί ήξερε ότι όποια ημέρα θα φάγετε, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα είστε και εσείς σαν θεοί όμοιοι με Αυτόν, γνωρίζοντας το καλό και πονηρό. Είπε ψέματα ο διάβολος, διέβαλε τον Θεό, απάτησε την Εύα. Έτσι, την αλήθεια του Θεού καταφρόνησε η Εύα και πίστευσε στο ψέμα του διαβόλου. Να λοιπόν, που γεννήθηκε το ψέμα, μέσα στον παράδεισο και από το διάβολο για να πιάσει τον άνθρωπο στα δίχτυα του και να τον απομακρύνει από τον παράδεισο. Και μόνο το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή το ψέμα μας εξόρισε από τον παράδεισο, θα έπρεπε να μας κάνει να μισούμε το ψέμα και τον πατέρα αυτού διάβολο. Ότι το ψέμα έχει πατέρα τον διάβολο, το λέγει ξεκάθαρα και ο Χριστός. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, απευθυνόμενος ο Χριστός στους Ιουδαίους, «Γιατί δεν κατανοείτε και δεν εκτιμάτε το λόγο μου? Γιατί δεν μπορείτε να τον παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον και ευλάβεια? Εσείς καυχάστε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, αλλά δεν είστε, γιατί εσείς έχετε πατέρα το διάβολο και τις αμαρτωλές επιθυμίες του πατρός σας πράτετε». Αυτός ο διάβολος από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν φωνιάς του ανθρώπου και με το ψέμα του παρέσυρε αυτόν στην αμαρτία και τον θάνατο. Όταν λέγει ο διάβολος ψέματα, το βγάζει από μέσα του και το λέγει, γιατί από τη φύση του είναι ψεύστης και πατέρας του ψεύδους, ο πρώτος επινοητής και κύριος υποβολεύσου ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέγω την αλήθεια, γι' αυτό δεν με πιστεύετε, γιατί είστε παιδιά του ψεύτη διαβόλου. Η αναφορά του Χριστού έγινε ακριβώς για το χωρίο της γενέσεως που προαναφέραμε, όπου ο πατήρ του ψεύδους εξαπάτησε με ψέμα τους πρωτόπλαστους. Στη συνέχεια, στην πρώτη εκκλησία, έχουμε μία παραδειγματική τιμωρία του ψεύδους. Αναφέρει ο Απόστολος, αναφέρει στον Απόστολο ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις ότι κάποιος Ανανίας με τη σύζυγό του Σαπφύρα πούλησαν ένα χωράφι και κατά συνήθεια των πρώτων χριστιανών προσέφεραν το αντίτιμο
του χωραφιού στον Απόστολο Πέτρο. Όμως αποφάσισαν οι δύο σύζυγοι, Ανανίας και Σαππύρα, να μην προσφέρουν όλα τα χρήματα του χωραφιού, αλλά ένα μέρος των χρημάτων, και να πούν ψέματα ότι τόσο άξιζε το χωράφι. Τότε φωτισμένος ο Απόστολος Πέτρος και αντιλαμβανόμενος το ψέμα είπε, «Ανανία, γιατί άφησες τον Σατανά να γεμίσει την καρδιά σου με πονηρές σκέψεις, ώστε να φτάσεις στο σημείο να εξαπατήσεις με το ψέμα σου και το Πανάγιο Πνεύμα? Δικό σου δεν ήταν το χωράφι? Ποιος σε υποχρέωσε να το πουλήσεις και να φέρεις εδώ τα χρήματα για να αναγκαστείς να πεις όχι στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό?» Αυτά είπε ο Απόστολος Πέτρος και ο Ανανίας έπεσε κάτω και πέθανε. Η ίδια σκηνή επαναλήφθηκε με τη Σαπφύρα, η οποία, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί στον άντρα της, είπε το ίδιο. Είπε το ίδιο ψέμα και έπεσε κάτω νεκρή. Έπειτα από το περιστατικό αυτό και την παραδειγματική τιμωρία του ψεύδους, κυριεύθηκαν από μεγάλο φόβο, σημειώνει ο Λουκάς, όλοι μέσα στην εκκλησία. Είναι σαφές ότι ο ψευδόμενος έχει κολλήσει στον πατέρα του ψεύδους, διάβολο, και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Εξάλλου και το Πανάγιο Πνεύμα δια του προφήτου Δαβίδ λέγει, «Απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος». Δηλαδή εσύ Κύριε θα εξολοθρεύσεις όλους αυτούς που λένε τα ψέματα. Από τα παραπάνω εξάγεται ότι δεν είναι μικρό και ευκαταφρόνητο αμάρτημα το ψεύδος, αλλά ένα αμάρτημα που μας συράπτει με το διάβολο και μας αποχωρίζει από τον Θεό. Είπε γέρον, αυτά τα τρία απαιτεί ο Θεός από μας που βαπτιστήκαμε. Πίστη ορθή στην ψυχή, σοφροσύνη στο σώμα, αλήθεια στη γλώσσα. Βλέπετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η αλήθεια στη γλώσσα. Κι όμως σύνηθες στις ανθρώπινες σχέσεις είναι το ψέμα. Γιατί τόσο ψέμα? Και όσο απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό, άλλο τόσο είναι δυσεύρετη η αλήθεια. Πολλές είναι οι αιτίες και οι αφορμές. Μία βασική αιτία του ψεύδους, και μάλιστα Όσιος Πατήρ την τοποθετεί στην αρχή, είναι η έλλειψη αγάπης των πλησίων. Πράγματι, αν αγαπάει κανείς τον συνάνθρωπό του, δεν του κάνει καρδιά να του πει ψέματα. Η αλήθεια είναι αδελφή της αγάπης. Να μην πει κανείς ότι αγαπά και όμως λέγει ψέματα, γιατί λέγει το μεγαλύτερο ψέμα. Για παρακολουθήστε την κοινωνία σήμερα. Πότε αρχίζει το ψέμα μεταξύ δύο συζύγων? Όταν μπαίνει τρίτο πρόσωπο. Όταν η αγάπη φυγαδεύεται από το σπίτι και δρέπεται από άλλο. Όταν έπαψε ο ένας σύζυγος να αγαπάει τον άλλο, γιατί υπάρχει άλλο πρόσωπο. Αν αγαπούσε ο διάβολος τον άνθρωπο, δεν θα τον εξαπατούσε με το ψέμα. Η αγάπη απομακρύνει το ψέμα και το ψέμα καταψύχει την αγάπη. Και κανείς να μην πει ότι λέγω το ψέμα από αγάπη, για να μην λυπήσω ή να απομακρύνω κάτι θλιβερό ή να μην ταράξω πρόσωπα. Γιατί δεν μπορείς με τον διάβολο μαζί να πετύχεις ποτέ κάτι καλό για τον πλησίον. Ο διάβολος που σου υπαγορεύει το πρώτο ψέμα από αγάπη δήθεν, αυτός ο ίδιος ο διάβολος μετά από λίγο σε αποκαλύπτει ψευδόμενο και επέρχεται η ρήξη των ανθρωπίνων σχέσεων.
Έκανε τη δουλειά του περίφημα ο Σατανάς. Χάλασε την αγάπη, έψυξε τις καρδιές, πάγωσε τις ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Δεύτερον, άλλη σοβαρή αιτία του ψεύδους είναι η αμαρτία. Σκότωσε ο Κάιν τον αδελφό του Άβελ και μετά πολύ εύκολα είπε το ψέμα. «Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου, ο Άβελ?» ρώτησε ο Θεός. «Δεν ξέρω, Κύριε, μήπως εγώ είμαι φρουρός του αδελφού μου?» Όταν διαπράττει κανείς φόνο, πορνεία, μοιχεία και τόσα άλλα αμαρτήματα και έχει βαρύνει την ψυχή του και τη συνείδησή του, τι τον εμποδίζει να τα καλύψει πρόσκαιρα με το ψέμα? Πολύ φυσικά και αβίαστα ακολουθεί το ψέμα την κάθε αμαρτία. Και όχι μόνο τα βαριά αμαρτήματα ακολουθεί το ψέμα, αλλά και τα συγνωστά και καθημερινά λάθη, τις απροσεξίες και ασυνέπειες. Παραδείγματος χάρη, είναι κάποιος ασυνεπής στα καθήκοντά του για λόγους ατομικούς και συμφεροντολογικούς. Αν τον παρατηρήσεις, δεν θα σου πει «Ναι, έχεις δίκιο, δεν είμαι σωστός», αλλά θα πει χιλιάδες ψέματα για να καλύψει προσωπικές αδυναμίες. Ή κάνει κάποιος μια ενέργεια, μια κίνηση, ένα ταξίδι και επειδή νιώθει ότι αυτά δεν είναι σωστά και αποδεκτά, εξηφαίνει ψεύδι ή για να τα αποκρύψει ή για να τα δικαιολογήσει. Τελικά ο ίδιος είναι πάντα ο υποκινητής και κανείς άλλος, ο διάβολος. Αυτός υπαγορεύει την αμαρτία, μικρή ή μεγάλη, και αυτός στη συνέχεια την αποκρύπτει ή την δικαιολογεί. Τρίτον, μια άλλη αιτία του ψεύδους είναι η υπόκριση. Η υπόκριση είναι διαβολικό έργο. Παρακινεί τον ψεύτη να φαίνεται στους άλλους καλύτερος, αληθινός και αλλιώτικος από ό,τι είναι. Είναι, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, η υπόκριση δημιουργός και ποιήτρια του ψεύδους. Είναι κάποιοι άνθρωποι αδύναμοι, ασθενεί στην ψυχή, μέτριοι στα χαρίσματα, κατώτεροι στην τάξη και όμως από εγωισμό και υπερηφάνεια προσπαθούν να φανούν άλλοι από την πραγματικότητα. Υποκρίνονται, έχουν λίγο περιεχόμενο και παρουσιάζουν πολύ. Είναι ασθενείς και αδύναμοι και εμφανίζονται δυνατοί, δυναμικοί και ισχυροί. Είναι φτωχοί και θέλουν να φαίνονται πλούσιοι. Υποκρίνονται, ψεύδονται σε κάθε βήμα, σε κάθε έργο, σε κάθε πράξη και κίνηση. Όντως, διαβολικό έργο η υποκρισία. Ο άνθρωπος δεν ρυθμίζεται ούτε καθοδηγείται από το δικαιούχο δημιουργό του, αλλά από το σφετεριστή κλέπτη και ψεύτη διάβολο. Τέταρτον, και δεν ακολουθεί μόνο την αμαρτία το ψέμα, αλλά αρκετές φορές προηγείται και το ψέμα οδηγεί στην αμαρτία. Το ψέμα παρέσυρε ο Κάιν τον Άβελ στα χωράφια, τον ξεμονάχιασε και τον σκότωσε. Με ψευδομάρτυρες καταδίκασαν τον Χριστό. Με ψευδομάρτυρες σήμερα απατούν τους δικαστές και φτάνουν σε άδικες αποφάσεις. Με ψέματα κλέβουν και αδικούν, εξαπατούν, καταστρέφουν. Πέμπτον, αιτία του ψεύδους άλλη είναι και η πολυλογία και τα γελοτοπιά και αλόκοτα διηγήματα και σχήματα. Είδα, λέγει Όσιος, κάποιους να καμαρώνουν και χαίρουν γιατί μπορούν και πλέκουν ιστορίες και γελοτοπιά διηγήματα ώστε να παρακινούν τους ευλαβείς σε άτακτα γέλια, να μολύνονται ελεηνά, να χάνουν το νου, την ευλάβεια, το πένθος και να κολλάζονται. Όταν αντιληφθούν οι δαίμονες ότι θέλουμε να αναχωρήσουμε αμέσως αφότου ξεκινήσουν
οι γελοτοπιές ιστορίες και λόγια ανέσχυντα, τότε δοκιμάζουν να μας δέσουν στη θέση μας με δύο λογισμούς. Ο ένας λογισμός λέγει να καθίσουμε στην παρέα, να ακούσουμε, για να μην στεναχωρήσουμε το γελοτοπιό, το βρωμόγλωσσο, το ρυπαρόστομο και ανέσχυντο εκείνον άνθρωπο που διηγείται εκείνα τα αστεία και γελία διηγήματα που αφορούν πάντα κάποιους απόντες. Ο άλλος λογισμός λέγει πρέπει να μείνουμε στην παρέα για να μην δείξουμε με τη φυγή μας πως τάχα είμαστε ευλαβέστεροι και φιλοθεέστεροι των άλλων που κάθονται και ακούνε. Έτσι παραμένουμε και ξοδεύουμε πολύτιμο χρόνο με γελία και ανούσια πράγματα, ακούμε κατάκριτο και διαβολικό ψευδί, βόρβορο και μολυνόμαστε και όχι μόνο αυτό, αλλά και στις πιο σοβαρές ώρες της προσευχής και της λατρείας έρχονται στο νου σου σαν κουρούνες και κόρακες, σε συγχύζουν και σε αναγκάζουν να γελάς αντί να κλαις, ώστε να παροργίζεις τον Θεό και να χαροποιείς τον διάβολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, να μην φεύγεις μόνο εσύ, αλλά διασκόρπιζε όσο μπορείς και το πονηρό αυτό συνέδριο και ψυχόλεθρο συνακτήριο, προτείνοντας και προβάλλοντας στη μέση τη φοβερά του θανάτου ενθύμηση και τη μέλουσα κρίση. Γιατί δεν είναι οι αργοί μόνο λόγοι που λέγονται για τους οποίους θα δώσουμε λόγο, αλλά και οι ψευδείς λόγοι που εξτομίζονται. Και αντί να έχουμε εν το μέσο ημών τον Χριστό, έχουμε τον εχθρό. Διάλυσε τη διαβολική σύναξη και αν ακόμα νομιστείς και ενόδοξος, ακατάδεκτος, καλύτερα έτσι παρά με την ασύμφορο σιωπή σου και εσύ να βλαφτείς και οι άλλοι να βλάπτονται. Έκτον, και για μια άλλη αιτία επιλέγεται το ψέμα για να αρέσουμε στους άλλους. Ναι, πολλές φορές γνωρίζουμε την αλήθεια, ακούμε το ψέμα, αλλά δεν έχουμε θάρρος να το πούμε για να μην χαλάσουμε καρδιές, για να μην δυσαρεστήσουμε τους άλλους και χάσουμε κάτι από τη δημοτικότητά μας. Παραδείγματος χάρη μας ρωτούν για μια πράξη, για κάποιο έργο. Πώς σου φαίνεται? Δεν μας αρέσει, αλλά για να μην πικράνουμε, να είμαστε αγαπητοί και αρεστοί, δεν λέμε την αλήθεια. Λέμε ότι είναι καλό. Έτσι γεννιέται η ανηλικρίνεια στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι γεννιέται ο υπερφύαλος εγωισμός, να νομίζουν κάποιοι ότι είναι αλάθητοι, ακριβώς γιατί δεν τόλμησαν οι γύρω τους να τους πούν και κάποια αλήθεια. Οι αυλοκόλακες είναι απατεώνες και ψεύτες που γεννούν την τερατόμορφη άρχουσα τάξη. Αυτό το διαδεδομένο σύμπτωμα των ανωτέρων κλιμακίων που τρέφεται από το ψέμα είναι δημιούργημα του διαβόλου. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις ψευδεστήσεις, τον απογυμνώνει. Το ψέμα εχμαλωτίζει στα δίχτυα του διαβόλου ανεπανόρθωτα. Έβδομον, η πολυλογία τρέφει το ψέμα. Λέγει ο γέρον, μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, μόνο και μόνο για να φλιαρίσεις. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Δυστυχώς, στις παρεούλες και στα πηγαδάκια μεταφέρουμε ακούσματα σαν να τα είδαμε, για να γίνουμε πιο πιστικοί. Βεβαιώνουμε τις υποθέσεις και κάνουμε πραγματικότητα τις καχυποψίες μας. Συνήθισε η γλώσσα να υπερβάλλει, να ψεύδεται δηλαδή. Σε όλες τις περιπτώσεις και για οποιαδήποτε αιτία, το ψέμα είναι αμαρτία. Ωστόσο κάποιοι ψευδολόγοι
και ψευδοπλάστες λέγουν ότι δεν είναι αμαρτία το ψεύδος αν προστατεύει τον άλλον. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί πότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα ωφελήσει το ψέμα? Όσοι ο Ιωάννης σημειώνει σχετικά, όταν γνωρίζουμε καλά πως είμαστε εντελώς καθαροί από κάθε ψευδολογία, τότε καιρού καλούντος και αν είναι μεγάλη ανάγκη που απειλεί θάνατο, μπορούμε με φόβο και τρόμο να μεταχειριστούμε το ψέμα. Παραδείγματα τέτοια μνημονεύονται όπως του Αγίου Διονυσίου και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που έκρυψαν τους φωνιάδες των αδελφών τους. Επίσης λέει το γεροντικό, κάποιος πήγε σε γέροντα και του ζητούσε 4 λεπτά. Οι γέροντες γνωρίζοντας ότι θα τα δώσει σε κακή πράξη, δεν του έδωσε και του είπε. Του είπε ψέματα ότι δεν έχει χρήματα. Στην περίπτωση ο ψευσάμενος δεν έχει τόση πολύ κατάκριση και κόλαση. Έχει όμως κατάκριση. Το ψέμα σαν γέννημα δαιμονικό και ξένο από την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι ποτέ αθώο και απαλλαγμένο από τιμωρία. Ούτε μπορεί να είναι ποτέ αθώο. Πίσω από το παραμικρό ψέμα κρύπτεται δαιμονικός δόλος και πονηρία. Και όπως το κακό και απλούστατο βρέφος δεν γνωρίζει το ψέμα καθόλου, έτσι και ο απονήρευτος και άδολος άνθρωπος δεν καταδέχεται ποτέ να ακούσει τον πονηρό που του υπαγορεύει ένα ψέμα. Και όπως ο μεθυσμένος ομολογεί και χωρίς να το θέλει την αλήθεια για το κάθε τι, έτσι ο άνθρωπος που έχει μεθύσει από την πίστη, την αγάπη και την κατάνοιξη για την αλήθεια, τον Χριστό, δεν μεταχειρίζεται ποτέ και σε καμιά περίπτωση το ψέμα. Να επαναλάβουμε τι ζητεί ο Θεός από τον βαπτισμένο άνθρωπο. Πίστη ορθή στην ψυχή, σοφροσύνη στο σώμα και αλήθεια στη γλώσσα. Να λέμε την αλήθεια, ό,τι και αν μας κοστίζει. Γιατί όποιος λέγει ψέματα, αναφέρει ο Αββάς Μάρκος, ραπίζει τον Χριστό σαν το δούλο στον κήπο της Γεσθημανής. Ας προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, ο καθένας μας στα καθημερινά του προβλήματα και στις καθημερινές δυσκολίες πάντοτε να λέμε την αλήθεια. Διότι το ψεύδος είναι γέννημα του διαβόλου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η κοίμηση της Αγίας Άνης, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Παντελεήμων. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσθένη.
4: Μπήκαμε για καλά στο καλοκαιράκι, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ. Έχουμε αρκετή ζέστη και καλοριφέρ δωρεάν. Τι ωραία τα ρυθμίζει και τα κανονίζει ο έσπλαχνος και φιλόψυχος πλάστης μας. Όμορφες αυτές εναλλαγές, και για να μην πλήττουμε και για να συντηρούμεθα. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσα πολλά και μεγάλα καλά του. Είναι η εσπλαχνία του ανίποτη και η καλοσύνη του απερινόητη. Μας κρατά κάθε μέρα στα χεράκια του, στην αγκαλιά του, στη στοργή και στην πρόνοιά του. Αυτό να μην το ξεχνάμε, να το ενθυμούμεθα και μάλιστα σε δύσκολες και ανελαίτες ώρες. Το έχουμε ανάγκη. Η εποχή μας έχει τέτοιες διακυμάνσεις και τόσες δυσκολίες και τόση σύγχυση που δεν ξέρουμε πολλές φορές τι γίνεται. Όμως έχοντας την αίσθηση και την πίστη ότι κυβερνά ο Θεός, ο Κύριός μας που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, νιώθουμε ασφάλεια, παίρνουμε δύναμη, καταλαβαίνουμε τα πράγματα αλλιώς και τον ευχαριστούμε για την προστασία και την εσπλαχνία του. Και ο Θεός να μας φυλάει από κάθε σκοτάδι, από κάθε κακό, από κάθε άρνηση. Γιατί ζώντας πολλές φορές μέσα σε αυτά, υποφέρομαι και είμαστε από όλο τα πρόβατα. Αλλά και πάλι και τότε να αισθανόμεθα ότι ο Κύριος είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, δεν μας αφήνει. Είναι έσπλαχνος, όλες τις φορές έσπλαχνος και κάθε μέρα έσπλαχνος και κάθε στιγμή έσπλαχνος. Αν το καταλαβαίναμε αυτό έστω και από λίγον, θα παραδεινόμαστε πού αλλού, στα χεράκια του, στην καλοσύνη και στη στοργή του. Άλλωστε, ο Κύριος κάνει και μεγάλη υπομονή με εμάς τους ανθρώπους, τη μεγαλύτερη, την εξαντλή, τη φτάνει μέχρι το τέλος και ενδιαφέρεται απόλυτα για μας. Γιατί είναι φορές που πιστεύουμε, άλλο την αλήθεια και άλλο τα ψέματα βέβαια και κατά φαντασία, πως δεν μας θέλει κανείς, πως είμαστε μόνοι μας, πως είμαστε αφημένοι κατάχαμα της γης και τόσα άλλα. Και υποφέρομαι και πικραινόμεθα και μελαγχολούμε και τραβάμε τόσα και τόσα. Ας ξέρουμε ένα πράγμα, ότι έστω και κανένας να μας θέλει και σε κανένα να μην είμαστε χρήσιμοι, μας θέλει ο Κύριος και του είμαστε χρήσιμοι, του είμαστε πολύτιμοι, του είμαστε μοναδικοί, αφού για μας σαρκώθηκε και έχισε το άχραντο αίμα του και ανέστη εκ των νεκρών και μας περιμένει στη βασιλεία του, αφού ποτέ δεν έφυγε και από τη γη μας και από την εκκλησία του και από τη ζωή μας και από την πλάση ολόκληρη. Και τα κάνει αυτά γιατί είναι Θεός, Θεός Μέγας, Θεός Άγιος, Θεός Ύψιστος. Η πίστη βοηθάει, η πίστη είναι εμπιστοσύνη στη λογική του Θεού, εμπιστοσύνη στην αγάπη του, εμπιστοσύνη στις ενεργές του, έστω και σε αυτές ακόμα οι οποίες φαντάζουν παράτερες και αντιβαίνουν στη λογική και στη δική μας ψυχική κατάσταση. Με εμπιστοσύνη αφέθηκαν στον Κύριο όλοι εκείνοι οι οποίοι έκαμαν το θέλημά του. Ανάμεσά τους η Αγία Θεοπρομήτωρα Άννα, της οποίας σήμερα εορτάζομαι την κοίμηση. Και εορτάζομαι καθώς βγαίνει από τους ύμνους της σημερινής ακολουθίας και την κοίμηση του Αγίου Ιωακείμ, του συζύγου αυτής, των γονέων της Παναγίας μας και των προπάπων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του παππού και της γιαγιάς του. Και είναι πανέμορφη η σχέση αυτή Ιωακείμ και Άννης, Παναγίας και Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου. Και είναι ένα σύνολο δυνάμεως και αγάπης και στοργής και προστασίας και τρυφερότητες. Γι' αυτό και στις ταπεινές προσευχές μας ας μην ξεχνάμε τις Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Συμμονεύει η Εκκλησία κάθε μέρα στην απόλυση. Και είναι πολύ σημαντικό και στη μικρή ακόμη απόλυση μνημονεύονται οι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, οι γονείς της Παναγιάς και ο παππούς και η γιαγιά κατ' ανθρώπινο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας τους μιλάμε, ας τους λέμε όλα ό,τι έχουμε. Υπάρχει εκεί μεγάλη δύναμη, υπάρχει πηγή αγιασμού, υπάρχει προστασία και σκέπη. Η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους έδωσε εκείνος μια δοκιμασία, την ατεκνία, το όνειδος. Και ήταν όνειδος το Ισραήλ η ατεκνία, διότι από αυτούς που δεν έκανα τέκνα δεν θα προήρχε το λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και πονούσαν και είχαν και δίκιο. Πονούσαν και οι δίκαιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Ήσαν πλούσιοι, είχαν υπόλοιψη, είχαν αρετή, αλλά αυτό δεν τους έφτανε. Ήθελαν και ένα παιδάκι, ένα δώρο του Θεού, να περπατάει μέσα στο σπίτι, να το γεμίζει με την παρουσία του, να είναι ένας άνθρωπος, μια ανάσα, μια πνοή, μια ομορφιά. Το ήθελαν αυτό τόσο πολύ και το ζητούσαν και ας πλάκωσαν τα γεράματα και ας ήρθαν τα χιόνια των γερατιών. Εκείνοι επέμεναν, προσευχόντουσαν και όσο περούσαν τα χρόνια ψυχανεμιζόταν η ψυχή τους ότι κάτι θα έλθει, παρακαλούσαν περισσότερο, επέμεναν πιο πολύ. Και μάλιστα η Άννα πήγε στον παράδεισο, στον κήπο της εκεί και προσευχόταν, και ο Ιωακείμ στο βουνό. Και έγινε ο Ευαγγελισμός των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και της είπε πως θα γεννήσουν κόρη, την οποία θα μάθουν και θα υμνούν όλα τα πέρατα της γης. Και όντως συνελήφθη κατά τρόπον θαυμαστό και με τους νόμους της ανθρωπίνης φύσεως βέβαια η υπεραγία Θεοτόκος. Χαρά μεγάλη. Τη μεγάλωσαν, την ανέθρεψαν, την αφιέρωσαν στον Κύριο και από αυτήν γεννήθη ο λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αφού την άφησαν στο ναό, αφού την αφιέρωσαν με μεγάλη χαρά, την ζούσαν πάλι εν Κυρίω, με αγάπη, με ευσέβεια όπως λέει το συναξάριο και με πολλές ελεημοσύνες, και αναφέρεται περισσότερο στην Αγία Άννα, η οποία ή το κόρη της πίστεως και ψυχή αγάπης και ελπίδος και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε για τους ανθρώπους και μάλιστα τους πονεμένους, τους φτωχούς και τους ταλέπορους, που κανένας δεν τους πρόσεχε, κανένας δεν έδινε έναν παρά, και όλοι τους περιφρονούσαν ή τους είχαν και τους εκμεταλλευόντουσαν κατά τον πιο απάνθρωπο και σκληρό τρόπο. Η ψυχή της Αγίας Άνης ήταν διαφορετική. Ένιωθε ασπλαχνία και στοργή και συμπόνια για τους ανθρώπους. Και αυτό ευχαριστούσε το Θεό, ο οποίος, όπως είπαμε και αρχικά, μας αγαπά και μας προστατεύει. Και όταν βλέπει κάποιους ανθρώπους, τους οποίους εκείνος προστατεύει, να προσπαθούν να αγαπούν και να προστατεύουν τους συνανθρώπους, τον καταχαίρεται ο Θεός, συγκινείται, συγκλονίζεται και επιβλέπει επί την ταπείνωση αυτών. Η Αγία Άννα λοιπόν είχε αγάπη πρακτική και είχε εμπιστοσύνη στο Θεό μεγάλη. Σε μια εποχή που όλα ανατρέπονται και όλα είναι δυσκολεμένα, η εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνει ισορροπία και η αγάπη πλήρωμα της ψυχής μας γεμίζει. Γιατί ο άνθρωπος για να γεμίσει και να πληρωθεί θέλει την αγάπη, θέλει τη λατρεία στο Θεό και την αγάπη στον πλησίον, στο όνομα του Θεού. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ένθεος, τότε γίνεται άγιος, τότε γίνεται ανάλαφρος, τότε γίνεται σπουδαίος, τότε τα έχει όλα. Εκείνο που μας λείπει στην τάλανη εποχή μας είναι η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα. Η ελπίδα είναι έμψυχη στην Εκκλησία, είναι ένσαρκη, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Αμα είναι ανέλπιδος ο άνθρωπος, δεν έχει πια νόημα η ζωή του και ο βίος είναι στενόχωρος. Ενώ άμα ελπίζει και πιστεύει και αγαπά, είναι γεμάτος, είναι σπουδαίος, είναι μεγάλος. Και ας είναι φτωχός, και ας είναι δυσκολεμένος, και ας είναι οτιδήποτε. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα την κοίμηση της Αγίας Άνης. Πολλοί την αγαπούν στο Άγιο Όρος. Υπάρχει και η σκήτη και η μικρά και η μεγάλη της Αγίας Άνης. Υπάρχει και το τμήμα του Λιψάνου της. Υπάρχει και η τόση αγάπη των πατέρων και αδελφών μοναχών, των σεβαστών πατέρων και αδελφών μοναχών, εκεί στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, τη μάνα και τη μάνα της Παναγιάς, την Αγία Άννα. Και εκείνη ιδιαίτερα τους προσέχει και τους σκεπάζει και τους βοηθάει και δεν τους αφήνει. Έχουμε και εμείς την ανάγκη από την ευχή της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης και από την προσευχή της και την προστασία της. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και να έχουν την ευλογία της, γιατί γιορτάζει και ο Άγιος Ιωακείμου, όπως είπαμε, την ευλογία και των δύο, και όσα είναι άτεχνα ζευγάρια, ας παρακαλούν τον Κύριο, ας μην χάνουν τις ελπίδες τους, ας αφήνουν την αποσταμένη τους ελπίδα στα ποδαράκια των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης. Και αν είναι θέλημα Θεού, όπως ήταν και για αυτούς μέγα θέλημα, θα δώσει ο Θεός τέκνο. Και αν δεν είναι θέλημα Θεού, πάλι δεν θα δώσει. Εμείς όμως ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ο Θεός αγαπά και όταν δίνει και όταν δεν δίνει, γιατί όλα τα κάνει με βάθος σοφίας προς το συμφέρον του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη είναι μέγα και σπουδαίο. Ακόμη γιορτάζει και αύριο η Αγία ο Παρθενομάρτης Παρασκευή, μια μεγάλη Αγία της Εκκλησίας, πολύ λαοφιλής, πολύ αγαπημένη, σε μικρούς και μεγάλους. Και αυτή είναι καρπός προσευχής, κατήγητο από τη Ρώμη, από Έλληνες γονείς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. Και εκείνοι δεν είχαν παιδάκι και παρακαλούσαν με εμπιστοσύνη και με ελπίδα τον Κύριο να τους δώσει. Και ο Κύριος τους έδωσε και γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή και έβαλαν το όνομα της ημέρας της εβδομάδας. Αυτό το όνομα το συμβολικό, γιατί όλη μας η ζωή εδώ είναι Παρασκευή, προπαρασκευή, προετοιμασία, προπαρασκευή, προπαρασκευαστική πίστη και ζωή. Και τη μεγάλωσαν

άφησαν την Παρασκευή 20 χρονών κοριτσάκι με μεγάλη περιουσία και φήμη και δόξα και όλα τα συναφή. Εκείνη όμως εσκέφθη ως φρονίμη οικονόμος των αγαθών του Θεού, γι' αυτό και τα περισσότερα υποστατικά της τα άφησε στους φτωχούς και ανεχείς και σε οίκους ευαγείς. Έγινε μοναχή και πήρε του Ιεραποστόλου το ραβδί και γύριζε σε χωριά και πολιτείες, σε βουνά και σε κάμπους, σε στερίες και σε θάλασσες και κήρυτε το Λόγο του Θεού. 20 χρονών παιδούλα που άλλες στην ηλικία της θα έκαναν άλλα πράγματα κυρίως. Και έφερνε στο δίχτυ του Χριστού αμέτρητες ψυχές και ειδωλολάτρες και Εβραίους και πάσης φύσεως. Το έμαθαν λοιπόν οι ειδωλολάτρες, ο αυτοκράτορας Αντωνίνος, και την εκάλεσε. Του είχαν πει οι Εβραίοι ότι μία παιδούλα πεντάμορφη μιλάει για το γιο κάποιας Μαρίας και πως είναι Θεός και πως αναστήθηκε και πως κάνει θαύματα και πως αγαπά τους ανθρώπους. Λέγοντας όμως αυτά εκείνη, εσένα υποτιμά που λατρεύεις τους δικούς μας θεούς, τους θεούς των ειδώλων που τόσα καλά σου έχουν κάνει. Σκόπιμα το έλεγαν αυτό για να αναρρυπήσουν το μίσος απέναντι στην Ορθοδοξία. Έτσι γίνεται και τώρα. Ένας πόλεμος κατά της Εκκλησίας, κατά της Ορθοδοξίας, κατά του Αναστάντος Χριστού, εκείνο που ενοχλεί είναι η Ανάσταση. Ανέστη ο Κύριος και πεπτώκας οι δαίμονες και τα όργανά του και δεν ξέρουν τι να κάνουν και επιτίθενται λαύροι κατά της Εκκλησίας, κατά του Χριστού, κατά των χριστιανών, κατά τον χειρότερο τρόπο ακόμη και στην πατρίδα μας. Τι δείχνει όμως αυτό? Την αξία της Εκκλησίας, την αξία της Αναστάσεως, το μέγεθος της καλοσύνης και αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αστεκόμαστε με υπομονή και καλοσύνη και προσευχή και λεβεντιά απέναντι στις τέτοιες επιθέσεις. Άλλωστε μπόρα είναι και θα περάσει. Ο νικητής είναι ένας και θα είναι πάντοτε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ο σφαγμένων αρνίων, το οποίο εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Η ιστορία, το μέλλον, τα πάντα, εμείς ανήκουμε σε Αυτόν. Στην αναστημένη καλοσύνη και στη θεία υπομονή και στην ανίποτη στοργή. Ας το ξέρουμε αυτό, μας κάνει καλό. Και ας προσευχόμεθα, ταπεινά και εγκάρδια και με συντριβή, για τους άλλους αδελφούς μας και περισσότερο για εκείνους οι οποίοι πολεμούν την αμόμετη πίστη. Στη τελευταία ανάλυση πολεμούν τον ίδιο τον εαυτό τους και τον ρίχνουν στα βάραθρα της αθεΐας και απιστίας και στα σκοτάδια της πλάνης και του κακού. Αυτούς τους ανθρώπους τους θρηνεί ο Θεός, τους κλαίει η Εκκλησία και με πόνο πολύ τους αντικρίζουν και αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί που αγαπάνε τον Κύριο και συμπονούν τους ανθρώπους και είναι μέλη της Αγίας και αθάνατης Εκκλησίας του. Κάλεσε λοιπόν ο Αντωνίνος την πανέμορφη Παρασκευή, την Ιεραπόστολη και διδάχο, Ιεραπόστολο και διδάχο αυτή της Εκκλησίας, την κάλεσε και της μίλησε απαλά. Θαμπόθηκε από την ομορφιά της. Της έταξε να αλλάξει, να αφήσει την πίστη. Μα εκείνη έμεινε ακλόνητη, αμετάπιστη, χαρούμενη, γενναία, ηρωική και σπουδαία. Πάντοτε οι σιρήνες του κακού και του ολέθρου μας προκαλούν

μας προσκαλούν και μας απειλούν. Ποιος απειλεί? Ο αδύνατος. Ο δυνατός δεν απειλεί. Αγαπά. Φέρεται με βγένεια. Φέρεται με αρχοντιά. Φέρεται με ανίποτη αγάπη και καλοσύνη. Αγρίευσε το τέλος ο Αντωνίνος και διέταξε και τσέβαλαν περικεφαλαία πυρακτωμένη στο κεφάλι για να τις καταστρέψει, όπως είπε, την άστατη γνώμη και τις παράξενες θεωρίες και πίστης που είχε η κεφαλή της. Φορώντας όμως ιδιώκτε αυτή την περικεφαλαία την πύρινη στην Αγία, εκείνη αισθάνθηκε δροσισμό όπως τα τρία παιδιά στην Κάμινο της Παλαιάς Διαθήκης. Απόρρισε εκείνος. Ταράχτηκε, καθώς και η συναυτό, όμως αμέτρητοι που σαν εκεί δωρολάτρε πίστεψαν στο Χριστό και διέταξε και τους έσφαξαν και βαπτίστηκαν στο αίμα του μαρτυρίου και έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας, της Αγίας. Την έδεσε μετά και την έβαλε στη φυλακή. Μήπως αλλάξει γνώμη? Αλλά εκεί άγγελος Κυρίου την έλυσε. Πέταξε τα δεσμά στα πόδια της, κάτω από τα πόδια της, και η Αγία προσευχόταν. Πήγαν να την πάρουν και τη βρήκαν ελεύθερη και χαρούμενη. Επέμενε αυτοκράτορες. Διέταξε να τη βασανίσουν και να τη βάλουν σε ένα λεβέτι γεμάτο πίσα και λάδι που έβραζε. Μέσα εκεί η Αγία αισθανόταν σαν στον παράδεισο ή το αναψυκτήριο, το λεβέτι εκείνο με την πίσα και το λάδι που έβραζε. Και έτσι λέει ο Αντωνίνος, θαυμάζω πως αντέχεις. Τι κάνεις αυτού και δεν καίγεσαι? Τι συμβαίνει και τι γίνεται? Κείνη του λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, ο Αναστάς εκ νεκρών, μεταβάλλει τη θερμότητα σε ψυχρότητα και με κρατά εδώ και με αναψύχει. Ψέματα είναι αυτά που λες. Ρίξε και σε μένα λίγο από το δροσερό αυτό πισόλαδο. Του ρίχνει, τον πήρε στα μάτια και τυφλώθηκε. Κατακάηκε και φώναζε. Και η Αγία του λέει, ο Θεός μου σε συμπονεί και στο όνομά του σε κάμω καλά. Και ανέλαβε την όρασή του και λέει το συναξάρι πως μετάνιωσε ο Αντωνίνος, ο ευσεβής, ο ποιος, και έλαβε δύναμη, σταμάτησε τους διωγμούς, έφυγε εκείνος και αργότερα ήρθε φιλόσοφος Μάρκος Αυρίλιος, ο οποίος παρότι το ελληνιστής, παρότι το στοϊκός, παρότι έγραψε ωραία συγγράμματα, εδίωξε και αυτός δυστυχώς τους χριστιανούς και στην εποχή του εμαρτύρησε η Αγία, αφού υπέστη βάσανα μεγάλα, απετμήθη την κεφαλή την Αγία και ανέβηκε στα ουράνια σκηνώματα, όπου χοροβατεί και όπου προσεύχεται για μας. Και όχι μόνο, αλλά κατεβαίνει στη γη και θαυματουργεί και τρέχει πάλι σε στεριές και σε θάλασσες, σε πόλεις και σε βουνά και προστατεύει. Στα 1342, 14 Οκτωβρίου στοιχείο, έγινε τέτοια κοσμοχαλασιά, έπεσε τόση βροχή, περιμένουμε και σήμερα και αύριο βροχή και εδώ και καταιγίδες, η θάλασσα ολόκληρη επετέθη στη ξηρά και υπήρχε κίνδυνος να καταποντιστεί ηχείως το ολόμορφο νησί. Εκεί στο κάστρο ήταν μια εκκλησιά της Αγίας Παρασκευής και λειτουργούσε, έκανε σπερινό ένας ιερομόναχος ευλαβής, ο Αμβρόσιος. Και καθώς διάβαζε τον σπερινό, είδε τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα και φοβήθηκε.
πίστεψε πως ήλθε το τέλος του κόσμου και προσευχόταν όλη τη νύχτα. Γύρω ήταν ο θόρυβος και κρότος, όπως λέει το συναξάριο, μέγας και φόβος. Κάποιοι βγήκαν και έτρεχαν να κρυφτούν και παρακαλούσαν. Και εκεί καθώς ήρθε η κονταυγή και κάθισε λίγο να ξεκουραστεί ο ρηθής ιερομόναχος, όπως αναφέρει ο Άγιος Αθανάσης ο Πάριος στο συναξάριο για την περίπτωση και το συμβάν αυτό που έγινε στοιχείο, τον πήρε ο ύπνος λιγάκι και βλέπει πως η εκκλησιά δεν είχε σκέπη και πως ψηλά στον ουρανό ήταν ένα σύννεφο και μέσα στο σύννεφο έλαμπε μία γυναικεία ύπαρξη η οποία είχε υψώσει τα χέρια και παρακαλούσε και γυρίζει προς τον ρηθέντα ιερομόναχο Αμβρόσιο και του λέγει: «Αμβρόσιε, μη φοβηθείς, εγώ μισομάρτης Παρασκευή, σε σωστέ σου η πατρίς, θα σωθεί η πατρίδα σου». Και εκείνος ξύπνησε, πήρε θάρρος, συνέχισε την ακολουθία, κόπασε κάπως η βροχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τότε έφτασαν εκεί οι πρώτοι χριστιανοί οι οποίοι είχαν τόσο ταλαιπωρηθεί και τόσο φοβηθεί που δεν μπορούσαν ούτε να σταθούν. Πήραν την εικόνα της Αγίας όλοι μαζί και βγήκαν και έκαναν λιτανία και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και από τότε, 14 Οκτωβρίου, γίνεται ανάμνηση αυτού του συγκλονιστικού θαύματος της Αγίας Παρασκευής. Μας προστατεύει. Και στον Εμφύλιο θυμάμαι, παιδάκι που ήμουν, η Αγία έτρεχε εκεί στα μέρη μας σε απλούς ανθρώπους και ταπεινούς και τους μιλούσε και για τον πόλεμο, για τους κινδύνους και για τα δεινά και για τους άπιστους που πολεμούσαν την πατρίδα και την εκκλησία. Μιλούσε και κάποιοι από αυτούς έβριζαν την Αγία, αλλά όταν σε μια μάχη είδαν την ίδια να τους διώκει, την ίδια να τους κυνηγά, γιατί δεν υπήρχε στρατός να προστατεύσει την πόλη της, και γυρίζουν σε εκείνη στα χωριά από όπου είχαν περάσει πριν ανεβαίνοντας για την πόλη να πολεμήσουν, ζητούσαν από τους κατοίκους εικόνες της Αγίας, την οποία πριν έβριζαν όπως και όλους τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγιά. Τι τις θέλετε βρε τις εικόνες? Εσείς βρίζατε. Βρίζαμε όσο δεν είχαμε δει. Τώρα που είδαμε την Αγία και το θαύμα της, δεν μπορούμε πια να βρίζουμε. Και πήραν εικονίσματα και γονάτισαν οι καημένοι και έκλαιαν. Πολλοί πλανέθησαν και στον Εμφύλιο. Πολλές ψυχές αγαθές χάθηκαν εκατέρωθεν. Αυτό είναι το χειρότερο κακό για την πατρίδα μας. Και να μην δίνει ο Θεός τέτοια πράγματα, τέτοια συμβάντα, γιατί πολύ μεγάλο κακό κάνουν. Η Αγία είναι και για τα μάτια των ανθρώπων και όσοι έχουμε προβλήματα παρακαλούμε την Αγία και μας ανοίγει τα μάτια και μας διατηρεί την όραση και προπαντός μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας να βλέπουμε τον Χριστό, την Εκκλησία, τους Αγίους, το καλό και το ωραίο και να το ακολουθούμε. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το απόλυτο καλό, είναι φτιαγμένος για τον Χριστό, είναι φτιαγμένος για τον Παράδεισο, είναι φτιαγμένος για την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα, ό,τι και αν είναι, όση δόξα και αν προσφέρουν και προσπορίζουν, δεν γίνεται τίποτε. Μένει η ψυχή άδεια, μένει στο σκοτάδι, φυτοζωή και υποφέρει και δυσκολεύεται. Γι' αυτό και ο Χριστός και η Άγια Εκκλησία μας φέρονται με τόση αγάπη, τόση καλοσύνη, με τόση ανοχή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος μας και τι μας σώζει, τι μας σώζει. Και βλέπουμε στις μέρες μας, ενώ έχει πολεμηθεί και πολεμάται η πίστη, πολλές ψυχούλες έρχονται στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησιά, στην Αγία Παρασκευή, στους Αγίους. Κυκλώνουν τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τις εκκλησίες, γεμίζονται εξομολογητήρια και εξομολογούνται τις ανομίες και τις αμαρτίες και παίρνουν την άφεση και την ευλογία
και γεμίζει ζωή και ομορφαίνει ο βίος. Γι' αυτό και ο αρχιέκακος βάζει και ξαναβάζει κάτι της εκκλησούλας, γιατί εκείνη είναι το λιμανάκι στο οποίο καταφεύγουν οι τρικυμισμένες ψυχές και βρίσκουν γαλήνη και παίρνουν δύναμη. Η Αγία Παρασκευή, η νεαρά αυτή η Αγία της Εκκλησίας, περιέρχεται την πλάση, την αισθητή και την νοητή, και προσφέρει τα ελέη του Θεού, την καλοσύνη και την ευλογία του Κυρίου, τη θεραπεία και την ίαση αυτού. Ας μην την ξεχνάμε την Αγία, και τι πολλάκες όσους και όσες εορτάζουν και φέρουν το όνομά της, που είναι ακριβώς, όπως είπαμε αρχικά, και συμβολικό, προπαρασκευή, προετοιμασία. Και ένας σοφός έλεγε πως δεν ζούμε, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Η εδώ ζωή μας είναι ένας δρόμος, είναι μια πορεία. Πορεία προς την άλλη ζωή, πορεία προς τον Χριστό, πορεία προς τον Παράδεισο. Αυτά γεμίζουν τον άνθρωπο. Ας το ξέρουμε και ας μην κολλάμε εδώ σαν τα στρίδια. Διότι αυτό μας κάνει μεγάλο κακό, πολύ μεγάλο κακό. Και μεθαύριο εορτάζει ο Άγιος και Αιματικός Παντελεήμων, μεγάλη μορφή κι αυτός, σπουδαία ύπαρξη, νέος, πολύ νέος, ο πατέρας του Ευστόργιος, ειδωλολάτρης, και η μητέρα του η Ευβούλη, χριστιανή. Τώρα πώς συνυπήρχε ο ειδωλολάτρης με τη χριστιανή, αυτό είναι ένα θαύμα, και κυρίως οφείλεται στην Αγία Ευβούλη, τη μητέρα του Παντελεήμονος, του Παντολέοντος όπως ελέγεται. Γιατί εκείνη ήξερε να φέρεται, ήξερε να υπομένει, ήξερε να είναι διακριτική, ήξερε να αγαπά, ήξερε να θυσιάζεται. Γι' αυτό ακριβώς βαστούσε κοντά της και τον Ευστόργιο. Άλλωστε ο Θεός μας λέει να κάνουμε υπομονή, και πολλές φορές από άθεους και ειδωλολάτρες βγαίνουν μεγάλοι χριστιανοί, βγαίνουν μεγάλοι άγιοι, βγαίνουν μεγάλοι ήρωες και υπέροχοι άνθρωποι. Γι' αυτό να έχουμε ανοχή και στους διώκτες και στους εχθρούς και στους άπιστους. Διότι εφόσον ζουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, είναι ελπίδα. Είναι ελπίδα, και μάλιστα μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό μας λέει ο Μέγας Απόστολος, τι ελπίδι χαίροντες. Να χαιρόμαστε με την ελπίδα. Και ο παλιάνθρωπος όσο ζει είναι ελπίδα. Τον περιμένει ο Κύριος να μετανοήσει, να αλλάξει, να αγιάσει. Η μητέρα του Παντελεήμονος έφυγε νωρίς. Τον άφησε με τον πατέρα του. Εκείνος όμως σεβάστηκε της γυναίκας του την πίστη και δεν προσπάθησε να αλλάξει τον Παντελεήμονα, που ήταν και αυτός ειδωλολάτρης ακόμη. Και εκεί στην οικομίδια της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, που ήταν και η πρωτεύουσα και ήταν και η πατρίδα του Αγίου Παντελεήμονος, υπήρχε και ένας ιερεύς της Εκκλησίας, ο Άγιος Ερμόλαος. Συνάντησε τον Παντελεήμονα και τον έφερε στην Άγια Πίστη, αφού ήταν γη καλή και αγαθή. Και εκείνος ασκούσε το επάγγελμά του τώρα κατά άλλον τρόπο, κατά χριστιανικό τρόπο. Έγινε ανάργυρος, χωρίς αμοιβή θεράπευε τους αρρώστους. Είχε και χρήματα πολλά και τους πρόσφερε σ' όσους ήταν φτωχοί, και τους ανακούφιζε διπλά και από την νόσο και από τη φτώχεια. Και έφεραν κάποτε έναν τυφλό να τον βοηθήσει, τον θεραπεύσει. Είχαν μάθει για τα θαύματά του. Τον έφεραν στο σπίτι του και ήταν μπροστά και ο πατέρας του. Και ο Άγιος Παντολέων παρεκάλεσε τον Κύριο που έδωσε το φως στους ανθρώπους και είναι ο ίδιος και το απόλυτο φως του κόσμου, να θεραπεύσει τον τυφλό. Και πράγματι άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και είδε. Άνοιξαν όμως και τα μάτια
της ψυχής του πατέρα του Αγίου Παντελεήμονα, του Ευστοργίου, τι ωραίο ελληνικό όνομα, και πίστεψε και εκείνος, και ο Ερμόλαος τον εβάπτισε. Κι ήταν χαρά μεγάλη τότε στο σπίτι, χαρά του Παντολέοντος, και μεγαλύτερη χαρά της Αγίας Ευβούλης, της μητρός του Αγίου Παντελεήμονος, που ήταν στον ουρανό, πανηγύριζε ουρανός και γη. Το έμαθε ο τύρανος ο Ιδοκλητιανός, για μη σας κουράζω, τα βρίσκω στο συναξάριο τα υπόλοιπα. Το έμαθε και κάλεσε τον Παντολέοντα και θέλησε να τον αλλάξει. Εκείνος όμως έμεινε ακλόνητος, γιατί όταν βρει κανείς το απόλυτο καλό, την πίστη του Χριστού και τη χάρη και την αγάπη και τη δύναμη, δεν τα αφήνει και τόσο εύκολα. Προτιμά να πεθάνει, προτιμά να τα δώσει όλα, παρά να αρνηθεί το Χριστό και την Άγια Πίστη. Υπέμεινε πολλά βασανιστήρια, έκαμε πολλά θαύματα. Τον κάλεσε ο Διοκλητιανός να κάνει και παράλυτο θεράπευσε και πεθαμένο ανάστησε και τόσα άλλα έκανε εις τρόπον ώστε να ξεκλειδωθούν αμέτρητες ψυχές ειδωλολατρών μπροστά στον Αυτοκράτορα και κατά την ώρα εκείνη του διωγμού του Αγίου Παντελεήμονος και να αναφωνήσουν «Μέγας ο Θεός του Παντελεήμονος, Μέγας ο Θεός των Χριστιανών». Και μεταπήδησαν από το σκοτάδι στο φως, από την απιστία στην πίστη και από το θάνατο στη ζωή. Και στο τέλος διέταξε ο Αυτοκράτορ, για να μην γίνουν όλοι χριστιανοί, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Άγιο Παντελεήμονα και έτρεξε αντί αίματος γάλα και ακούστηκε φωνή και είπε «Από Παντολέον θα λέγεσαι πλέον Παντελεήμον, Παντελεήμον ο Χριστός, αλλά και ο Άγιος Παντελεήμον κατά χάριν, ελεεί τους πάντας, μιμούμενος το έλεος του Θεού». Το έλεος του Θεού που είναι η έμπρακτη καλοσύνη και αγάπη του Κυρίου μας. Και εκείνος ο Άγιος Παντολέων, Παντελεήμων πλέον, στον ουρανό πανέβηκε, μας φροντίζει και στη γη περιτρέχει και φέρνει τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γενναιές γενναιών, μεγάλωσαν μαζί με τον Άγιο, μαζί με τη χάρη του, έλαβαν τα θαύματά του, εμπνεύστηκαν από τη ζωή του και τους έδωσε τόσα και τόσα. Ιδιαίτερα δε αγαπούσε τον Άγιο Παντελεήμονα ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας εδώ των Αθηνών, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, και υπηρετούσε αρχικά στην Εκκλησούλα του που ήταν στο Νέο Κόσμο και είχε 13 φαμελιές. Όμως εκείνος χαιρότανε, αγαπούσε τον Άγιο, λειτουργούσε στην Εκκλησούλα, μαζευόντουσαν οι απλοϊκοί και αγαθοί χριστιανοί και ήταν μια ζωγραφιά του Παραδείσου εκείνος ο Ναΐσκος και μια ομορφιά και ένα λιμάνι στο οποίο κατέφευγαν οι τρικυμισμένες ψυχές και έβρισκαν θεία γαλήνη, στήριξη, υπομονή, ελπίδα και θεραπεία και κάθε καλό. Όμως έφυγε από εκεί ο Παπα-Νικόλας, ο Άγιος Νικόλαος. Κάποιος άλλος πήρε τη θέση του με άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Πάντοτε υπάρχουν αυτά δυστυχώς. Και πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό που είναι στην οδό Βουλιαγμένης και ο Κλισάκι εκείνο που είναι στο ιερό της μεγάλης πια σήμερα εκκλησίας. Το κομματάκι αυτό που υπάρχει, το λείψαν αυτό, το υπόλοιπο αυτό του παλαιού ναού στον οποίο λειτουργήσε τόσα και τόσα χρόνια ο Παπλανάς και ξεκλειδώθηκαν τόσες ψυχές. Του είχε μείνει όμως η στενοχώρια και ο πόνος που έφυγε από τον Άγιο Παντολέοντα, Παντελεήμονα, και ένα βράδυ καθώς έφυγε από τον Άγιο Ιωάννη για το φτωχικό σπιτάκι του, έκλαιγε στον δρόμο. Η αδικία πάντα πονά. Πάντα πονάει η αδικία, πάντα συγκλονίζει η αδικία και πάντα μας κάνει να κλαίμε και να ρωτάμε γιατί και να υποφέρουμε.
Και εκεί καθώς προχωρούσε κλαίγοντας ο Παπαπλανάς, προστέθηκε μια ύπαρξη. Ήρθε κοντά του ένας νεαρός που έλαμπε και του λέει: «Παππούλη, γιατί κλαις?» «Ε, παιδί μου», λέει, «κλαίω γιατί με διώξανε. Αλλά ποιος είσαι ο καλός άνθρωπος που ήρθες και με συμπώνες και με ρωτάς γιατί κλαίω? Αν πονάμε και κλαίμε, έχουμε ανάγκη να μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι έχουμε, γιατί κλαίμε, γιατί υποφέρουμε. Είμαι», λέει, «ο Παντελεήμων που κατοικώ εδώ στο νέο κόσμο και μη στενοχωριέσαι που σε διώξανε. Εγώ είμαι πάντα μαζί σου και θα είμαι μαζί σου». Και κάθε χρόνο ο μακαριστός Παπαπλανάς, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, πήγαινε στον Άγιο Παντελεήμονα, στον νέο κόσμο, ανήμερα στη χάρη του, και έκανε αγρυπνία. Κάποια φορά είχε αρρωστήσει πολύ. Το καλοκαίρι με τους υδρότες, το ένα και τ' άλλο, αρρωσταίνουμε, έχουμε πυρετό και λοιπά. Αλλά σηκώθηκε με το ζόρι από το κρεβάτι και με την ευχή του Αγίου Παντελεήμονος και λέει: «Μεγάλη μέρα, γιατρός είναι, εγώ θα πάω και ας με κάνει ό,τι θέλει». Μεγάλη και η πίστη του Παπαπλανά. Και πήγε λοιπόν εκεί και έκαμε την αγρυπνία με το ζόρι και με κόπο, έτοιμος να πέσει κάτω. Σε κάποια στιγμή, κατά την λυτή, ακούμπησε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Είχε αποκάμει, δεν άντεχε άλλο, δεν μπορούσε πια. Και τότε βλέπει ολόλαμπρο τον Άγιο με ένα ποτήρι με φάρμακο και του λέει: «Παππού, πιέστο, θα γίνεις καλά». Το πήρε εκείνος, το ήπιε και έγινε αμέσως καλά. Και μη θέλοντας να κρύψει την ευεργεσία και νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη στο Θεό και στον Άγιο, βγήκε στο ωραία πύλη και είπε: «Παιδιά, μου φέρε ο Άγιος Παντελεήμονας μέσα ένα κυπελάκι φάρμακο, το όπια και έγινα καλά. Ας ευχαριστήσω με το Θεό και ας ευχαριστήσω με τον Άγιο». Τότε όλοι άρχισαν να κλαίνε, συγκινήθηκαν και η υπόλοιπη αγρυπνία ήταν πια ένα μεγαλείο, ήταν ένα θαύμα. Είχαν ανέβει όλοι στον ουρανό, είχαν γίνει χερουβίμ, όπως λέει ο ύμνος της Εκκλησίας μας, και ο Άγιος Πλανάς τύπος του Χριστού και η Αγία Τράπεζα θρόνος χερουβικός. Άλλη φορά πάλι είχε μια γνωστή οικογένεια Παπαπλανάς, πολύ την αγαπούσε. Έχουμε όλοι κάποιες ιδιαίτερες νόμιμες αγάπες, υπέροχες και καλές, και ευτυχώς, γιατί και μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Είναι νόμιμο και θεμητό μέσα στην Εκκλησία, αφού και ο Χριστός και το φίλο του, το Λάζαρο κλπ. Εκεί είχαν ένα παιδί, τον Ηλία, που ξαφνικά τον βρήκε αρρώστια μεγάλη. Την δίνεψε. Παπαπλανάς έκαμε όλη την εβδομάδα προσευχή. Αλλά στο τέλος έφυγε ο Ηλίας και του παραπονέθησαν, σαν τις αδερφές του Λαζάρ, του παραπονέθησαν του παπά Πλανά, γιατί άφησε ο Κύριος τον Ηλία και έφυγε. Και εκείνος τους λέει, αφού είχε καταλαγιάσει λίγο ο πόνος τους, σε δύσκολες ώρες δεν λέμε τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε και τι να πούμε, «Φχόμεθα μόνο να δίνει ο Θεός την άνωθεν παρηγορία», τους είπε ότι προσευχήθηκε πολύ. Και μια μέρα εκεί στην Αγία Τράπεζα που ήταν, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ήταν και λειτουργούς, όπως είπαμε, και Άγιος Παντελεήμων, και του είπαν ότι προσευχηθήκαμε για τον Ηλία, αλλά ο Κύριος μας είπε ότι θα πεθάνει, είναι ανωτέρα διαταγή. Τότε παρηγορήθηκαν και οι άλλοι, παρηγορήθηκαν όλοι και αφέθηκαν στη βουλή του Θεού. Γι' αυτό και στις πιο δύσκολες ώρες ας αφινόμαστε στην αγάπη και στην καλοσύνη και στη στοργή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εγώ σας ευχαριστώ ολόθερμα και ολόψυχα που ακούσατε και σήμερα τα ταπεινά αυτά ρήματα και κατά αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, υγεία και δύναμη, χρόνια πολλά σε όλους, χίλιες και θερμές ευχαριστίες και καλή αντάμωση πάλι. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόνο.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάση και πάσα μονή πόλη και χώρα απολυμούνι πλησισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνητή.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Με ένα άρθρο του Ιωάννου Φουντούλη, διαπρεπούς λειτουργιολόγου, καθηγητή λειτουργικής και ομιλητικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα καταπιαστούμε σήμερα. Τίτλος: Η απόδοση των εορτών και η ιστορία της. Ο όρος απόδοση συναντάται στη λειτουργική γλώσσα με την εξής έννοια. Μετά την πάροδο 8 συνήθως ημερών επανάληψης κάποιας εορτής, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται και μετά την εορτή, μέχρι και την ημέρα της απόδοσης. Με ερητή διάταξη του Μωσαϊκού νόμου, οι μεγάλες Ισραηλιτικές εορτές διαρκούσαν 8 ημέρες. Αυτή τη συνήθεια την κληρονόμησε και η χριστιανική λατρεία. Πρώτη μαρτυρία περί παράτασης χριστιανικής εορτής για οκταήμερο παρέχεται από τον Ευσέβιο και πρόκειται για τα εγγένεια των βασιλικών Τύρου και Ιεροσολύμων κατά το 355. Αυτό όμως ήταν κάποιο έκτακτο γεγονός. Πάντως πολύ ενωρίς επικρατούσε η συνήθεια, τουλάχιστον στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, να παρατείνεται ο εορτασμός των μεγάλων χριστιανικών εορτών του Πάσχα, των Επιφανίων και της Πεντηκοστής για 8 ημέρες.

κατά τη μαρτυρία της Εθερίας, στα τέλη του 4ου αιώνα, κατά τις 8 ημέρες της εβδομάδος του Πάσχα τελούντο καθημερινές λειτουργίες. Τη Δευτέρα και Τρίτη στο Μαρτύριο, την Τετάρτη στον Ελαιώνα, την Πέμπτη στην Ανάσταση, την Παρασκευή στην Αγία Σιών, το Σάββατο στο Σταυρό και την Κυριακή και πάλι στο Μαρτύριο. Παρόμοια συνέβαιναν και κατά τις 8 ημέρες μετά την εορτή των Επιφανίων, με λειτουργίες και τελετές στα διάφορα προσκυνήματα της Αγίας Πόλεως, με ιδιάζουσα λαμπρότητα και εκκλησιαστική πομπή. Τα ίδια γίνονταν και στη Βηθλέεμ κατά αυτή την περίοδο.

Η πράξη της μητέρας των εκκλησιών, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης, γρήγορα διαδόθηκε στην Ανατολή και τη Δύση. Ήδη η Εθερία μαρτυρεί ότι και στην πατρίδα της με τον ίδιο τρόπο εορταζόταν το οκταήμερο του Πάσχα. Πράγματι, κατά το Μισάλεμο Ζαράμπικουμ καθορίζεται

Η εορτή των Θεοφανίων, ακολουθούμενη στην Ανατολή από τη σύναξη του Προδρόμου, διαρκούσε κατά τον ίδιο τρόπο επί 8 ημέρες, αποδιδόμενη την 14η Ιανουαρίου. Στα δυτικά λειτουργικά βιβλία βρίσκονται ίχνη του οκταήμερου εορτασμού μόνο μετά τον 8ο αιώνα, ενώ στη Ρώμη μέχρι του 12ου αιώνος η γιορτή διαρκούσε 3 μόνο ημέρες.

Η άλλη μεγάλη παλιά γιορτή της Πεντηκοστής, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης, ακολουθούμενη από τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζεται ομοίως επί 8 ημέρες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των κινητών εορτών του έτους μαζί με την Κυριακή Μνήμη των Αγίων Πάντων. Στη Δύση, στο γελασιανό ήδη ευχολόγιο του 6ου αιώνος, απαντούν «Ορατιώνες ad vespera intra octavas pentecostes», αλλά ήδη από τον 5ο αιώνα ήταν στην Ανατολή και τη Δύση γνωστός ο οκταήμερος εορτασμός της εορτής. Ο Αμαλάριος μαρτυρεί ότι κάθε μία από τις 7 ημέρες που ακολουθούσαν ήταν αφιερωμένη προς τιμήν των 7 χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και ολοκληρωνόταν η γιορτή κατά τον γαλλικανικό τύπο το μετά από αυτή Σάββατο ή την Κυριακή ή το αργότερο μέσω της εορτής της Αγίας Τριάδος.

Κατά μίμηση των εορτών αυτών και οι νεότερες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές ακολουθήθηκαν από οκταήμερο εορτασμό που ολοκληρωνόταν μέσω απόδοσης. Το μήκος όμως αυτού του μετά την εορτή εορτασμού προσδιορίζεται εκάστοτε είτε από τυχόν άλλη γιορτή που ακολουθεί είτε από τη σύμπτωση κάποιων από αυτών στην περίοδο του Τριωδίου. Έτσι η γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου κατά την 8η Σεπτεμβρίου αποδίδεται την 12η λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που πλησιάζει, η οποία πάλι αποδίδεται κανονικά την 21η Σεπτεμβρίου. Η εορτή των Εσοδίων διαρκεί από την 21η μέχρι την 25η Νοεμβρίου, των Χριστουγέννων από την 25η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και της Μεταμορφώσεως από την 6η μέχρι τις 13η Αυγούστου. Η δέσποτο θεομητορική εορτή της Υπαπαντής, εάν μεν συμπέσει στην 40η, αποδίδεται αυθημερών. Εάν όμως προηγηθεί από αυτή, τότε οι μέρες του εορτασμού και η απόδοση εξαρτώνται από το πόσο κοντά είναι προς εκείνη. Η γιορτή του Ευαγγελισμού αποδίδεται αυθημερών συμπληρούμενη στις 26, δηλαδή στη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Σημειωτέων όμως ότι η διάρκεια του εορτασμού καθεμίας από αυτές τις γιορτές ποικίλε σε διάφορες εποχές και κατά τα διάφορα τυπικά. Το τυπικό επί παραδείγματι της Ευεργέτιδος, 11ος αιώνας, τοποθετεί την απόδοση της υψώσεως στις 15 Σεπτεμβρίου, των εισοδίων στις 23 Νοεμβρίου, των επιφανείων στις 13 Ιανουαρίου και της υπαπαντής στις 6 Φεβρουαρίου. Μεγαλύτερες διακυμάνσεις γνώρισε η διάρκεια της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων απεδίδεται στις 22 του Αυγούστου, στη Μονή του Στοδίου στις 18, σε άλλες κωνσταντινοπολίτικες μονές στις 23, αλλά και στις 28 Αυγούστου όπως συνέβαινε και συμβαίνει στο Άγιο Όρος, διά το είναι ταύτην την Θεοτόκον και γνωρίζεστε προστά την κατεξοχήν αυτού. Τέλος, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος, ο δεύτερος ο Παλαιολόγος, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1282 και του 1328, όρισε να εορτάζεται η γιορτή αυτή καθόλου τον Αύγουστο από 1ης μέχρι και της 31ης του μήνα. Με όμοιο τρόπο, κατά τη διαμόρφωση του Πεντηκοσταρίου, οι ενδιάμεσες σε αυτοκινητές εορτές ακολουθούνται από διαφορετικό αριθμό μεθεορτίων ημερών και αποδίδονται στην τελευταία ημέρα τους.

Κάποιες εορτές Αγίων διατηρούν ίχνη παρατάσεως της εορτής και αποδόσεώς τους. Έτσι, η ακολουθία των γενεσίων του βαπτιστού 24 Ιουνίου και της αποτομής της κεφαλής του 29 Αυγούστου παρατείνονται και την επόμενη ημέρα. Η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου παρατείνεται από αυτή των 12 και η εορτή του Αγίου Δημητρίου από αυτή του μάρτυρος Νέστορος. Ίσως παλαιότερα κάποιοι Άγιοι, τιμόμενοι τοπικά, εορτάζονταν για περισσότερες ημέρες. Για παράδειγμα, περί της εορτής του Αγίου Δημητρίου υπάρχει σαφής ένδειξη ότι στη Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο τουλάχιστον αιώνα ακολουθεί το από οκταήμερο εορτασμό που τελείωνε με απόδοση. Λόγος του Ισιδώρου Θεσσαλονίκης εκφωνήθηκε την καλουμένη οκταήμερον εορτήν του Αγίου Δημητρίου. Η πράξη αυτή διατηρήθηκε και από τους Ιταλοέλληνες. Το τυπικό του Αγίου Βαρθολομαίου της Κρυπτοφέρης του 11ου αιώνος προβλέπει οκταήμερο εορτασμό για τους κτήτορες της Μονής Νίλο και Βαρθολομαίο και τους πολιούχους της Ρώμης, Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Προέβλεπε δε και τριήμερο εορτασμό των εγγενείων του Ναού της Μονής 17 έως 19 Δεκεμβρίου και χρησιμοποιεί τον όρο οκταήμερον κατά μετάφραση προφανώς του λατινικού λειτουργικού όρου οκτάβα.

Σύμφωνα με το ισχύον τυπικό, κατά τα μεθέωρτα των εορτών συμψάλλεται η ακολουθία τους μαζί με αυτή των Αγίων της κάθε ημέρας. Κατά την ημέρα της αποδόσεως, η ακολουθία του μεν Αγίου της ημέρας μεταφέρεται στα απόδειπνα ή σε άλλη ημέρα, της δε αποδεδομένης εορτής ψάλλεται όλη η ακολουθία, εκτός των αναγνωσμάτων του Εσπερινού και της Λυτής, του Ευαγγελίου, του Όρθρου και του Πολυελαίου. Κατά τη λειτουργία λέγονται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Και κατά την Κυριακή συμψάλλεται η Αναστάσιμη μαζί με την ακολουθία της εορτής κατά τις λεπτομερείς διατάξεις του τυπικού.

Στη Δύση, οι γιορτές που παρατείνονταν για οκταήμερο πολλαπλασιάστηκαν τόσο, ώστε ήδη κατά τον 14ο αιώνα άρχισαν να τις διακρίνουν σε μεγάλες και σε μικρές. Επανειλημμένες απόπειρες για περιορισμό τους δεν τελεσφόρησαν. Έτσι παρουσιάστηκε νέα κατηγορία, αυτή των προνομιούχων, η οποία πάλι υποδιαιρέθηκε σε επιμέρους κατηγορίες. Μέχρι το 1955 υπήρχαν 7 οκταήμερα προνομιούχα, 6 κοινά, 5 απλά και επιπλέον υπήρχαν αυτά των εγγενείων του ναού, του πολιούχου και του επωνύμου Αγίου. Στην κατάσταση αυτή τέθηκε τέρμα μέσω του δεκρέτου της 23ης Μαρτίου του 1955 του Πάπα Πίου του 12ου, μέσω του οποίου περιορίστηκαν τα οκταήμερα αυτά μόνο στα τρία αρχαία, Χριστουγέννων, Πάσχα και Πεντηκοστής. Στη σημερινή μας εκπομπή ακούστηκαν οι άρχον πρώτος δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου, Κωνσταντίνος Πανάς, ο Μητροπολίτης Πατρών, Νικόδημος Βαρινδράς, ο Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης, Αλέκος Μουτάουγλου, ο Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου, ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Λιμπέρης, ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Σπυρίδων Ιφαντής, ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιος Βουγιουκλής και θα κλείσουμε με τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κωνσταντίνος Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Μετά από αυτό το γεγονός της ευωδίας του Γέροντα στην έρημο της Καψάλας, πήγαμε στον Μπουραζέρι και την άλλη ημέρα πήγαμε στις Καριές για να πάρουμε το λεωφορείο για την Δάφνη. Εκεί συνήθισα και τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι, ο οποίος μέσα στον κόσμο όλο με ρωτούσε, δεν ξέρεις τον Ανδρέα Νικολάου? Δεν το ξέρω, Γέροντα. Περίεργο πράγμα, σίγουρα δεν το ξέρεις. Μα δεν το ξέρω. Μα αφού είναι στην ηλικία σου, γιατί δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω, πού να το ξέρω. Και θύμωσα κιόλας λίγο που με ρωτούσε επίμονα, διότι δεν ήθελα να του πω ότι εγώ ήμουνα. Έγινε και αυτό στις Καριές και μπήκαμε στο λεωφορείο και μπήκαμε εκτός Αγίου Όρους. Αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες μετά, οι λίγες μέρες που έμεινα στη Θεσσαλονίκη, μου ήρθαν με νέο πνεύμα. Και αγάπησα πάρα πολύ το Άγιον Όρος και τους πατέρες εκεί και τον Γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον Γέροντα Παΐσιο, που κατάλαβα ότι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, και τον Γέροντα Εφραίμ στη Μονή Φιλοθέου. Και έτσι τον Νοέμβριο, στις 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, ξαναμπήκα στο Άγιον Όρος το 1976 και μπήκα κατευθείαν στη Μονή Φιλοθέου. Πέρασα από τις Καριές, είδα τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι μπροστά μου, στο Κουτουλουμούσι που πήγα να προσκυνήσω. Με ρώτησε πάλι αν είμαι ο Ανδρέας Νικολάου, του έλεγα όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Μόνο αυτό σε έλεγε όταν
1: ήρθε. Μόλις με έβλεπε αμέσως μου έλεγε, δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου, έλεγα όχι, δεν είμαι. Πήγα στη Μονή Φιλοθέου, έμεινα σχεδόν μέχρι το Χριστούγεννα με το Παλαιό, ένα μήνα. Εκεί μπήκα στο ολοπνεύμα της Μονής, ο Γέροντας ήταν εκεί, τον έβλεπα σχεδόν μέρα παραμέρα, με αγάπησε πάρα πολύ και εγώ τον αγάπησα και κολλήθηκα πάνω του με όλη μου την αγάπη και τη διάθεση που είχα, αλλά το φοβόμουν ταυτόχρονα. Φοβόμουν τη μεγάλη αυστηρότητα που νόμιζα ότι είχε απέναντι στους μοναχούς. Πήγα στα Κατουνάκια, ξανά είδα τον Γέροντα Εφραίμ και μου έδωσε μεγάλη έτσι χαρά η παρουσία μου κοντά του και η συνομιλία μαζί του. Πήγα στους Δανειλαίους και μετά πήγα στη Μονή Διονυσίου που έμεινα όλο το 12ήμερο. Ήταν Χριστούγεννα και έμεινα εκεί για 10-12 μέρες και λειτουργούσαμε με τον Γέροντα Γαβρίλ που είμαι να μείνω κοντά του για τις εορτές του 12ήμερου, γιατί δυσκολευόταν επειδή ήταν ηλικιωμένος. Έμεινα εκεί πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τεράστιες ακολουθίες ατέλειωτες, αφάνταστο κρύο, καθόλου θέρμανση, φαγητό νηστίσιμο και αλάδωτο και μια φορά την ημέρα όταν νηστεία. Πολύ δύσκολα, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και άντεξα μέχρι τα Θεοφάνεια. Την επόμενη μέρα του Θεοφανίων έφυγα, πήγα στη Δάφνη και εκεί μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πλέον αποδεχθεί το Άγιον Όρος και το κατάλαβα όσο μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί συνήθισα πάλι τον Γέροντα Ιωσήφ στη Δάφνη, ερχόμενο από τα Κατουνάκια. Το έβαλα μετάνοια με άλλη διάθεση πλέον. Μόλις το έβαλα μετάνοια, με αγκάλιασε, με χαΐδεψε και μου λέει, τελικά δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου? Και του λέω, Γέροντα, συγγνώμη, εγώ είμαι. Και μου έδωσε ένα χαστούκι. Λέει, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι. Γιατί μου το έκρυβες? Δεν απάντησα τίποτα, γέμισα τα μάτια μου δάκρυα. Ήθελα να κλαίω, αλλά δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Με πήρε στην αγκαλιά του, με αγκάλιασε, μου είπε λόγια πνευματικά και ωραία και πήγαμε μαζί στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Μετά πήγα στον Γέροντα Παΐσιο και του λέω, Γέροντα, πήγα σε πολλούς τόπους του Άγιον Όρος. Και μου είπε και ο Γέροντας ο Παΐσιος να θέλει να μείνεις εδώ μαζί μου να μείνεις. Πριν την προηγούμενη φορά που πήγα. Λέω, δεν ξέρω πού να μείνω. Λέει, πού σου άρεσε περισσότερο? Λέω, όλοι οι τόποι είναι άγιοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Λέω, σκέφτομαι μεταξύ Φιλοθέου, εσάς εδώ και τον Γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, να πας στον Γέροντα Ιωσήφ που είναι πατριώτης. Του λέω, Γέροντα, ο Γέρον Ιωσήφ κατέχει την ωραία προσευχή? Αυτό μου έλειπε εμένα. Ήθελα να μάθω και την ωραία προσευχή, δεν με φτάνει τα χάλια μου. Αλλά επειδή λεγόταν αυτό το πράγμα στο Άγιον Όρος, παντού που πήγαινες, νωρά προσευχή, νωρά προσευχή. Λέω, στο Φιλοθέο έχουν νωρά προσευχή, στο Διονύση Μπουραζέρι έχουν νωρά προσευχή, στα Κατουνάκια έχουν νωρά προσευχή, αλλά δεν ήξερα στο Κουτουλουμούσι είχα.
0: Έπρεπε κάτι να του πείτε του Γέροντα Παΐσιο.
1: Μου λέει, μου είπε ένα λόγο που με στήριξε πάρα πολύ. Μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι, Διάκο. Όλοι οι πατέρες έχουν την ωραία προσευχή και όλοι είναι διδάσκαλοι την ωραία προσευχή. Ο γέρο Ιωσήφ όμως είναι διδάκτο στην ωραία προσευχή. Εκεί να πας. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μου είπε ο γέροντας. Και πράγματι επέστρεψα. Εκεί ήταν αρχάς του Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο και πήγα στο γέροντα και έβαλα μετάνοια και του λέω: «Γέροντα, από αυτήν την ώρα υποτάσσομαι σε εσάς και παραδίδω την ψυχή μου και το σώμα μου στα χέρια σας». Και έγινε πραγματικά υποτακτικός. Ο γέροντας ήταν στο μονίκο του Λουμουσίου τότε, μόλις είχε πάει. Οι νέοι πατέρες δεν είχαν έρθει ακόμα. Και έμεινα εκεί στο Κουτουλμούσι μαζί με τον γέροντα στην παλιά συνοδεία που είχε μαζί του.
0: Του είπατε ότι ο γέροντας Παΐσιος σας πρότρεψε?
1: Όχι, δεν του το είπα. Το είπα μετά αργότερα, αλλά ο γέροντας είχε πολύ καλή σχέση με τον γέροντα Παΐσιο. Μετά πήγα στη Φιλοθέο και ξανέδα τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αυτός είναι αδελφός μου, μου λέει. Καλά έκαμε και πήγες, εκεί είναι αδελφός μου. Και συνδεθήκαμε με την πνευματική οικογένεια, κατάλαβα και τον λόγο του Αγίου Εφραίμ. Ότι αυτό είναι από τη δική μας τη γενναία και του Παπαχαράλαμπου το λόγο που μου είπε. Και μετά πήγαινα και έμενα και στον Μποραζέρι, με έστελε ο γέροντας, γιατί στη Μονικού του Μουσείου ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και με έστελε στον Μποραζέρι να μείνω λίγες μέρες με τον Παπαχαράλαμπο και πήγαινε ερχόμενο μεταξύ Μποραζερίου και του Μουσείου.
0: Και τώρα πια είσαστε με τον γέροντα Ιωσήφ
1: από τον Ιανουάριο του 1977. Ναι, το 77.
0: Και αρχίζει πια άλλη πορεία.
1: Αρχίζει η πορεία με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίο ταλαιπώρησα φάνταστα βέβαια. Αλλά έζησα από κοντά όλη την συνέχεια της ζωής του, διότι ήμουν μόνος μαζί του και ήμουν ο πρώτος του υποτακτικός από τη Νέα Συνοδεία και έτσι έζησα τα γεγονότα όλα μαζί με τον γέροντα σε όλα τα βήματα της ζωής του.
0: Και πώς ήταν η αρχή τώρα με τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Στο Κουτουλμούς ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό ήταν διαλυμένο, ήταν μόνο λίγα γεροντάκια. Από πάσα άποψη είχε διαλυθεί το μοναστήρι και ο γέροντας προσπαθούσε με τα λιγοστά μέσα που είχε της εποχής εκείνης να αναδιοργανώσει και να συγκροτήσει το μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολα, τα πράγματα ήταν υπεράνθρωπα πάνω από τις δυνάμεις του γέροντα, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε και είχε μια ζωή το μοναστήρι καλή. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε τηλέφωνα υπήρχε, ούτε αυτοκίνητα. Τα πάντα ήταν με τα ζώα, με τα μολάρια, με λάμπες πετρελαίου, με μια έτσι πρωτόγονη κατάσταση του Άγιον Όρος, που υπήρχαν ακόμα τα γεροντάκια τα παλαιά, τα γεωρίτικα, τα οποία ήταν υπέροχα, αλλά πρέπει να τα καταλάβεις και να τα αγαπήσεις. Αν δεν τα ήξερες, δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Και αυτό μένα μου πήρε λίγο χρόνο για να αποβάλω τις παλιές μου προλήψεις και προκαταλήψεις που είχα για τα γεροντάκια αυτά. Αλλά πράγματι ήταν μια αποκάλυψη του Άγιον Όρος που με εντυπωσίασε και μέχρι σήμερα με εντυπωσιάζει.
0: Πώς ήταν όμως, τώρα πια είσαστε, το λέω, αγιορείτης. Δηλαδή μπήκατε στη συνοδεία για πρώτη φορά επισήμως.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς σας φάνηκε και πώς βλέπατε πια τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Σαν υποτακτικός του γέροντα που ήμουν, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Με όλη μου την καρδιά. Μετά τον Θεό είχα τον γέροντα στην καρδιά μου μέσα και αυτός με αγαπούσε, αλλά δεν έπαβε να με μαλώνει. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έτσι ήταν συνηθισμένος από τον γέροντά του. Ήταν αυστηρός. Όχι όπως τον Παπαχαράλαμο με μεγάλους κανόνες ή όπως τον Παπα Εφραίμ να μας βάζει γονατιστούς στην τράπεζα και στον Νάρθικα, αλλά με αυστηρές επιπλήξεις. Με επέπληκε πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ έτσι απότομα. Πράγμα το οποίο με στήχιζε αυτό στην αρχή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να εξοικειωθώ αυτήν την τακτική του γέροντα και μερικές φορές πραγματικά παραδεινόμουν τελείως. Δεν είχα καμία διάθεση να συνεχίσω ούτε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά αυτό ήταν σωτήριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο γέροντας μας θεράπευε και μας διόρθωνε τα λάθη μας και αυτό ήταν μια άσκηση την οποία ο γέροντας με ιατρικόν τρόπο, με θεραπευτική αγωγή μας επέβαλε για τη θεραπεία της ψυχής μας.
0: Οι άλλοι πατέρες ήταν μεγαλύτεροι στην ηλικία?
1: Δεν είχε νέους κοντά εκεί, ήταν μεγαλύτεροι όλοι σχεδόν και γεροντάκια αρκετά στο μοναστήρι εκεί.
0: Και πώς με τα γεροντάκια εκεί τώρα εσείς ζήσατε?
1: Εγώ απέβλεπα στον γέροντα, αυτό με ενδιέφερε και πήγαινα συνεχώς στον γέροντα κοντά, ο οποίος πράγματι είχε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας. Δηλαδή και δεν κουραζόταν να σου διηγείται όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και ο γέροντας συνεχώς διηγόταν αυτά όλα τα οποία έζησε κοντά στο γέροντά του, αυτά που γνώρισε στο Σταυροβούνι, αυτά τα οποία είδε στη ζωή του στο Αγιονόρος, γιατί σημειωτέονται και ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, έκανε 8 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και ήξερε όλους αυτούς τους πατέρες, τους οποίους εγώ γνώρισα όταν ήμουν στην Κύπρο, σαν παιδάκι, στο Σταυροβούνι.
0: Σας βοήθησε αυτό, αυτή η οικειότητα?
1: Με βοήθησε διότι ήταν Κύπριος και ήξερε και την νοοτροπία των Κυπρίων, αλλά όχι τόσο αυτό, όσο η μεγάλη αγάπη την οποία ο Θεός μου έδωσε στην καρδιά μου για τον γέροντα.
0: Εκεί τώρα στο Κουτλουμούσι, το γέροντα Ιωσήφ γνωρίσατε και άλλους πατέρες?
1: Εκεί γνώρισα πολλά γεροντάκια που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, είτε για ελεημοσύνη, είτε για τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πατέρες από τα κελιά γύρω και από τις καριές. Και άλλοι για να δουν και τον γέροντα Ιωσήφ, να μιλήσουν μαζί του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είδα πολύ αγιασμένα γεροντάκια. Πραγματικά αυτή η νοσταλγία που λέω με στην τίτλο της εκπομπής είναι πραγματικά σαν να τα βλέπω μπροστά μου, σαν μια παρέλαση. Με αγιασμένα γεροντάκια τα οποία ήταν το καθένα και μια ολόκληρη ιστορία.
0: Θυμάστε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες γέροντα?
1: Θυμούμαι ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν φορτωμένος με έναν ντουρβά γεμάτο πράγματα. Καμπούρικο γεροντάκι, ρακένδυτο, με κάτι γαλότσες λαστιχένιες. Και περπατούσε μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, κουβαλώντας πράγματα στους γειτονές του. Είχανε δηλαδή το υποζύγιο, παρίστανε ο γέροντας αυτός. Αυτός ερχόντας στο μοναστήρι, εκεί στην πόρτα, στη θηρορείο που ήταν τότε, και εκεί διακονούσα κι εγώ, και μόλις το ρωτούσε κάτι, τι κάνεις γέροντα, πεινάω, έλεγε. Δεν θα ήταν Έλληνας μάλλον, δεν ξέρω από πού ήταν, μάλλον Ρουμάνος ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Και εκεί τον πειράζαν οι άλλοι πατέρες. Δεν έχει να φας, του έλεγαν. Δεν έχει φαγητό, έλειψε. Τέλειωσε. Δεν πειράζει, έλεγε. Αν μου δώσεις, καλά κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, καλύτερα κάνεις. Και γελούσε. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν. Και ήταν πολύ χαριτωμένος και κουβαλούσε πράγματα για τους γείτονές του. Όταν εκοιμήθη, του βγάλαν τα παπούτσια του, να τον ενταφιάσουν, τα πόδια του ήταν αλληλειωμένα από κάτω. Και με αυτά τα πόδια και έκανε τόσες ώρες ότι πορεία φορτωμένος πράγματα για να τα φέρει στους δικούς τους ανθρώπους.
0: Αυτούς πόσους αντιμετώπιζε ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Ο γέροντας με βοήθησε να ξεκλειδώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβω ότι ήταν άγιοι άνθρωποι. Διότι με πολύ ευλάβεια τους συμπεριφερόταν και μετά όταν έφευγα, μας έλεγε: το βλέπετε αυτό το γεροντάκι? Αυτό που κάνει είναι φιλοπονία. Και το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή μας έλυνε το μυστήριο αυτό που βλέπαμε εμείς, μια εξωτερική εικόνα ενός ρακέντη του μοναχού που μεταφέρει πράγματα, και μας έλεγε την πραγματική του εικόνα. Γιατί ήταν και γνωστή του βέβαια, τους ήξερε.
0: Αυτοί ερχόντουσαν εκεί στο Κουτλουμούσι λόγω γέροντα Ιωσήφ ή όπως πηγαίνουν και σε όλα τα άλλα μοναστήρια?
1: Και για τα δυο. Και λόγω του γέροντα, διότι ήξεραν ότι ο γέροντας εκεί ήταν ελεήμων και θα τους έδινε ελεημοσύνη οπωσδήποτε ό,τι χρειαζόντουσαν. Αλλά ήταν και το μοναστήρι που βρίσκαν στον δρόμο τους. Για να ξεκουραστούν λίγο, για να πιούν έναν καφέ, για να πάρουν κάτι που χρειαζόντουσαν, να φάνε λίγο. Διότι τα μοναστήρια τότε λειτουργούσαν και σαν σταθμοί ανεφοδιαστικοί. Σταματούσαν να κάνουν λίγη ξεκούραση, να πάρουν κάτι και να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
0: Εκεί τι άλλο, ποιους άλλους συναντήσατε γέροντα που σας έκαναν εντύπωση?
1: Εκεί συνάντησα ένα γέροντα διαχριστών σαλών, τον γέρο Βικέντιο, ο οποίος ήταν σαλός αυτός. Διαχριστός σαλός, όπως πιστεύω και όπως έχω γεγονότα τα οποία μαρτυρούν ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος, και παρίστανε τον τρελό. Και βέβαια όλοι τον είχα για τρελό. Και ένα γεγονός που έγινε μια φορά εκεί, όταν ήταν πολύ ξένοι, ήρθαν πάρα πολύ ξένοι με το λεωφορείο, κατέβαιναν όλοι στο Μονίκο του Μουσείου, ήρθε και ο γέρο Βικέντιος. Εγώ τον είδα και αγανάκτησα λίγο, γιατί ήταν ατιμέλητος, βρωμισμένα τα ρούχα του κτλ. Και έλεγε για συναστησίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα λέει. Τους κέρασα όλους καφέ, ήταν καμιά τριανταριά άτομα. Έκανα τόσους καφέδες όπως κάναμε συνήθως, και να μην τον προσβάλλω, το έδωσα και εκείνο έναν καφέ. Ενώ μέσα μου είχα έτσι μια αγωνισμό γιατί να έρθει και ο Γεωργικέ εκεί. Πήραν όλοι καφέ, είπαν ευλογείται ο κύριο κτλ. Ο Γεροβικέντιο καλούσε το φλιτζάνι έτσι και δεν μίλησε καθόλου, το έβλεπε. Αφού έγινε μια σιωπή και όλοι πήραν τον καφέ του σε άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει ευλογείται. Κανένα δεν το απάντησε βέβαια. Και λέει ο κύριο. Και έκανε το φλιτζάνι έτσι γύρω γύρω και λέει ο κύριο. Λέω έκανε τη χαζομάρα του πάλι ο Γεροβικέντιο. Και γυρίζει και μου λέει για να είμαι εδώ, κάποια ψυχή με κάλεσε. Δεν είπα τίποτα και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία.
0: Δημοσίως, σε όλους τους προσκυνητές εκεί.
1: Που δεν είχε κανένα νόημα. Για κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα που έκανε κάτι, που παντρεύτηκε μια γυναίκα, την άφησε, ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς ιστορία. Κάτι τέτοιο ήταν. Και έλεγα μέσα μου, τι λέει τώρα αυτά τα πράγματα ο παππούς αυτός. Και του λέω, εντάξει, Γεροβικέντη, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Σιωπή εσύ μου έλεγε. Εσύ δεν ξέρεις. Και συνέχιζε την ομιλία του. Μετά, αφού τα είπαν όλα, κάποιος κύριος σηκώστηκε και λέει: Πάτερ,

0: Περίμενε εκεί, όχι, έφευγε.
1: Και αυτοί όλοι ήταν γύρω-γύρω στις Καριές, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι.
0: Ήταν στις Καριές αυτοί όλοι. Και ήταν τα πολλά γεροντάκια που είχαν οι Καριές, τα κλασικά, τα αγιορείτικα, τα όμορφα και ωραία. Είχε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροπέτρος, ο οποίος ήταν διαφόρου χαρακτήρος άνθρωπος, ο οποίος θύμωνε, φώναζε, έδινε και καμιά από πάνω με μια βέργα που κρατούσε, άμα κάποιος έκανε κάτι, ερχόταν στο Κουτλουμούσι στις αγρυπνίες. Και έμενε στον Άρθικα εκεί και ακούγαν την αγρυπνία. Και αυτόν εγώ δεν τον είχα πριν πολλού, αλλά ο γέροντας τον ευλαβήτω και έλεγε εντάξει είναι λίγο άτακτος, αλλά είναι καλός, είναι καλός. Και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν η γιορτή του, αφού κοινώνησε στην αγρυπνία και έλαβε τον Χριστό μέσα του και έτσι κοιμήθηκε.
1: Με αυτόν είχατε σχέση?
0: Τον περιποιούμε στο αρχονταρίκι που διακονούσα ως αρχοντάρης εκεί. Στο μοναστήρι αυτό.
1: Δεν θέλω να πω, δηλαδή, είχατε κάτι, βλέπατε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν?
0: Το φοβόμουν γιατί μπορούσα να μου γυρίσει καμιά με τη μαγκούρα του. Δεν τον πολύ πλησιάζα, αλλά τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι. Είσαι ένα γεροντάκι μια φορά το οποίο πήγα να του πάρω τα πράγματα του στο αρχονταρίκι και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλιά μου λέει «Εσύ από πού είσαι?» Του λέω «Από το Άγιον Όρος». Μου λέει «Από το Άγιον Όρος είσαι?» Λέω «Ναι, πάτερ, εδώ από εδώ είμαι». Μου λέει «Εδώ γεννήθηκες?» Λέω «Ναι, εδώ γεννήθηκα». Απότομα το απάντησα έτσι. Μου λέει «Καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από το Άγιον Όρος». Και εγώ θύμωσα που μου είπε έτσι. Λέω «Δεν θα φύγω ποτέ μου». Μου λέει «Θα φύγεις από το Άγιον Όρος» και μου είπε και μερικά άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερα αυτό το γεγονός ότι θα φύγω από το Άγιον Όρος.
1: Αυτοί όλοι που λέτε, αυτά τα γεροντάκια και ειδικά στις Καριές, φαντάζομαι κανένας δεν καταλάβαινε ότι είχαν τέτοια χαρίσματα.
0: Σίγουρα δεν καταλάβαινε, ήταν απλοί άνθρωποι και αυτά τα χαρίσματα ήταν σε πολλούς ανθρώπους τότε στο Άγιον Όρος και δεν τους έκανε και εντύπωση. Δηλαδή ήταν φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή αν έλεγες αυτός έχει προφητικό χάρισμα, σου έλεγαν τι πιο φυσικό για ένα μοναχό να έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τους έκανε καμιά εντύπωση αυτό το πράγμα, ιδιαίτερη.
1: Ναι, αλλά εσείς τώρα είστε διάκος, πρώτη φορά σε συνοδεία,
0: ναι.
1: Και αρχίζετε και βλέπετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σας κάνανε εντύπωση, πιστεύω αυτά σας βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ με βοήθησαν, αλλά όσο τα έβλεπα, ήμουν κι εγώ σε μια φυσική σχέση μαζί με τους πατέρες αυτούς. Μετά μέσα μου τα καλλιεργούσα και τα αξιοποιούσα και έβλεπα την πραγματικότητα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων βλέποντας και τα δικά μου χάλια βέβαια.
1: Αυτοί ερχόντουσαν, συμμετείχαν και σε λειτουργίες εκεί?
0: Βέβαια, συμμετείχαν.
1: Είδατε κάτι που να είναι έτσι που να σε έκανε εντύπωση από αυτά τα γεροντάκια στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες που ερχόντουσαν, όχι στα κελιά τους, εσάς?
0: Στις αγρυπνίες αυτά τα γεροντάκια ήταν πολύ αφοσιωμένα και πολύ δοσμένα στην αγρυπνία, στην προσευχή. Προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι. Και δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η αγρυπνία. Ούτε είχα ρολόγια. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που δεν είχε ρολόγια καθόλου. Και πήγαινε με την καμπάνα. Άκουγε την καμπάνα, λέγε τώρα είναι τράπεζα. Του έλεγε σε πόση ώρα θα έχουμε, ας πούμε, σπερινό, λέγε θα χτυπήσει καμπάνα. Είχαμε ένα γεροντάκι εκεί στο μοναστήρι, το Γερογεράσιμος, ο οποίος κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα στην εκκλησία. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Δεν είχε καμία αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν προσευχή. Και όταν έλεγε γέροντα πόση ώρα θα διαρκέσει η αγρυπνία, όλη νύχτα ευλογημένη, όλη νύχτα, έλεγε ο Γιώργος Γεράσιμος.
1: Τώρα εσείς που τους βλέπατε όλους αυτούς, έχουμε μείνει τώρα στους Καριώτες τα γεροντάκια αυτά στις Καριές. Είδατε κάτι ιδιαίτερο πάνω στην προσευχή τους? Γιατί φαντάζομαι εσείς είχατε συνηθίσει όσο ήσασταν εκεί, το κοινόβιο, ας το πούμε έτσι. Αυτοί που μέναν μόνοι τους και ερχόντουσαν, βλέπατε κάτι άλλο στην προσευχή τους?
0: Στο γέροντα Ιωσήφ έβλεπα εκείνον το άλλο, τα πολλά δάκρυα. Καθόμουν δίπλα του στην λειτουργία και έκλαιγε αδιαλείπτος, συνεχώς. Όχι απλώς δάκρυα, αλλά λιγμούς. Και αφού τρανταζόταν το στασίδι του από τη δύναμη της προσευχής που είχε και από τα δάκρυα τα πολλά τα οποία είχε, μουσκευε τα ράσα του, τα γένια του, κάτω το δάπεδο. Αυτό συνεχώς γινόταν από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα. Και

0: Αυτό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Είδα και άλλα γεροντάκια τα οποία προσεύχονταν με τα δακρύων πολλών, αλλά όχι σαν τον γέροντα Ιωσήφ. Μόνο τον γέρο Θεόκλητον τον Δινησιάτη είδα αργότερα να έχει αυτά τα δάκρυα, αλλά όχι πάντοτε, όπως ο γέρον Ιωσήφ έχει ένα διαλείπτος συνεχόμενα μαζί του.
1: Και αυτή η προσευχή, εντάξει, καταλαβαίνω γέροντα Ιωσήφ και τα δάκρυα, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά γεροντάκια. Αυτοί γιατί προσεύχονταν, για την ψυχή τους, για τους άλλους?
0: Η προσευχή ήταν η αναπνοή τους, ήταν η τροφή τους. Όταν λες γιατί τρώγω, για να πάρω βιταμίνες, για να ζήσω, για να το απολαύσω. Τρώγανε. Όπως τρώμε χωρίς να σκεφτούμε γιατί τρώμε, απλώς τρώμε για να ζούμε, για να υπάρχουμε, γιατί μας είναι ανάγκη. Η προσευχή ήταν ταυτισμένη μαζί τους. Δεν το έκαναν για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
1: Και όταν λέμε
0: η ζωή τους ολόκληρη.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.
0: Αυτό φαντάζομαι έλεγαν, ή έλεγαν και οι δικές τους προσευχές. Και η προσευχή δεν είναι μόνο επανάληψη μιας μικρής προσευχής, αλλά είναι και βίωμα. Είναι και εμπειρία, είναι θεωρία.
1: Και τα δάκρυα του γέροντα Ιωσήφ, εσείς λέτε τώρα πού οφείλονται, τι ήταν αυτό?
0: Στη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό. Είχε πολύ αγάπη και εκ της αγάπης της πολλής γεννήθηκε και το χάρισμα της θεολογίας που είχε μέσα του.
1: Ναι, αλλά μπορούσε να το καταλάβετε στην αρχή. Τον είχατε ξαναδεί, τον είδατε πρώτη φορά να κλαίει. Πώς το νιώσατε αυτό?
0: Ναι, εντάξει. Ρωτώ μου για ποιο λόγο κλαίει. Μια φορά το ρώτησα. Γέροντα, γιατί κλαίεις? Και μου λέει, για σαμαρτίες μου, παιδί μου, για σαμαρτίες μου κλαίω. Έτσι απαντούσε. Αλλά δεν καταλάβαινα. Καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή, το ακούγατε ότι είναι συναισθηματικό περισσότερο?
0: Όχι συναισθηματικό. Δεν ήταν συναισθηματικός καθόλου γέροντας. Αφού όταν μας παραμάζευε, δεν υπήρχαν συναισθήματα. Αλλά ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας χαρακτήρας μαλακός, ευσυγκίνητος, μαρθακός. Να πεις ότι αυτός ο χαρακτήρας του κλαίει. Στις δουλειές ήταν ατρόμητος. Ήταν άνδρας. Με όλες τις λέξεις. Δηλαδή δούλευε σαν τον πιο σκληρό εργάτη. Και μας ανάγκαζε και εμάς να δουλεύουμε έτσι. Και μας μάλωνε όταν καθυστερούσαμε. Και ήταν ανυποχώρητος. Δεν είναι αμαρθακός χαρακτήρας. Να πεις ότι ο χαρακτήρας του ήταν τέτοιος.
1: Και πώς βλέπατε εσείς τη σχέση του με τους άλλους που ήταν πιο παλιοί από εσάς?
0: Με όλους τους πατέρες αυτούς που δεν ήταν υποτακτικοί του, είχε πολύ καλές σχέσεις. Σου μιλούσε με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με πραότητα μεγάλη, με μεγάλη έτσι αυτομεμψία. Τους εξυπηρετούσε ό,τι θέλα. Σε εμάς που είμαστε οι μαθητές του, εκεί ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εμάς ήταν μάχαιρα δίστομος.
1: Πήγατε ποτέ, θα πήγατε, αλλά θέλω έτσι να μας πείτε γι' αυτό, μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ σε αυτούς τους μεγάλους γεροντάδες? Δηλαδή,
0: βέβαια, πήγαμε πολλές φορές στα Κατουνάκια με τον γέροντα. Πάρα πολλές φορές. Και τα πρώτα χρόνια και μετά και μέχρι τέλος μαζί πηγαίναμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στον γέροντα Παΐσιο αρκετές φορές. Πήγαμε στον γέροντα Μιλιανό, στον Παπαχαράλαμπο αμέτρητες φορές, στον Παπα Εφραίμ του Φιλοθέου μερικές φορές. Πήγαμε, βέβαια.
1: Εσείς και ο γέροντας ή η συνοδεία?
0: Ο γέροντας και εγώ.
1: Και πώς ήταν, δηλαδή, στο γέροντα?
0: Τα πρώτα χρόνια δεν είχε συνοδεία ο γέροντας μαζί του. Δεν είχε
1: με το γέροντα Παΐσιο, δηλαδή, πώς ήταν όταν πήγαινατε μαζί?
0: Ο γέροντας, εντάξει, δεν ήταν συγγενής, ας πούμε, όπως ο Παπα Εφραίμ που γινόντουσαν σκηνές απείρου κάλλους εκεί. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Παπα Εφραίμ, τον γέροντά μας, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν και εκδηλωτικός ο Παπα Εφραίμ. Τον αγκάλιαζε τον γέροντα και τον φιλούσε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν πιο συγκρατημένος. Μεγάλο σεβασμό. Προς τον γέροντα, ήταν και παλαιότερος ο γέροντας από αυτό.
1: Ναι, αλλά τι λέγανε όμως? Δηλαδή, σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση σας, που τους βλέπετε τώρα αυτούς τους δύο και μιλάνε, έχετε πάει στο κελί. Τι λέγανε μεταξύ
0: τους? Λέγανε.
1: Είχατε περιέργεια, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Πολύ περιέργεια.
1: Όταν πηγαίνατε, βέβαια, τι θα πάνε να πούμε τώρα?
0: Αφού μια φορά κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από το κρεβάτι. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στην Μονή του Λουμουσίου. Και ήταν ασθενής ο Παπα Εφραίμ και λέει να ξαπλώσω λίγο. Και έλεγε ο Ιωσήφ να κουβεντιάσουμε. Και μπήκε ο γέροντας Ιωσήφ μέσα και εμάς όλους μου λέει: πάτε εσείς, βγαίνετε έξω. Εγώ κάθισα πίσω από το κρεβάτι, κουλουριάστηκα εκεί. Λέω: δεν θα μου πούνε εμένα ίσως. Δεν με είδαν ότι ήμουν εκεί. Λέω, αφού δεν μου είπαν να βγω, δεν θα βγω. Και έμεινα εκεί και άκουγα. Λέγανε για πνευματικά πράγματα. Εντάξει, και το πώς πάει, τι κάνεις, πώς είσαι, και η υγεία σου κτλ. Και τα ανθρώπινα, τα έλεγα. Αλλά κυρίως μιλούσε για πνευματικά πράγματα.
1: Τι πνευματικά, δηλαδή, θυμάστε κάτι? Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα αυτών των δύο ανθρώπων.
0: Δηλαδή, έλεγαν για την παρούσα κατάσταση των μοναχών, για τους νέους μοναχούς που χρειάζονται οικονομία, που χρειάζονται διάκριση. Μιλούσα για το πώς το τότε σύγχρονος τρόπος έβλαπτε τους νέους μοναχούς και τους έκανε πιο μαρστακούς και πιο αδύνατους. Μιλούσα για τον γέροντά τους, για τον γέροντα Ιωσήφ, που τους έλεγε διάφορα πράγματα και τα σχολίαζα μεταξύ τους. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
1: Ζητούσε τη συμβολή ο ένας από τον άλλον.
0: Βέβαια. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ ποτέ δεν έκανε κάτι αν δεν το έλεγε στον Παπα Εφραίμ. Εννοείται από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, όταν θα πηγαίναμε στο βατοπέδι, ζήτησαμε την ευλογία του γέροντα Εφραίμ. Όταν εισερχόταν στην Κύπρο, ο γέροντας πάρει πήγε και πήρε την ευλογία του. Βέβαια, πάντοτε τον είχε πνευματικό.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια γέροντα και θυμάστε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη νοσταλγία στην εκπομπή. Αναμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί ένα θέμα που απασχολεί ίσως πολλούς από εσάς όταν ξεκινάτε κάποια διατροφή προκειμένου να χάσετε βάρος. Πολλές φορές, ενώ καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια, η ζυγαριά δεν δείχνει το επιθυμητό νούμερο, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και ίσως ακόμα να επηρεαζόμαστε και ψυχολογικά. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ενώ προσπαθείτε να χάσετε βάρος, η ζυγαριά τελικά δεν σας κάνει το χατήρι? Μήπως δεν προσπαθείτε αρκετά? Μήπως ο μεταβολισμός σας κοιμάται? Ή μήπως φταίει εκείνο το μικρό σοκολατάκι που φάγατε μετά το φαγητό? Σας έχω ετοιμάσει μερικούς από τους λόγους για τους οποίους η ζυγαριά μας τελικά έχει κολλήσει και εμείς απογοητευόμαστε. Δεν τρώμε πρωινό. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα βραδινής νηστείας, αυτό που χρειάζεται το σώμα μας είναι ενέργεια και καλά θρεπτικά συστατικά ώστε να ξεκινήσει την ημέρα του. Όταν εμείς επιλέγουμε να μην καταναλώσουμε πρωινό προκειμένου να περιορίσουμε τα γεύματα που καταναλώνουμε μέσα στη μέρα, τότε το σώμα μας πολλές φορές παλεύει να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα. Επιπλέον, η έλλειψη κατανάλωσης πρωινού μας οδηγεί τελικά σε πιο ανθυγιεινές επιλογές μέσα στη μέρα, τόσο θερμιδικά όσο και θρεπτικά, με αποτέλεσμα να γλιτώνουμε ένα γεύμα, αλλά να επιλέγουμε ένα άλλο πιο αυξημένο μετέπειτα. Αφιερώστε 10 λεπτά από την πρωινή σας ρουτίνα στην Παρασκευή και στην κατανάλωση ενός θρεπτικού πρωινού και θα δείτε την αλλαγή στη διάθεση και στο σώμα σας. Ένα μεγάλο γεύμα. Η καθημερινότητα πολλές φορές δεν μας αφήνει να καταναλώσουμε σωστά τα γεύματά μας μέσα στη μέρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνουμε ένα μόνο μεγάλο γεύμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως, ο οργανισμός μας δεν προσλαμβάνει ομαλά όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Ενώ παράλληλα, επειδή ακριβώς κάνουμε ένα μόνο γεύμα, το γεύμα αυτό εκτός από μεγάλο σε ποσότητα, την είναι κυρίως ένα πλούσιο θερμιδικά γεύμα. μικρά και συχνά γεύματα μας κρατούν χορτά τους όλη τη μέρα, ενώ μας βοηθούν να επιλέγουμε πιο σωστά σε θρεπτικά συστατικά γεύματα. Καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα από light προϊόντα. Πολλές φορές πιστεύουμε πως καταναλώνοντας ένα light προϊόν έχουμε περιορίσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε. Και αυτό εν μέρη είναι σωστό. Όταν όμως η κατανάλωση τέτοιων προϊόντων είναι αυξημένη, με τη δικαιολογία πως είναι διέτης, τότε τελικά ίσως γίνεται πολύ μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων από αυτή που θα είχαμε αν τρώγαμε ένα όχι light προϊόν. Επιλέξτε σαφώς light προϊόντα όταν μπορείτε ή χρειάζεται, αλλά μην υπερβάλλετε στην ποσότητα που καταναλώνετε. Δεν τρώμε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά. Οι δίαιτες που αποκλείουν μεγάλες ομάδες τροφίμων έχουν σαν αποτέλεσμα ο οργανισμός να εμφανίζει διάφορες ελλείψεις ή προβλήματα. Επιπλέον, δεν μπορούν να ακολουθηθούν μακροπρόθεσμα, καθώς κουράζουν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Για ένα υγιές και μόνιμο αποτέλεσμα, θα πρέπει η διατροφή που ακολουθούμε να είναι ισορροπημένη και να μην αποκλεί ούτε υδατάνθρακες, ούτε πρωτεΐνες, ούτε βέβαια και λιπαρά. Καταναλώνουμε πολλούς υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες είναι ένα θρεπτικό συστατικό που αποδίδει στον οργανισμό ενέργεια, ώστε να μπορέσει να φέρει πέρας τις καθημερινές του δραστηριότητες και είναι απαραίτητο να προσλαμβάνονται καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, η αυξημένη κατανάλωση υδατάνθρακων σε ένα γεύμα οδηγεί στην αυξημένη έκρηξη ινσουλίνης μετά από αυτό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται τελικά η αποθήκευση του λίπους. Σε καμία περίπτωση μην αποκλείσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας. Περιορίστε όμως την κατανάλωσή τους και φροντίστε να καταναλώνονται σπαστά μέσα στη μέρα σας. Πιο συγκεκριμένα, οι υδατάνθρακες θα πρέπει να αποτελούν το 45-65% της ημερήσιας ενεργειακής μας πρόσληψης. Δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη. Ένα πολύ σημαντικό θρεπτικό συστατικό είναι η πρωτεΐνη, η οποία όμως πολλές φορές δεν προσλαμβάνεται στο βαθμό που πρέπει. Μεγάλες περίοδοι νηστείας, κάποια είδη διατροφής ή ακόμα και ο λάθος συνδυασμός τροφίμων μας οδηγούν σε μειωμένη πρόσληψή της, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο και στο σώμα μας. Η πρωτεΐνη, πέρα των άλλων ιδιότητων της, ενισχύει το αίσθημα του κορεσμού που μας βοηθάει ώστε να νιώσουμε πληρότητα, ενώ ταυτόχρονα έχει σημαντικό ρόλο και στην ενίσχυση του μεταβολισμού. Επομένως, η μη σωστή πρόσληψή της μπορεί να μας οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση φαγητού ή να επιβραδύνει το μεταβολικό ρυθμό μας. Σωστή συνδυασμή και κατανάλωση πρωτεΐνης θα σας φέρουν τα αποτελέσματα που θέλετε. Δεν τρώμε φρούτα ή λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής. Πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα ενισχύουν τον οργανισμό μας, ενώντας πλούσια σε φυτικές ίνες ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού, ώστε να μην υπερβάλλουμε στην ποσότητα φαγητού που καταναλώνουμε. Επιπλέον, η γλυκιά γεύση που έχουν τα φρούτα μπορεί να καλύψει την επιθυμία μας για γλυκό με φυσικό και θρεπτικό τρόπο. Καταναλώστε περίπου 4 μερίδες λαχανικών και 3 μερίδες φρούτων την ημέρα.

περισσότερο από όσο χρειάζεται ή γυμναζόμαστε λιγότερο από όσο πιστεύουμε. Ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, αλλά η ζυγαριά δεν πέφτει. Μετράμε γραμμάρια ή θερμίδες και πάλι τίποτε. Μήπως όμως μαζί με το φαγητό που καταναλώνουμε και άλλα μικρά αθώα γεύματα? Ένα φρούτο παραπάνω δεν πειράζει. Λίγο κρέας παραπάνω κάνει καλό. Πρωτεΐνη θα πάρω. Και καταλήγουμε τελικά να προσλαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες από όσες πρέπει για να χάσουμε βάρος. Παράλληλα, η άσκηση που μπορεί να κάνουμε μέσα στην ημέρα μας οδηγεί στη σκέψη «επιτρέπεται να φάω λίγο παραπάνω αφού γυμνάζομαι». Αλλά στην πραγματικότητα, οι θερμίδες που καίμε είναι πολύ λιγότερες από αυτές που καταναλώνουμε επιπλέον. Έτσι το βάρος συντήρηται σταθερό ή ακόμα αυξάνεται κάποιες φορές. Προσπαθήστε, αν ακολουθείτε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, να μείνετε όσο πιο πιστοί μπορείτε στις οδηγίες που σας έχουν δοθεί για ένα υγιές και ασφαλές αποτέλεσμα. Δεν πίνουμε αρκετό νερό. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε είναι το να μην πίνουμε όσο νερό χρειάζεται μέσα στη μέρα. Η επαρκής κατανάλωση νερού βοηθάει στη ρύθμιση του μεταβολισμού, αποτρέπει την κατακράτηση υγρών, ενώ κάποιες έρευνες μάλιστα δείχνουν πως μπορεί μέχρι και να προκαλέσει αύξηση του μεταβολισμού. Ένα μπουκάλι στο χώρο που δουλεύουμε ή περνάμε αρκετές ώρες της ημέρας μας μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να πίνουμε τακτικά το νερό που χρειάζεται. Καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και άλατος. Αλκοόλ, αναψυκτικά και τυποποιημένη χυμή φρούτων αποτελούν μια γρήγορη επιλογή όταν διψάμε ή είμαστε έξω με παρέα. Παραλληλά όμως, αποτελούν και πηγές πρόσληψης ζάχαρης, αυξάνοντας έτσι τη θερμιδική πρόσληψη μέσα στη μέρα, χωρίς να το καταλάβουμε. Το αλάτι αντίστοιχα έχει την τάση να προκαλεί κατακράτηση υγρών, ενώ μπορεί και να ενισχύσει το αίσθημα της πείνας. Προσπαθήστε να επιλέγετε τρόφιμα ή ροφήματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλατος, ή έστω προσπαθήστε να περιορίσετε την κατανάλωσή τους μέσα στη μέρα και θα δείτε το σώμα σας σιγά σιγά να αλλάζει. Κοιμόμαστε ελάχιστα και έχουμε αυξημένο άγχος. Κοιμάσαι αρκετά. Η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε διατάραξη του μεταβολισμού των υδατανθράκων με αποτέλεσμα να αποθηκεύουμε πιο εύκολα λίπος στο σώμα. Παράλληλα, μειώνονται τα επίπεδα μίας ορμόνης, της αυξητικής, η οποία ρυθμίζει τη σύσταση λίπους και μυϊκής μάζας στο σώμα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το στρες. Το στρες, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί αυξημένη έκρηση κορτιζόλης, κάτι που οδηγεί σε διατάραξη τόσο του θυρεοειδούς όσο και των επιπέδων σακχάριου του αίματος, αποθηκεύοντας έτσι λίπος. Κοιμηθείτε τουλάχιστον 7 ώρες, ιδανικά από τις 11 έως τις 6, και φυσικά προσπαθήστε όσο μπορείτε να βρίσκετε τρόπους να εκτονώνετε το στρες της ημέρας σας, είτε κάνοντας γυμναστική, είτε πηγαίνοντας μια βόλτα, είτε διαβάζοντας ένα βιβλίο ή έστω κάνοντας κάτι που σας ευχαριστεί. Αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα υγείας. Διάφορες ορμονικές παθήσεις, όπως ο θυρεοειδής, οι πολυκυστικές οθήκες, η αμινόπαυση και άλλες, κάνουν την προσπάθειά μας πιο δύσκολη, αφού τείνουν να επηρεάζουν το μεταβολισμό. Παρ' όλα αυτά, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής όταν απαιτείται, σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή, θα μας δώσει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε τελικά. Λαμβάνουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Γνωρίζεις ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία προκαλούν κατακράτηση υγρών στον οργανισμό, αλλά και τείνουν να αυξάνουν την όρεξη?
Κάποια φάρμακα που δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, καθώς και τα αντισταμινικά, ενισχύουν το αίσθημα της όρεξης, ενώ τα κορτικοστεροειδή και τα ιστρογόνα προκαλούν κατακράτηση υγρών. Αν λοιπόν λαμβάνετε κάποια φαρμακευτική αγωγή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσετε τη λήψη τους, αλλά να προσπαθήσετε λίγο περισσότερο ώστε να ελέγξετε την όρεξή σας. Χάνουμε λίπος. Έχει τύχει να ανέβετε στη ζυγαριά και να μην παρατηρήσετε καμία διαφορά ως προς το βάρος σας, ακόμα και αν έχετε προσπαθήσει αρκετά όλη την εβδομάδα, και αυτό είναι λογικό. Γιατί όταν ανεβαίνουμε στη ζυγαριά, αυτό που απεικονίζεται είναι το συνολικό βάρος του σώματός μας και όχι η σύστασή του σε λιπόδι και άλυπο ιστό. Είναι λοιπόν πιθανόν να έχετε όντως χάσει λίπος και να έχει αλλάξει η σύσταση του σώματός σας, αλλά αυτό είτε να μην φαίνεται σε μια συμβατική ζυγαριά, είτε εξαιτίας της κατακράτησης υγρών να μην αντικατοπτρίζετε σε αυτήν. Λίγη υπομονή και θα δείτε και εκεί τη διαφορά. Έχουμε αιμονή με τη ζυγαριά. Το βάρος μας μέσα στην ημέρα έχει διακυμάνσεις. Κάποιες ώρες το σώμα μας είναι πρισμένο, ενώ άλλες πιο ήρεμο. Αντίστοιχα, μπορεί να έχει διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα. Αν παρακολουθούμε διαρκώς την πρόοδο μας στη ζυγαριά, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η ψυχολογία μας. Ένα υγιές σώμα δεν εξαρτάται από το νούμερο στη ζυγαριά, αλλά από την καλή ψυχολογία, την ισορροπημένη διατροφή και τη συχνή άσκηση. Περιορίστε το ζύγισμά σας σε μία φορά κάθε 7 ή 14 μέρες και επενδύστε περισσότερο στην ποιότητα της κάθε ημέρας σας. Η διαδικασία της απώλειας του βάρους είναι μία διαδικασία που εξαρτάται από πολλούς και διάφορους παράγοντες. Κάποιες φορές είναι εύκολη και ευχάριστη, ενώ κάποιες άλλες καταλήγουμε να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Γιατί αυτό που είναι πραγματικά ασφαλές και υγιές είναι να προσπαθήσουμε απλώς να αλλάξουμε σιγά σιγά τις διατροφικές μας συνήθειες. Να αρχίσουμε να αγαπάμε το σώμα μας και να του δώσουμε το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Έναν στόχο που θα πρέπει όμως να έχουμε θέσει ρεαλιστικά και σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και δυνατότητες. Τέλος, αυτό που είναι εξίσου σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε να επενούμε τον εαυτό μας ακόμα και για την παραμικρή απώλεια, έστω και αν δεν είναι αυτή που επιθυμούσαμε. Να θυμάστε πως σε κάθε περίπτωση, εάν πάσουμε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθούμε πάντα τις συστάσεις που αφορούν την πάθησή μας.

συμβουλή μου σήμερα για εσάς, προκειμένου να μπορείτε να ελέγχετε την πρόοδο και την προσπάθειά σας, είναι να χρησιμοποιείτε ένα ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων. Ουσιαστικά, το ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων είναι μια μέθοδος διατροφικής αξιολόγησης, η οποία μας δίνει πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες εμείς μέσα στη μέρα μπορεί να ξεχάσουμε. Πώς ακριβώς δουλεύει? Σε ένα τετράδιο καταγράφουμε καθημερινά την ποσότητα, την ποιότητα, καθώς και το είδος των γευμάτων που καταναλώνουμε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο γεύμα μας. Αυτό ουσιαστικά θα μας βοηθήσει να δούμε επί της ουσίας αν τελικά κάνουμε υπερκατανάλωση τροφίμων τη στιγμή που εμείς θεωρούμε πως τρώμε λίγο. Καταγράφουμε ακόμη την ώρα που καταναλώσαμε το κάθε τρόφιμο, καθώς και τα συναισθήματα που μας οδήγησαν στην κατανάλωσή του ή τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν αφού το καταναλώσαμε. Πρόκειται για μια πολύ καλή μέθοδος, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε το φαγητό από τη συναισθηματική κατανάλωση φαγητού που τείνουμε να κάνουμε πολλές φορές. Βλέποντας τα συναισθήματα που αναπτύσσουμε γύρω από την κατανάλωση ενός φαγητού ή μιας κατηγορίας τροφίμων, μπορούμε να αντιληφθούμε αν τελικά αξίζει να τα καταναλώνουμε ή όχι, περιορίζοντας έτσι την πρόσληψη θερμίδων που ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα. Τέλος, ένα επιπλέον στοιχείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε από αυτή την καταγραφή είναι την επίδραση που έχουν κάποια τρόφιμα στην καθημερινότητά μας. Να ελέγξουμε δηλαδή επί της ουσίας ποια τρόφιμα είναι αυτά που όταν τα καταναλώσουμε ενδεχομένως να παρουσιάσουμε κάποιες ενοχλήσεις τις οποίες μέχρι τώρα δεν είχαμε καταφέρει να αποσαφηνίσουμε. Καταγράψτε λοιπόν τα γεύματά σας και ανακαλύψτε μόνοι σας ποια λάθη συνηθίζετε να κάνετε όσον αφορά τη διατροφή σας και δείτε πόσο γρήγορα θα αρχίσει να αλλάζει όλη η στάση σας γύρω από την ισορροπημένη διατροφή. Το σνακ που σας προτείνω σήμερα είναι τα αποξηραμένα φρούτα. Μικρά και εύκολα στο να διατηρηθούν, αποτελούν μια ιδανική επιλογή για σνακ, ειδικά αν βρίσκεστε εκτός σπιτιού. Διαλέξτε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, σταφίδες, δαμάσκηνα, σίκα και άλλα, τα αποξηραμένα κοινά φρούτα που ταιριάζουν στις γεύσεις σας και απολαύστε τα όπου και αν βρίσκεστε χωρίς να ξεχνάτε τα γεύματά σας. Συνδυάστε τα μαζί με ξηρούς καρπούς ώστε να δημιουργήσετε έναν ακόμα πιο θρεπτικό συνδυασμό, ο οποίος θα σας δώσει πέρα από την ενέργεια που χρειάζεστε και το αίσθημα κορεσμού που θέλετε να επιτύχετε. Δώστε όμως ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα που καταναλώνετε, αφού συνήθως μας ξεγελούν και τρώμε περισσότερα από όσα πρέπει. Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διαιτολόγος Διατροφολόγος για να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και για να μου εκφράσετε τις δικές σας απορίες ή όσα θα θέλατε να συζητήσουμε μελλοντικά. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, ελα ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στροφείον έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνωσιάν εαυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνου σου εις τον τόπον ονέθετο και γάρ ευλογίας δόσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως της δύναμην. Οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εισάκουσαν της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμιν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσης ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δόης ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνός ενδόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφρανω την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θέης Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου, εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εισχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εισχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κλείσιν σύνδρομον έχουν το βίο, νίκος κάλλης τον ήρας ενάθλης, καταλήλος γεγονός σου προκέκλεισε, σίγαρ καλός τον αγώνα τελέσα σου, ως νικητής εδοξάς της καλήνικε, μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεό νικέτευε, δωρήσεστε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως δώρον εκλεκτών Θεοδότη Θεόφρον, προσήγαγες Θεό τους ενθέους βλαστούς σου, συν τούτης γαριγόνησε ιερός εναφλήσασα, μεθόν πρέσβευε υπέρ ημών το Κυρίο, δούνε άφεσιν αμαρτιών ημίν πάση και βίου διόρθωσιν, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήρ ημών λεών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου φημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τες επομβρίες των ενθέων σου λόγων, της ασεβίας κατασβέσας την φλόγα, μαρτυρικής διέλαμψας αγώση σοφέ, όθεν και εις έδρα μες τη καμίνο προθήμος, εκβών καλήνικε το ισχύν σιδηδόντι, εν το φωτί με ήθινον το σώ, το εν πυρί σε Χριστέ μεγαλύναντα. Ως μητέρα βλέποντες εφρενωμένην, επιτέκνη σήμερον την Θεοδότην την σεμνήν, ταύτης την άθλησιν μέλψομεν, τον στεφοδότην Χριστόν μεγαλύνοντες. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον δοποιείς ασίσουδον και θανάτων θάνατων όλες ασυλάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρε τα ούματα ημούν και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφρουσίνη και αγαλίαση των αγαπώνων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγουής, επίησε σελήνη μης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότο και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσε τα άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντεν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεών σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτους ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων.

0: Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Κινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην, κύριο Κύριε τόσου και πάκους όνοματι πτωχός και πένης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσου ημί, όσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα, έφερα την ψυχή του δούλος, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου, καίστη νομιώς εν θεής, Κύριε, και ο καίστη κατά έργα σου. Πάντα τα έθνη σε επίησες, ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησε όλμη, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεός, με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησε την ψυχή μου. Και ο προεθεντός ενώπιον αυτών και εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτήρμον και λέημον. Μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσον οι μισούντες με και συνθήτωσεν, ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρισε της Αγίης, αγαπά, Κύριος, τα σπήλα σιών, υπερπάνε τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα λαλήθη περί σου η πόλη του Θεού, μισθήσω με ράβ και βαβυλώνω στις γνώσεις που σήμαι. Και ειδού αλόφιλη και τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτυρ σιών ερι άνθρωπος και άνθρωπος γεννήθεν αυτοί και αυτός εθεμελίωσεν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσετε γραφή λαών και αρχόντων τούτων των και γεννημένων αυτοί, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία ενσύ. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε κίνητη εναντίον σου, εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Ως ήταν ματία καθεύοντες εν τάφων, που εμείς της έτηκε αυτή εκ της χειρός οπόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτων, σκοτεινής και νησκιάθενά του, είπε με επιστρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επ' εμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απ' εγώ εθεντόμι βδέδειγμα εύτης. Παρεδόθεν και ο ξεπορευόμενο, θελή μου εισθένγησε από φτωχία. Σε και έκραξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα. Διεπέτασε προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσαι, η ιατρία να στήσω και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου. Και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη, κακό προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μίγο και εγκόπησε εκνοτητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου σε είδωρο, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού, φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα ελέησου, Κύριε, στον αιώνα σου, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπασε στον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμει η διαθήκη της εκλεκτής μου όμως στον Δαβίδ, τον δούλον μου, έως του αιώνος ετοιμάσου το σπέρμα σου και οικοδομήσου εις γενεάν και γενεάν των θρόνων σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου στην Εκκλησία Αγίων, ότι τι σε ενεφέλεση σωθήσετε το Κύριο και τι σωμειωθήσετε το Κύριο εν Υιής Θεού. Ο Θεός σου ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε Θεός των δυνάμεων,

0: της ομοιώσει, δυνατός σου, Κύριε, και αλήθειά σου κύκλος σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλωτων κυμάτων αυτής σύ καταπραήνης. Σύ εταπείνωσες ως τραυματίαν υπερήφανον, το βραχιόν της δυνάμεώς σου διασκόρπισες στους εχθρούς σου. Σύ είσαι η ουρανή και σύ στην γη, οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσες. Το βοράν και την θάλασσα σύ έκτισες, τα βόρ και ερμόν, το όνομα σου αγαλιάσονται. Σώσω βραχιόν με τα δυναστείες, κρατεωθεί του ηχείρου σου, ψωθεί του η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύεσαι από προσώπου σου. Μακάριος ο λαός σου, γινόσκολο αλλαγμών. Κύριε, το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το όνομα σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα. Και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι κάθημα τη δυνάμεως αυτών σύ. Και τη ευδοκία σου ψωθήστε το κέρας ημών, ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησα εν οράση της Ιησού και είπα, σε θέμην βοήθεια επί δυνατών ύψους εκλεκτών εκ του λαού μου. Έβαινα Δαβίδ τον δούλο μου, ελέω Αγίου μου έφτασε αυτόν, η γαρχήρ μου συναντιλήψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ο κοφελής εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας σου προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω ο προσώπο αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτών τροπώσομαι. Και αλήθειά μου και το ελαιός μου μεταυτού και εν το ονοματί μου υψωθήστε το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται εν πατήρ μου εσύ Θεός μου και αντιλήπτω της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότο κροθήσομαι αυτόν υψηλών παρά της βασιλεύσης τη της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος του σπέρμα αυτού και τον θρόνο αυτού ως τις ημέρες του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωση αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσει και τα σεντολάς μου υφυλάξουσι. Επισκέψουμε ράβδοτας ανομίας αυτών και ερμάστηξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδού μη αδικήσω εν τη αληθεία μου. Ουδού μη βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλέων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου το Δαβίδ ψεύσουμε, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή. Και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου και ο Σισελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτυρς εν βρανόπιστος. Σύ δε απόσου και εξουδένωσος ανεβάλλου των Χριστών σου. Κατέστρεψες τη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσες εις γήν το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθετα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Δύρπαζον αυτών πάντες ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψος τη δεξιά στον κλειβόντων αυτών, έφρανας πάντας τους εχθρούς αυτού. Απέστρεψες τη βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβω αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσες από καθαρισμού αυτού, τον θρόνο αυτού εις τη γη κατέραξας. Εσμίκνας τας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού ισχύην. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυτίσετε ως περιοργή σου. Μη αισθητητής μου υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντες τους ιούς των ανθρώπων. Είσαι στην άνθρωπος, ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχή αυτού εχειροσάντου. Πού είσαι τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, όμως, ως το Δαβίδ, εν τη αληθεία σου. Μη είστε, Κύριε, του μυρισμού των δούλων σου, ου υπέσχουνε το κόλπο πολλών εθνών. Μου ονείδιζαν οι εχθροί σου, Κύριε, ονείδισαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Κύριε, κατά θυγεία γεννήτη ημίην γενεά και γενεά πρώτου όρου γεννηθήνε και πλαστήνε γίνει και την οικουμένη και από το αιώνα και έω το αιώνα ή. Μη αποστρέψει άνθρωπον ει ταπείνωση και είπα σε επιστρέψατε των ανθρώπων ότι χίλια έτη είναι ο θερμή σου, Κύριε, όση ημέρα η εχθέ τη δήλθη και φυλακή ανοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως τυχλώει παρέλθει, το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας από πέσει κλειδινθεί και ξηρανθεί, ότι εξελίπουμε τη οργή σου και το θυμό σου εταράχθημεν, έθετας ανομίας ημών αντίον σου, αιώνη μόνος φωτισμό του προσώπου σου, ότι πάσε ημέρη μόνο εξέλιπον και τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνος η αράχνια μελέτων. Η ημέρα των ετών ημών είναι αυτή σε 70 έτη, αν δεν δυναστείες 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπους και πόνος. Ότι επήρθε πρώτης εφημάς και παιδευτισόμεθα, της γνώσκη το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε, τη δεξιά σου το γνώρισόν με και τους παιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστεψον Κύριος πότε και παρακλήθη επί της δούλης σου. Ενεπλήσθημε το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και εγκαλιάσαμεθα και φράνθημε, ρεπάσει τις ημέρες ημών. Εφρανθεί ημέρα αυτών ημερών ταπείνωση ημάς, ετώνων είδαμεν κακά. Και είδε επί του δούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς. Και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς. Και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυγιστήσεται. Ερεί το Κυρίο αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός και ποιό επ' αυτών. Ότι αυτός λυσεται εσ' εκπαγίδος τυραυτών και από λόγου ταραχώδους. Εν τες μεταφρένης σου αυτού επισκιάσει και από τα στέργας αυτού ελπείς. Όπλο κυκλώσει η λύθη αυτού, ου φοβηθείς από φόβου νυκτερινού από βέλος πετουμένου ημέρας. Από πράγματος εσκότη διαπορευωμένο, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μοιριάς εκ δεξιών σου προς αδεού καγκή. Λύθης ο θερμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτρών όψη. Ότι σύ Κύριε ελπίς μου τον ύψη τον έθου καταφυγήν σου. Ου προσελεύστε προς εκακά και μάστιξου και γίεν το σκηνόματί σου. Ότι εις αγγέλης αυτό εντελείται περί σου του διαφυλάξε πας της οδής σου. Επιχειρών αρούσε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων το πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξτε πρόσμε και επακούσω με αυτού, μετά αυτού ημίαν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση κερίς υμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος,

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθεί νέοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νίνα πολύ εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα το Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σα μεγαλύνουμε.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη το Κύριε το έλεο σου εφ' ημάς, κατά απεριλπίσαμε να επισέ.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχείου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο εκδεξιών πόλεμος της υπερηφανίας και το όπλο της ταπεινοφροσύνης. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Χερουβίμ Τσίνογλου από την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2020.
3: Είναι γνωστό σε όλους μας και μας το πληροφορεί εναργέστερα ο Απόστολος Παύλος ότι η ζωή του ανθρώπου που θέλει να ζήσει εν Χριστώ είναι μία ζωή πολεμικής και πάλης, ουχή προς αίμα και σάρκ, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής ολιγολογής, προς τον διάβολο και τους συμπεσώντας με αυτόν δαίμονες. Σε αυτόν τον πόλεμο, τον πνευματικό πόλεμο, καθοδηγητές είναι πάντοτε οι θεωμένοι θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι πέρασαν αυτόν τον πόλεμο και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως ο διάβολος πολεμά τις ψυχές των ανθρώπων και μας πληροφορούν μέσα από τα έργα τους για την τακτική αυτή του πολέμου του διαβόλου. Ένας εξ αυτών είναι ο Αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα από την ομιλία του οποίου θα δούμε ποιος είναι ο τρόπος που ο διάβολος πολεμά τις ψυχές μας. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος: «Εύπορος εστίνης κακίαν, ο νοητός της κακίας προστάτης, είναι εφευρετικός για κάθε κακία», λέει, «ο νοητός προστάτης της κακίας. Και πολλοίς μεν, ήδη καταβαλωμένους εις ψυχής τους της αρετής θεμελίους, την αρχήν ευθύς υποσύρε, διανελπιστίας και απιστίας». Και με την ανελπιστία, λέει, και την απιστία, προσπαθεί να καταστρέψει τα θεμέλια που βάζει ο κάθε άνθρωπος στην αρχή του πνευματικού του αγώνος. Πολλοίς δε, είναι ικανός, λέει δε, και της τύχης ίον ανεγυρωμένης της καταρετή νοικίας, μεταξύ πάλιν επιθέστε διακηδείας και ραθυμίας. Και όταν αρχίσουμε, λέει, λίγο-λίγο να οικοδομούμε τον οίκο και σηκώνουμε τα ντουβάρια του πνευματικού μας οικοδομήματος, τότε με την ακηδεία και με τη ραθυμία, έτσι, με την απροθυμία μας προς τα πνευματικά, προσπαθεί να γκρεμίσει αυτό το οικοδόμημα. Μα ακόμη και αν ξεπεράσουμε, λέει, αυτό το εμπόδιο, έτι δε και αυτών εποκοδομημένων ήδη των όροφων των αγαθών έργων, διυπερηφανίας και απονίας κατεν εγκίν. Όταν, λέει, εμείς χτίσουμε τον όροφο αυτό, έρχεται και προσπαθεί με την υπερηφάνεια και την απώνεια, η οποία είναι η απώλεια των φρενών, τι να κάνει, να καταγκρεμίσει το οικοδόμημα. Εδώ είναι που έγκυται και ο εκδεξιών πόλεμος. Είναι ο πόλεμος αυτός κατά τον οποίο έρχεται ο διάβολος και μας διδάσκει πώς να εργαζόμαστε το αγαθό, όχι με αγαθό τρόπο, αλλά μέσω της υπερηφανίας, και έτσι να καταστρέφει ακόμη και τους αγαθούς καρπούς που θα μπορούσε να δημιουργήσει σε εμάς ο πνευματικός αγώνας της εν Χριστώ ζωής. Ο άνθρωπος έχει ήδη αγωνιστεί και έχει οικοδομήσει σύμφωνα με τον Άγιο τον οίκο των αρετών του, κάτι το οποίο ο διάβολος καταφέρνει να νικήσει με τον πόλεμο της υπερηφανίας. Λέει: «Ως γάρα αυτό χρηματήφος εστίν ο διάβολος και ήδη ονεστεί τούτο η υπερηφάνεια κακών». Αυτό είναι το φούσκωμα, ο τύφος, η αρρώστια αυτή. Είναι ο διάβολος και είναι δικό του χαρακτηριστικό η υπερηφάνεια. Αυτή του η υπερηφάνεια είναι που τον χώρισε από τον Θεό. Διό και νικά και συγκατασπάσει μη γης απάσαν αρετήν ανθρωπίνην. Γι' αυτό και αυτή η υπερηφάνεια όταν συμμύγεται, όταν αναμειγνύεται με κάθε ανθρώπινη αρετή, την καταστρέφει. Λέει ο Άγιος, όταν προθήμως επιβαλόμεθα τις έργεις της αρετής, όταν με προθυμία ξεκινάμε να κάνουμε έργα αρετής, αυτό κρατήστε το, είναι πολύ σημαντικό. Ιδός εκείνος ο πονηρός, ότι το καλό νου καλόν, όταν μη καλός γέννηται, βλέποντας λέει εκείνος ο πονηρός ότι το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνει με καλό τρόπο, τότε τι κάνει. Σπουδάζει πίθυνη μας, μη κατά θεάρεστον σκοπών εκτελήντην του καλού εργασίαν, να μην έχουμε θεάρεστο σκοπό για να κάνουμε την εργασία του καλού, της αρετής, να μην εργαζόμαστε την αρετή για να ομοιάσουμε με τον Θεό, αλλά γιατί. Μη δε προς τον του Θεού έπαινον, αλλά προς τον εξανθρώπων έπαινον ωραν. Αλλά να βλέπουμε προς τον έπαινο των ανθρώπων. Να είμαστε καλοί χριστιανοί, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να αγωνιζόμαστε, όχι για να αρέσουμε στον Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους ανθρώπους. Αυτό είναι το πάθος της καινοδοξίας. Είναι και ούτω της παραθεούμιστα αποδοσίας και των πνευματικών και ουρανίων αποστερήσει γερών. Ούτως ώστε λέει, όταν εμείς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα να έρθει και να μας αποστερήσει, να μας στερήσει τα πνευματικά ωφέλη και την μισθαποδοσία που θα μας έδινε ο Θεός για τον πνευματικό αυτόν μας αγώνα. Αλλά, συνεχίζει ο Άγιος, και μετά την κατ' αυτού ταύτην νίκην, ο αρχαίκακος εκείνος ημίν υπορρίπτει την υπερηφάνεια. Και όταν μας νικήσει, λέει με αυτό, μας ρίχνει, λέει, στην υπερηφάνεια. Ήον τι τελευταίων και πονηρότατων βάραθρων, σαν ένα μεγάλο, έτσι, βαθύ όριγμα πονηρότατων. Η ίσεως λογισμούς υποβάλλων και μεγαλαυχήν ημάς πείθων. Μας βάζει μέσα μας λογισμούς ίσεως, υπερηφάνειας. Έτσι. Και μας πείθει να μεγαλαυχούμε. Να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ως οικία δυνάμει και περινία την αρετήν κατορθώσαντας. Λες και με τη δική μας δύναμη και με τη δική μας εξυπνάδα κατορθώσαμε την αρετή. Αλλά εμείς λέει να επιμνηστούμε της αυτοαληθείας. Ο διάβολος είναι η αυτοκακία, αυτό χρηματήφος και κακία. Εμείς να θυμηθούμε της αυτοαληθείας που είναι ο Χριστός, ο οποίος τι μας είπε, χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απολύτως. Με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά συμφωνεί και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος που μας λέει αρχή της υπερηφάνειας είναι το τέλος της καινοδοξίας. Εκεί που τελειώνει η καινοδοξία, αρχίζουμε να κοιτάμε πώς μας αρέσει να αρέσουμε στους ανθρώπους, εκεί ξεκινάει η υπερηφάνεια. Μέσον της είναι η εξουδένωση του πλησίον. Βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπερήφανος, αρχίζει να εξουδενώνει όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Να τους θεωρεί όλους υποδέστερους, να τους θεωρεί όλους ανοήτους και να θεωρεί ότι αυτός είναι καλύτερος και εκλεκτότερος και εναρετότερος πάντων. Η ανεδής φανέρωση των κόπων μας παρουσιάζει ο άνθρωπος αυτούς τους κόπους της αρετής τους με ανέδεια. Γιατί? Για να αποσπάσει τον έπαινο και να αισθανθεί ακριβώς αυτήν την ειδονή της υπερηφάνειας. Ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων. Δεν σηκώνει ο υπερήφανος άνθρωπος να πας και να του πεις να του υποδείξεις το λάθος του. Και τέλος, η άρνηση της βοήθειας του Θεού. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό παρακάτω. Η εξύψωση της ειδικής μας ικανότητος, η δαιμονική συμπεριφορά. Ένας άνθρωπος υπερήφανος μπορεί να φτάσει σε τέτοιο άκρο μίσος προς τους συνανθρώπους του, ακόμη και προς τα πνευματικά του τέκνα. Έτσι ώστε να τους δημιουργήσει, να δημιουργεί μια συμπεριφορά δαιμονιώδη απέναντι στους ανθρώπους. Λέει, να δούμε δύο κλασικές αγιογραφικές φιγούρες, οι οποίες έχουν πέσει στον πόλεμο αυτό των εκδεξιών. Ο πρώτος είναι ο Φαρισαίος της παραβολής. Θυμάστε εκεί που μας λέγει ο Χριστός την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Πηγαίνει ο Φαρισαίος στο ναό και ευχαριστεί τον Θεό για όλα όσα του έχει δώσει και αρχίζει να απαριθμεί τις αρετές τις οποίες πιστεύει ότι έχει. Ο Φαρισαίος αλήθεια δεν ψεύδεται απαριθμώντας τις αρετές του και ευχαριστώντας τον Θεό για αυτές. Εδώ όμως βρίσκεται η αρχή του πάθους αυτού κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Λέει ο Άγιος, ας το ακούσουμε όλοι όσοι θέλουμε να διαφύγουμε αυτόν τον βαθύ λάκο. Πολλές φορές το πάθος αυτό της υπερηφανίας αγαπά να τρέφεται από τις ευχαριστίες που εκφράζουμε στον Θεό, διότι δεν παρουσιάζεται τόσο ανεδής, ώστε από την αρχή να μας προτρέπει να αρνηθούμε τον Θεό. Είδα άνθρωπο, λέει, να ευχαριστεί τον Θεό με το στόμα και να κομπάζει με τον εσωτερικό φρόνημα. Περί αυτού είναι αψευδής μάρτης εκείνος ο Φαρισαίος που έλεγε στον Θεό με απρεπή καύχηση, ο Θεός ευχαριστώσει. Παρά το γεγονός ότι καυχάται, δεν ψεύδεται, όπως είπαμε, για την κτήση των αρετών. Τις έχει ο Φαρισαίος τις αρετές αυτές, ίσως να τις απέκτησε και με κόπο. Τις θεωρεί όμως αποκτήματα του προσωπικού του αγώνα, όχι δωρεά του Θεού, και σπέβδει να εξουδενώσει και να εξευτελίσει τον τελώνη. Βλέπετε πως ταιριάζουν όλα αυτά με όσα μας έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής συμφωνεί και λέει: προσπαθεί να πείσει ο δαίμονας τον άνθρωπο να αρνηθεί την βοήθεια του Θεού, αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάνω. Γιατί? Εάν εξευτελίζει τον πλησίον του επειδή δεν μπόρεσε να κατορθώσει ό,τι κατόρθωσε ο ίδιος, τότε τι κάνει? Τότε παραδέχεται ότι τα κατορθώματά του οφείλονται στη δική του δύναμη. Πράγμα αδύνατον, αφού ο Κύριος μας είπε ότι χωρίς εμού ουδύναστε πίν ουδέν. Αγνοεί, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι αυτε μεν, ποιες δηλαδή οι αρετές για τις οποίες καυχάται, είναι ανθρώπινες αρετές. Η δε υπερηφάνεια είναι δαιμονιώδης, διό και αχριεί ταύτα και συγκατασπάσα συζυγίσα καν αληθείς όσοι, πόσο μάλλον είκε κυβδηλωμένε. Λέει, αν ακόμη και αν είναι αληθινές οι αρετές που έχεις, όταν μπαίνει η υπερηφάνεια μαζί τους, τις διαλύει. Πόσο μάλλον αν είναι και κύβδηλες, ψεύτικες. Από τον εκδεξιόν πόλεμο της υπερηφανίας νικάται και ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος. Έτσι δεν είναι? Όμως μετά καταφέρνει με τα όπλα της ταπεινώσεως και της μετανοίας να επανορθώσει για το ατόπιμα. Να δούμε πώς περιγράφει την πτώση αυτή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μέσα από τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο. Η πρώτη αιτία της αρνήσεως του Πέτρου ήταν η υπερηφάνεια. Ο Θείος Χρυσόστομος αναφέρει ότι τρία ήταν τα αίτια της αρνήσεως του Πέτρου. Η αντιλογία στα λόγια του Κυρίου, η προτίμηση του εαυτού του από τους άλλους μαθητές και η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στη δύναμή του. Δύο ήταν τα εγκλήματα. Και το ότι αντιμίλησε και το ότι προτίμησε τον εαυτό του από τους άλλους μαθητές. Τι του είπε? Όλοι θα με αφήσετε, θα πάτε στα ίδια και εμένα θα με αφήσετε μόνο μου. Και τότε απάντησε ο Πέτρος και του λέει: ακόμη και όλοι αν μας αφήσουν, εγώ δεν θα σας αφήσω. Μάλλον λέει ότι εξαρτούσε το πάνω από τον εαυτό του. Δηλαδή είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Μέσα από την οποία, έχοντας ιδιαίτερη εκτίμηση στον εαυτό του και στην προηγούμενη του θερμότητα, έφτασε στο σημείο να καταφρονεί όλους τους Αποστόλους και να προτιμά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, λέγοντας ότι αν επρόκειτο όλοι οι άλλοι να τον αρνηθούν, αυτός όμως ποτέ δεν επρόκειτο να τον αρνηθεί. Εάν όλοι κλονιστούν στην εμπιστοσύνη του σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα κλονιστώ. Και κατόπιν έφτασε σε τόση παραφροσύνη, ώστε ούτε τα λόγια του διδασκάλου του υπολόγισε, που του προέλεγε την πτώση του, αλλά αντιστεκόταν και νόμιζε ότι είναι λόγια άχρηστα που λέγονται στον αέρα. Αλλά ο Πέτρος ακόμη περισσότερο έλεγε, μας λέει ο Μάρκος, και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε απαρνηθώ. Και στο κατά Ιωάννη λέει: την ψυχή μου υπερσουθήσω. Θα δώσω ακόμη και την ψυχή μου για σένα. Του λέει ο Χριστός: την ψυχή σου υπερεμουθήσεις. Πριν αφωνήσει ο Αλέκτορας, λέει, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Αυτή η ίδια η υπερηφάνεια τον έκανε να αυθαδιάσει και να κινδυνεύσει, όχι μόνο όταν μπήκε στην αυλή του αρχιερέα ανάμεσα σε τόσο πλήθος στρατιωτών, αλλά και όταν κάθισε αναπαυτικά μαζί με αυτούς στη φωτιά και ζεσθενόταν. Και τόσο πολύ τον έκανε να υπερβεί το θάρρος του, ώστε να έχει την γνώμη ότι ο διάβολος πρέπει να φοβάται αυτόν και όχι αυτός τον διάβολο. Γι' αυτό, ποιο είναι το αξιοπερίεργο που με τέτοιον τρόπο αρνήθηκε τον Χριστό και έπεσε? Γιατί, πώς μπορούσε να παραμείνει όρθιος τη στιγμή που τον έσπρωξε μια τόση μεγάλη υπερηφάνεια? πριν από τη συντριβή προηγείται η υπερηφάνεια και πριν από την πτώση η καταφρόνηση. Λέει στις παροιμίες. Ω καταραμένη υπερηφάνεια, η αρχή και ρίζα κάθε αμαρτίας. Το Χρυσοστό μου είναι αυτό. Πόσα κακά δεν προξενείς στον ταλέπορο άνθρωπο. Αλίμονο λοιπόν και σε εσένα αγαπητέ αναγνώστα, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αν ποτέ δείξεις υπερβολικό θάρρος στον εαυτό σου και στερεώσεις τις αποφάσεις σου στις προσωπικές σου δυνάμεις. Η φυσική λοιπόν ακολουθία της υπερήφανης σκέψης είναι η πτώση. Είναι φιλάνθρωπη παραχώρηση του Θεού αυτό το πράγμα. Να πέσει ο άνθρωπος, να καταλάβει το μέγα σφάλμα του, να καταλάβει την αδυναμία του, να καταλάβει ότι όλα όσα κάνει τα οφείλει στον Θεό για να γυρίσει όπως ο Πέτρος, να κλάψει πικρός και η μετάνοιά του να αναπληρώσει το μεγάλο κενό που δημιούργησε η υπερηφάνεια του. Για να δούμε τώρα μερικές θέσεις των Αγίων Πατέρων σχετικά με αυτόν τον φοβερότατο πόλεμο της υπερηφανίας. Πέδευσης, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος των υπερηφάνων, είναι η πτώσης, αυτό που είπαμε πριν λίγο. Σκόλοψ αυτών είναι ο δαίμονας. Συμμιγνύεται η ζωή τους με έναν δαίμονα, ο οποίος τους βασανίζει καθημερινά. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ο υπερήφανος άνθρωπος συζεί με έναν δαίμονα. Εγκατάληψής τους εκ μέρους του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Αυτός ο άνθρωπος, το τέλος δηλαδή αυτού του πολέμου, είναι το να χάσει ο άνθρωπος ακόμη και τη λογική του. Τι συμβαίνει ο άνθρωπος όταν δώσει ο άνθρωπος δικαίωμα στον διάβολο να ενεργήσει την εκδεξιόν πλάνη? Όταν ο δαίμον καταλάβει έδαφος την ψυχή των οπαδών του, τότε τους παρουσιάζεται όταν κοιμώνται ή όταν είναι ξύπνοι υπό τη μορφή Αγίου Αγγέλου ή μάρτυρος και τους δίδει πνευματικά χαρίσματα ή τους αποκαλύπτει διάφορα μυστήρια με τον σκοπό να εξαπατηθούν οι ταλέποροι και να χάσουν τελείως τα λογικά τους. Έχει στις ομιλίες του Αβάς Δωρόθεος εκεί, στις πατρικές του παρενέσεις, έχει μια εξιστόρηση ενός κακόμοιρου τέτοιου ανθρώπου, ο οποίος έπεσε στο πάθος αυτό του εκδεξιού, στον πόλεμο αυτόν του εκδεξιών πολέμου. Λέει, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεηνία αυτή κατάσταση.

και ο Παύλος αξίζουν. Του λέω, λέει ο Άγιος Δωρόθεος, πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις. Πιστέψτε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει, τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος, τιποτένι, μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ιδίου του Θεού. Και έτσι έχασε τα λογικά του. Κοιτάξτε, πόσο ύπουλα κινείται αυτό το πάθος. Βλέπετε, πού να φανταζόταν ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό και αγωνιζόταν την εν Χριστώ ζωή, ότι θα φτάσει να υπερεφανευτεί ακόμη και στον θρόνο του Χριστού. Είναι δαιμονιώδες το πάθος και το διδάσκει άριστα ο διάβολος ως αυτοκακία, ως δημιουργός του πάθους αυτού. Υπερηφάνεια σημαίνει εσχάτη πτωχία μιας ψυχής που παρουσιάζεται κατά φαντασίαν ως πλούσια και που νομίζει ότι ζει στο φως ενώ ευρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Όχι μόνο δεν αφήνει τούτη η μυαρά να προοδεύει κάποιος, αλλά και από υψηλά τον ρίχνει κάτω. Υπερήφανος σημαίνει ρόδι σαπισμένο εσωτερικός που εξωτερικός γυαλίζει το χρώμα του. Αυτό το ψευδές περικάλημα παραπέμπει σε εκείνα τα φαρισαϊκά ουέ του Κυρίου. Θυμάστε εκεί που ελέγχει ο Χριστός τους Φαρισαίους και τους λέει «Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζεται το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθεν γε δε γέμουσιν εξ αρπαγής και ακολασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτού καθαρών. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας». Φροντίζει ο υπερήφανος άνθρωπος να φαίνεται εξωτερικά ταπεινός, σωστός, αγωνιστής, ασκητικός. Μέσα του όμως είναι γεμάτος όχι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά από τη δαιμονική υπερηφάνεια. Είναι γνωστή μια διήγηση του Αγίου Γρηγορίου Νήσις για το ιδεχθές αυτό προσωπείο το οποίο δημιουργεί ο υπερήφανος άνθρωπος και πίσω από το οποίο κρύβεται. Για να δούμε. Κάποτε ήταν, λέει, στην Αλεξάνδρεια ένας ταχυδακτυλουργός. Αυτός λοιπόν είχε εξασκήσει έναν πίθηκο να εκτελεί με αρκετή δεξιοτεχνία διάφορα χορευτικά νούμερα. Του φόρεσε μάλιστα και μάσκα με προσωπείο ανθρώπου χορευτή και ρούχα κατάλληλα για να επιδίδεται στον χορό με άνεση και χάρη. Και όταν έβαζε τον πίθηκο να χορεύει, σημείωνε μεγάλη επιτυχία. Με ποιο τρόπο? Με το να κινεί και να λυγίζει το σώμα του σύμφωνα με το μέλος του τραγουδιού αφενός και με το να αποκρύβει την πραγματική του φύση με όσα έκανε αφετέρου. Μια μέρα το θέατρο ήταν κατάμεστο από κόσμο που είχε έλθει για να δει το πρωτοφανές αυτό θέαμα. Τότε, λέει ο μύθος, κάποιος από τους θεατές που ήταν αστείος, με ένα έξυπνο τρόπο φανέρωσε στα μάτια εκείνων που θαύμαζαν το θέαμα ότι ο χορευτής δεν είναι άνθρωπος αλλά πίθηκος. Τι ακριβώς έκανε? Όταν όλοι φώναζαν δυνατά και χειροκροτούσαν για τις ρυθμικές κινήσεις του, αυτόν που όλοι θεωρούσαν ως άνθρωπο χορευτή, ο οποίος χόρευε σύμφωνα με το τραγούδι και τον σκοπό, αυτός ο αστείος θεατής έριξε, λένε, κάτω στο πάτωμα λίγους ξηρούς καρπούς. Αυτοί, όπως ξέρουμε, προκαλούν τη λεμαργία των ζώων αυτής της κατηγορίας. Και ο πίθηκος, χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, βλέποντας τα αμύγδαλα να σκορπίζονται μπροστά του, ξεχνάει και το χορό και τα χειροκροτήματα και τα καλοραμένα ρούχα και πέφτει με τα μούτρα πάνω στα αμύγδαλα. Και με τις χούφτες των χεριών του μάζεψε όσα βρήκε μπροστά του. Και ακόμη, για να μην τον εμποδίζει η μάσκα, την πέταξε βιαστικά, σχίζοντας με τα νύχια του την πλαστή μορφή του. Με όλα αυτά, φυσικά, προκάλεσε τα γέλια αντί για τον έπαινο και τον θαυμασμό μεταξύ των θεατών, επειδή
αποκαλύψει.

0: καλύφθηκε με τρόπο απέσιο και γελίο από τα υπολείμματα της μάσκας του αληθινού του πρόσωπου. Αυτό το προσωπείο ως κατάσταση ζωής πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και όλοι μας το κάνουμε πολλές φορές. Δημιουργούμε ένα καλούπι ηθικό μέσα στο οποίο βάζουμε τους εαυτούς μας και θέλουμε να δείχνουμε έξω το πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, ενώ μέσα μας συντηρούμε όλη την αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο υπερήφανος είναι αυτός ο οποίος κομπάζει για αυτά που έχει κάνει, για τις αρετές του, τις υποτιθέμενες αρετές του, αλλά και τι κάνει. Και υπερώ εστί φαίνεστε επί τη δεύων. Προσπαθεί να φαίνεται παραπάνω από ό,τι είναι. Να φαίνεται ενάρετο στα μάτια των ανθρώπων. Όμως πίσω από αυτό το ιδεχθές προσωπείο του κρύβεται μια άλλη πραγματικότητα. Μια θλιβερή πραγματικότητα. Πολύ υπερήφανοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δεν γνωρίζω πώς αυταπατήθηκαν και νόμισαν ότι έφτασαν στο ύψος της απάθειας. Αλλά την ώρα του θανάτου είδαν την πτωχία τους. Είναι τραγικό αυτό άμα το σκεφτούμε, αν αναλογιστούμε τι λέει εδώ ο Άγιος. Νόμιζαν ότι ήταν απαθείς. Νόμιζαν ότι εργάζονταν τον Χριστό, στον Χριστό. Νόμιζαν ότι ήταν εργάτες του Ευαγγελίου. Και όμως ήταν τι? Παραδεδομένοι στην αμαρτία. Και τη φτώχεια τους την κατανόησαν μετά τον θάνατο. Με αδυναμία δηλαδή να μετανοήσουν. Είναι φρικτό. Όποιος συνελήφθη από αυτήν, δηλαδή την υπερηφάνεια, μόνο στη βοήθεια του Κυρίου μπορεί να ελπίζει, διότι για αυτόν είναι μάταιο να περιμένει σωτηρία από ανθρώπους. Ο εκδεξιών πόλεμος της υπερηφανίας έχει ακριβώς αυτές τις συνέπειες στις ψυχές μας. Γι' αυτό και επέρχεται η παραχώρηση πτώσης στην αμαρτία ως παιδαγωγία, που πολλές φορές και αυτή δεν είναι ικανή να θεραπεύσει τον πεσμένο άνθρωπο. Για να εντοπίσουμε όμως τώρα το πάθος αυτό της υπερηφάνειας μέσα στην καθημερινότητά μας, στις δικές μας ζωές. Και ας ξεκινήσουμε από τις οικογένειες. Πώς μέσα στην οικογένεια και μέσα στο γάμο μπορεί να παρουσιαστεί αυτό το φοβερό πάθος της υπερηφάνειας? Όταν το ένα εκ των δύο μελών αρχίζει να έχει την αίσθηση και να την καλλιεργεί ότι αυτός ή αυτή είναι πνευματικά ανώτερος, είναι ανώτερη από τον σύμβιο ή την συμβία του, τότε επιδίδεται στην εργασία του εγωισμού, της υπερηφάνειας και ένα σωρό άλλων παθών, προφασιζόμενος την αρετή. Πιστέψτε με, είναι δυνατόν ο γάμος αυτός να πέσει στα βράχια? Για να δούμε δύο περιπτώσεις. Αν καθίσετε και σκεφτείτε εσείς που είσαστε και ενενυμφευμένοι ή παντρευμένες, θα καταλάβετε πολλά περισσότερα από όσα θα σας πω εγώ. Ένα πράγμα το οποίο έχω παρατηρήσει εγώ στην δική μου μικρή ιερατική διακονία είναι ο εκδεξιών πόλεμος, τον οποίον υπέστη μία ψυχή και θέλησε να δώσει την ανατροφή στα παιδιά της, την εν Χριστώ ανατροφή στα παιδιά της αυτή, όπως αυτή θεωρούσε καταλληλότερο και πιο σωστό. Έφτανε λοιπόν στο σημείο να εξουδενώνει τον σύζυγό της. Έφτανε στο σημείο να θεωρεί τον σύζυγό της ως κάποιο παράσιτο μες στην οικογένεια και μάλιστα ως μια κακή επιρροή για τα παιδιά της. Αυτή θεωρούσε τον εαυτό της ότι ήταν άκρα νηστεύτρια, άκρα αγία. Έτσι θεωρούσε ότι ήταν τέλεια, τελειωτάτη. Αυτό τι την έκανε? Απομάκρυνε τα παιδιά από τον πατέρα και εν τέλει διέλυσε την οικογένεια. Νενικημένη από τον εκδεξιόν πόλεμο. Και ενώ νόμιζε ότι εργάζεται την αρετή και ενώ νόμιζε ότι πραγματικά εργάζεται την καλή ανατροφή των παιδιών της, πίσω από αυτό κρυβότανε αυτός ακριβώς ο πόλεμος, ο εκδεξιόν πόλεμος της υπερηφάνειας, του εγωισμού της. Ένα ακόμη χειρότερο είναι όταν είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα αποφασίζει από υπέρμετρη άσκηση να σταματήσει να είναι συνεπής στις συζυγικές του υποχρεώσεις. Βλέπετε, τότε τι κάνει? Υποβάλλει τον σύμβιο ή τη συμβία του σε ένα μαρτύριο. Και αυτός νομίζει ότι εξασκεί παρθενία και αγνότητα, αλλά στην πραγματικότητα εξασκεί ένα φοβερό πάθος. Φοβερό πάθος. Το οποίο τον πείθει μάλιστα ότι είναι προτιμότερο να φτάσει μέχρι και του χωρισμού. Να διαλύσει δηλαδή αυτό που λέμε «Ούς ο Θεός συνέζευξε να άνθρωπος με χωρίζει». Το κενά. Ούς ο Θεός συνέζευξε, η υπερηφάνεια τους χωρίζει. Γιατί τους χωρίζει? Διότι ο ένας νομίζει ότι είναι αγιότερος και σωστότερος από τον άλλον. Στην εκδεξιόν πλάνη όμως μπορούν να πέσουμε και εμείς οι ποιμένες. Έτσι δεν είναι? Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος μελετά το λόγο του Κυρίου, ο οποίος έχει ιεροκηρυκτική δυνότητα, ο οποίος έχει γνώσεις περί τα δογματικά, γνώσεις περί τα εκκλησιαστικά, αντί να τα κάνει όλα αυτά για να οικοδομήσει το σώμα της Εκκλησίας, να τα κάνει για την προσωπική του αυτοπροβολή. Να τα κάνει για να λένε οι άλλοι ότι κοίταξε, αυτός είναι καλός, εκείνη η καινοδοξία. Μετά αρχίζει να μπαίνει μέσα η υπερηφάνεια και δημιουργεί ανάλγητες αυθεντίες. Ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι τέλειοι, ότι κατέχουν την θεολογική γνώση καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο. Είναι δάσκαλοι διδασκάλων, όπως διατείνονται. Είναι φοβερό. Δεν δέχονται, πώς λέμε, μύγα στο σπαθί τους. Και αν τολμήσεις να πας και να τους υποδείξεις ένα λαθάκι τους, είναι ικανοί να μετατραπούν πραγματικά σε ανθρώπους δαιμονιώδεις. Έτσι δημιουργείται ο γεροντισμός, δημιουργείται ο δεσποτισμός, δημιουργούνται πρόσωπα γύρω από τα οποία συνάζονται άνθρωποι δουλικά υποκείμενοι σε αυτούς. Άνθρωποι οι οποίοι για να συμβιώσουν μαζί τους πρέπει να διαγράψουν ή δυνατόν την ύπαρξή τους. Αυτήν καθ' αυτήν τη θέλησή τους και να υποταγούν καθόλου σε αυτούς. Είναι φοβερό. Φοβερό. Δημιουργείται το μοτίβο του αλάθη του ποιμένα, ο οποίος τι, παπίζει εν της πράγμαση. Γίνεται ένας μικρός πάπας που θεωρεί τον εαυτό του αλάθητο. Και από εκεί αρχίζει ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί δείτε, όταν αρχίζει αυτός να γίνεται και υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, να αναλαμβάνει στα χέρια του αυτός να περισσώσει την Εκκλησία από ένα σωρό αιρέσεις που ο ίδιος εντοπίζει. Όλοι οι άνθρωποι γύρω του είναι αιρετικοί. Όλους τους θεωρεί υποδεέστερους. Όλους τους θεωρεί ότι έχουν πλανηθεί. Και αυτός μόνο και οι λίγοι που είναι μαζί του αισθάνονται ότι έχουν τη γραμμή τους και ότι κατέχουν την αλήθεια της Εκκλησίας και θα σώσουν την Εκκλησία. Όταν η πλάνη της αίσθησης υπεροχής έναντι των πάντων σε πνευματικό επίπεδο αρχίζει να γίνεται ομολογία, υπεράσπιση της Ορθοδοξίας και αγώνας εναντίον πάντων, τότε το βάρος της βλασφημίας έναντι του Θεού είναι καταφανέστατο. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να θεωρεί αδύναμο το Άγιο Πνεύμα να συντηρήσει τον θεσμό της Εκκλησίας και αναλαμβάνει το έργο του στα χέρια του. Τότε η εσωτερική ακαταστασία και η αμαρτία γίνεται καταφανέστατη. Στο όνομα της ομολογίας εκτοξεύονται εσχρά ευρεολόγια κατά επισκόπων, συνόδων, μοναχών και εν γέννη κατά παντός διαφωνούντος με το προσωπικό ομολογιακό οικοδόμημα. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που όταν διαβάζεις τα άρθρα τους που μιλούν για έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να έχει και λάθος. Βλέπετε μέσα με τι ευρεολόγιο χυδαίο ομιλούν. Πώς εξευτελίζουν τους εν Χριστώ αδελφούς τους, νομίζοντας ότι έτσι εργάζονται την αρετή, το καλό. Και οι Άγιοι Πατέρες διαφωνούσαν με τους αιρετικούς. Και οι Άγιοι Πατέρες όταν υπήρχε αίρεση έλεγχαν. Αλλά με ποιον τρόπο? Με ταπείνωση. Και εντός της Εκκλησίας. Κοιτάξτε πού οδηγεί αλλού αυτή η πλάνη. Σε αυτήν την πλάνη του εκδεξιών πολέμου και της υπερηφανίας οφείλονται τα σχίσματα και οι αιρέσεις. Αν διαβάσει κανείς την εκκλησιαστική ιστορία, αυτός ο μέγας αιρετικός ο Νεστόριος ήταν εξαιρετικός θεολόγος. Όταν διατύπωσε την αίρεσή του, ξέρετε γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να την παραδεχτεί και να ταπεινωθεί και να σωθεί? Διότι ήταν τόσο πεπισμένος μέσα του ότι αυτός κατήχε την αλήθεια του Χριστού, που του θεωρούταν αδιανόητο να έχει πέσει έξω και να έχει πέσει σε αίρεση. Και όταν τον έλεγχαν οι πατέρες, αυτός επέμενε στην διακήρυξη της δικής του αιρέσεως. Βλέπετε, είναι φοβερό. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να προτρέπουν τους ανθρώπους στον αποτυχισμό. Τα έχετε ακούσει αυτά? Είναι καινούργιες μόδες στην Εκκλησία. Αποτυχίζομαι. Από πού αποτυχίζεσαι, άνθρωπε? Από πού αποτυχίζεσαι? Αποτυχίζεσαι από την Εκκλησία. Αυτός που αποτυχίζεται από την Εκκλησία είναι σαν να εκόπτεται από το σώμα του Χριστού. Πώς λοιπόν υπάρχει σωτηρία για εσένα όταν λέπορε, όταν αποκόπτεσαι από το σώμα του Χριστού? Πώς? Βασισμένος επάνω στην υπερήφανη γνώμη σου. Βλέπετε σε τι μεγάλα βάραθρα απολίας μπορεί να μας εξωθήσει αυτό το πάθος της υπερηφανίας. Δημιουργούνται έτσι εξωτερικά άνθρωποι αγιοφανείς, ταπεινοφανείς, ταπεινόσχημοι, ασκητικοί, οι οποίοι αντί να εργάζονται την αρετή, αντί να εργάζονται το οικοδόμημα της ψυχής τους, παριστάνουν τους συμβουλάτορες των επισκόπων, παριστάνουν τους σωτήρες της Εκκλησίας και πιστεύουν μέσα τους ότι το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, είναι αδύνατο να συντηρήσει τον θεσμό της Εκκλησίας. Πώς εμείς αναλαμβάνουμε μέσα στα πάθη και στις αδυναμίες μας να συντηρήσουμε έναν θεσμό τον οποίο κρατά στα χέρια του Θεός, να συντηρήσουμε το σώμα του Χριστού? Εμείς, τα άθλια ανθρωπάκια? Κι όμως, σε αυτό το απονενοημένο διάβημα σε οδηγεί το πάθος αυτό της υπερηφάνειας. Πώς ξεκινά αυτός ο πόλεμος μέσα μας? Αρχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Αρχίζουμε να βλέπουμε την κακή μας κατάσταση και να αγωνιζόμαστε με σκοπό τι? Να ομοιάσουμε τον Χριστό. Με σκοπό να φτάσουμε στην οντολογική μας πλήρωση, να γίνουμε και εμείς θεοί κατά χάριν. Γι' αυτό δεν αγωνίζεται ο άνθρωπος. Μόλις όμως βλέπουμε αυτά, τις αμαρτίες μας, αντί να τις εξωτερικεύσουμε με την εξομολόγηση, αντί να τις αφήσουμε να φανούν στους συνανθρώπους μας, εμείς τις κρύβουμε. Τις κρύβουμε πίσω από τον ηθικισμό. Παριστάνουμε τους ηθικούς και τους καλούς, ενώ μέσα μας βράζουμε από αμαρτία. Εγώ, Πάτερ, πάω στην Εκκλησία, εξομολογούμε, κοινωνώ, αλλά δεν μιλάω με την συμπεθέρα μου, δεν μιλάω με τη γειτόνισσά μου, δεν μιλώ με τον συνεργάτη μου στη δουλειά, έχω κόντρες με τον συνάδελφό μου, έχω φιλοδοξίες, έχω φιλαργυρίες, έχω ένα σωρό πάθη, τα οποία δεν μπαίνω στη διαδικασία να αγωνιστώ και να τα διορθώσω, αλλά τι κάνω? Επιμένω σε αυτό το επιφανειακό, πως να φαίνομαι καλός. Από εκεί ξεκινά αυτό το μεγάλο πάθος της υπερηφάνειας. Και λίγο τον φτάνει τον άνθρωπο να φτάνει σε παραφροσύνη. Να βλέπει όνειρα, οράματα, να νομίζει ότι συνομιλεί με αγγέλους και να παραμένει αδιόρθωτο στα πάθη του, νομίζοντας όμως ότι έχει φτάσει σε μέτρα απαθίας και αγιότητος. Ρώτησαν κάποτε οι μαθητές του τον Άγιο Βασίλειο, πώς γνωρίζεται ο υπερήφανος άνθρωπος και πώς θεραπεύεται? Και απάντησε ο Άγιος: γνωρίζεται μεν εκ του ότι τα της υπεροχής επιζητεί, θεραπεύεται δε εάν πιστεύσει το κρίματι του υπόντος Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Γνωρίζεται, τον γνωρίζεις, λέει, τον υπερήφανο όταν επιζητεί να έχει υπεροχή. και όλα τα της υπεροχής. Να έχει αξιώματα, να έχει δύναμη, να έχει πρωτεία. Καμιά φορά όμως, όχι τα πρωτεία τα φαινομενικά, αλλά και τα εκδεξιών πρωτεία. Ποια είναι τα πρωτεία, τα εκδεξιών? Εγώ είμαι ασκητικότερος από τους άλλους. Εγώ είμαι εναρετότερος από τους άλλους. Βλέπετε πως είναι οι άλλοι παπάδες. Εγώ δεν είμαι έτσι. Δεν το λένε, δεν το λέει φυσικά έτσι, απροκάλυπτα, ε. Έχει τρόπους. Και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι πέρα από αυτόν κανείς άλλος δεν είναι. Προσκολώνονται πάνω στο πρόσωπο αυτό και μετά οδηγούνται με έναν τυφλό οδηγό και αυτοί στην απώλεια. Τα της υπεροχής δηλαδή δεν είναι μόνο τα αξιώματα, είναι και αυτή η εσωτερική υπερήφανη αίσθηση της αυτονομίας, της, η αυτοικανοποίηση εσωτερική αυτή που λέει ότι εγώ είμαι καλά πνευματικά. Έχω πνευματική γραμμή, έχω πνευματικά θεμέλια και έχω ένα λαμπρό πνευματικό οικοδόμημα. Θεραπεύεται όμως, λέει, πως όταν καταλάβει αυτόν που λέει ότι ο Κύριος αντιτάσσεται στους υπερήφανους. Βλέπετε, ο υπερήφανος άνθρωπος έχει τον Θεό αντίπαλό του. Ξέρετε τι είναι να αντιτάσσεται σε σένα ο Θεός? Να έχεις αντίπαλό σου τον Θεό. Τολμάς, ανθρωπάκο, να τα βάλεις με τον Θεό. Ταπεινείς δε, δίδωση χάρη. Σε αυτούς που είναι ταπεινοί, δίδει τη χάρη του. Εκείνο μεν τη ιδέ νεχρή, ότι όπως αν της φοβηθεί το κρίμα της υπερηφανίας, ού δύναται θεραπευθύνε το πάθος, εάν μη αναχωρήσει τον της υπεροχής επιτιδευμάτων απάντων. Πρέπει να γνωρίζει, λέει, καλά αυτός, ότι για να φύγει από πάνω του αυτό το πάθος της υπερηφάνειας, πρέπει να χωρίσει την ψυχή του με όλα αυτά τα της υπεροχής επιτιδεύματα. Δηλαδή, αν είναι καταφανέστατη η υπερηφάνεια, προέρχεται από τα αριστερά, που θέλει να έχεις δόξα εξωτερική και θέσεις και όλα αυτά, να αλωτριωθείς από αυτά. Αλλά, αν είναι εκ δεξιών η πλάνη, αν θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο από τους άλλους, αν θεωρείς ότι εσύ είσαι και άλλος δεν είναι, τότε όλους αυτούς τους λογισμούς να τους πετάξεις μακριά σου και να φύγεις από αυτούς σαν από θανατηφόρο δηλητήριο. Να απομακρύνεις αυτόν τον τύφο και την αλαζονία που υποβάλλει στην ψυχή σου η υπερηφάνεια. Είναι δύσκολο άραγε, παντά ο Μέγας Βασίλειος. Μεμνημένος της φύσεως, ούκ επαρθήσει ποτέ. Αν θυμηθείς την φύση σου όταν λέπορε άνθρωπε, ποτέ δεν θα επαρθείς. Ποτέ. Ποια είναι η φύση σου? Χούν λαβών από της γης. Χώμα. Χώμα είσαι και στο χώμα θα καταλήξεις. Τι υπερέρεσαι? Έτσι δεν είναι? Έχει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι ντροπή να καμαρώνει κάποιος για τον ξένο στολισμό. Ομοίως, είναι εσχάτη ανοησία να υπερηφανεύεται κανείς για τα χαρίσματα του Θεού. Όσα κατορθώματα επέτυχες πριν γεννηθείς, για αυτά μόνο να υπερηφανεύεσαι, διότι τα μετά την γέννησή σου τα εχάρισε ο Θεός, καθώς επίσης και αυτήν την γέννηση. Τι υπερηφανεύεσαι, σου λέει? Ό,τι έχεις, ακόμη και το είναι σου, η ύπαρξή σου, είναι δεδανισμένη. Είναι παρμένη και δοσμένη από τον Θεό. Για ποιο πράγμα υπερηφανεύεσαι? Τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθανθείς δυνατός? Μήπως κάποιο χωρίο της γραφής σου λέει ότι από τα έργα σου και από την καλοσύνη σου εσύ μπορείς να σωθείς? Ε? Τι λέει εκεί? Ού δικαιωθήσετε εξ έργων νόμων πάσα σάρξ. Δεν πρόκειται από το έργο του νόμου να δικαιωθεί ή οποιαδήποτε σάρκα. Και λέει, ακόμη και όλο τον νόμο να κάνετε, όλο τον νόμο του Θεού να τον τηρήσετε, ενώπιον του θα είστε ως αχρίοι δούλοι. Ναι, οι Άγιοι της Εκκλησίας μπορεί να φτάσανε σε τέλεια μέτρα αρετής, ενώπιον του Θεού είναι αχρίοι δούλοι. Τι είναι αυτό που τους κάνει να σώζονται? Η χάρις του Θεού. Δωρεάν μας σώζει ο Θεός. Οι πράξεις που εμείς κάνουμε προς την κατεύθυνση της σωτηρίας μας δεν είναι πράξεις καταξίωσης δικής μας. Είναι σαν να δίνουμε στο Θεό την άδεια να παρέμβει στο αυτεξούσιο μας, να παρέμβει στη ζωή μας και να μας σώσει. Είναι σαν να του λέμε σώσε μας. Του δίνεις την εξουσία να μπει στη ζωή σου και να την μεταμορφώσει. Επειδή εσύ το θέλεις, αλλά πώς θα το δείξεις? Πρέπει να το δείξεις με έργα. Αλίμονο αν υπερηφανευτείς για αυτά τα έργα. Δεν σε σώζουν τα έργα. Σε σώζει αυτός. Τι υπερηφανεύεσαι για τα έργα σου? Και πώς μπορείς εσύ να είσαι ξεχωριστός από τους άλλους ανθρώπους, τους συνανθρώπους σου? Έτσι δεν είναι? Οι δε εικόνες που δίδει η Γραφή για τη δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι φοβερές. Δείτε, ο προφήτης Ισαΐας τι λέει? «Ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη ημών». Ξέρετε τι σημαίνει ράκος αποκαθημένης? Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν είναι κακό. Ο προφήτης Ισαΐας το λέει. Ράκος αποκαθημένης είναι αυτό το πανί, το βρωμόπανο που χρησιμοποιεί η γυναίκα για να συγκρατήσει τα απόβλητα της εμήν ουρήσεως. Αυτό είναι το ράκος αποκαθημένης. Βλέπετε με τι παρομοιάζει ο προφήτης του Θεού την αρετή του ανθρώπου και τη δικαιοσύνη του ανθρώπου? Σαν αυτό το βρωμόπανο είναι η δικαιοσύνη σου μπροστά μου, σου λέει. Δεν έχω ανάγκη την αρετή σου, δεν έχω ανάγκη τον αγώνα σου, εσύ τον έχεις ανάγκη για να σωθείς. Μην υπερηφανεύεσαι λοιπόν για αυτόν. Λέγει ο ψαλμωδός, «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνηση οφυλάσσων». Και από αυτό το σημείο εμπνέεται ο υμνογράφος και λέει, «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των της ψυχής, μάτιν κοπιόμεν». Αν δεν έλθει ο Θεός να χτίσει το οικοδόμημα της ψυχής μας, τζάμπα παιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε. Όλες οι αρετές μας, αν η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας δεν βρίσκεται στο πρόσωπο του Θεού, αλλά στις δικές μας τις δυνατότητες, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. «Την δε ψυχήν σκέποντος, ουδήσιμον πορθείτε την πόλην». Αν όμως σκεπάζει την ψυχή σου ο Θεός, ακόμη και στην κατάσταση του αγώνα και να είσαι, ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία που λέει ο Άγιος Νικόδημος, του πιπτέγυρε να βρίσκεσαι, ο Θεός θα νικήσει, θα περιφρουρήσει και την ψυχή σου και κανένας δεν θα μπορέσει να την αλώσει. Κανένας. Με τέτοιου είδους σκέψεις ο άνθρωπος οφείλει να καλλιεργεί μέσα του την ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι η αρετή που είναι το αντίδοτο στην υπερηφάνεια, που είναι το αντίδοτο σε αυτούς τους εκδεξιών πολέμους. Την ταπεινοφροσύνη, να φρονεί ταπεινά. Έως ότου γεννηθεί μέσα του η ταπείνωση. Είναι άλλο πράγμα η ταπεινοφροσύνη και άλλο πράγμα η ταπείνωση. Η ταπείνωση προέρχεται από την ταπεινοφροσύνη και είναι κάτι, είναι γνώρισμα του Θεού. Θα τα δούμε παρακάτω. Πώς καλλιεργούμε την ταπεινοφροσύνη? Πάλι από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. «Εάν κατηγορείς διαρκώς τον εαυτόν σου ενώπιον του Κυρίου με ειλικρίνεια», λέγει το πάθος της υπερηφάνειας στον άνθρωπο, «θα μας θεωρήσω σαν αράχνη». Αν δηλαδή εσύ, λέει άνθρωπε, φροντίσεις μπροστά στο Θεό να κατηγορείς τον εαυτό σου, να έχεις αυτή την αρετή που λέγεται αυτομεμψία, τότε τι? Θα μας θεωρήσεις σαν έναν ιστό αράχνης. Τόσο εύκολα θα νικάς την υπερηφάνεια. «Μην ανυψώνεις», λέει, «τον αφιένα σου, ενώ είσαι πλασμένος από γη, διότι πολλοί ερήφθηκαν από τους ουρανούς, αν και ήσαν άγιοι και άειλοι». Σε ποιον αναφέρεται? Στον διάβολο. «Μην υπερηφανεύεσαι», λέει. Υπερηφανεύτηκε ένα πνεύμα. Να το θυμάστε αυτό για την για το τέλος της ομιλίας. Υπερηφανεύτηκε ένα πνεύμα και έπεσε. Ένας άγγελος και έγινε διάβολος. Έγινε σκοτεινός. Ο φέρον το φως, ο αιωσφόρος, έγινε ο φέρον το σκότος, η αυτοκακία, ο διάβολος. Εσύ λοιπόν, ταλέπορε άνθρωπε, που έχεις σώμα, που υπόκεισες τη φθορά μετά από την πτώση σου στα δίχτυα αυτού νου του απατεώνος διαβόλου, πώς μπορείς και υπερηφανεύεσαι και έχεις ιδέα για τον εαυτό σου? Η ταπεινοφροσύνη είναι ο φυσιολογικός τρόπος λειτουργίας της ανθρωπίνου σκέψεως, της ανθρωπίνου φρονήσεως. Αν λειτουργεί φυσιολογικά η φρόνησή σου, πρέπει να φρονείς ταπεινά. Τίποτα δεν έχουμε ως μη λαβώντες. Ό,τι έχουμε, το έχουμε πάρει από τον Θεό. Και φτάνουμε στο τέλος αυτής της ομιλίας, βασισμένη επάνω στα λόγια ενός Οσίου και Θεοφόρου ανδρός, ο οποίος έζησε αυτά τα τελευταία έσχατα χρόνια, όμως αναδείχθηκε ένας μέγας θεολόγος της Εκκλησίας μας. Είναι ο Άγιος Σοφρόνιος, ο νεοφανής Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Μέχρι εδώ έχουμε δει το ασκητικό κομμάτι της ταπεινοφροσύνης, δηλαδή το πώς εμείς θα αγωνιστούμε, θα ασκήσουμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να φρονούμε ταπεινά. Είναι άλλο αυτό το πράγμα και είναι άλλο η ταπείνωση. Λέει ο Άγιος, ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να ταπεινωθούμε, για να ομοιάσουμε προς Αυτόν. Η ταπείνωση, σε αντίθεση με την υπερηφάνεια, ανοίγει την καρδιά με κίνηση αγάπης προς όλη την κτήση. Κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ευτυχής βλέποντας τους άλλους σε δόξα. Καθιστά τον άνθρωπο αληθινά θεοειδή. Ελκύει σε αυτόν το άκτιστο φως του Θεού και εμπνέει τη δίψα για να ομοιωθεί με αυτόν σε όλα τα επίπεδα. Όταν θέλει να δώσει έναν τύπο του εαυτού του, ο Χριστός τι λέει? «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Σου δίδει δηλαδή τύπον την ταπείνωση. Και δεν την δίνει την ταπείνωση ως τύπον μόνο με τα λόγια του, αλλά και με όλο του το έργο. Για να δούμε την ταπείνωση του Θεού στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, στο σχέδιό του για να σώσει τον άνθρωπο. Ο υπερτέλειος Θεός, ο δημιουργός του παντός, αυτός που δεν έχει ανάγκη από κανέναν, αυτός που δημιουργεί τα πάντα, ο μόνος που έχει σε πληρότητα το είναι, μόνο αυτός, ον, τι κάνει? Καταδέχεται να γίνει ένας ανθρωπάκος. Ο κτίστης του παντός γίνεται ένα μικρό κτίσμα. Γίνεται άνθρωπος. Μπορείτε να το καταλάβετε? Δεν μπορεί να το βάλει στο νου μας, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας. Πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος? Αν εμάς μας καλούσαν να γίνουμε σωτήρες των σκουλικιών, θα δεχόμασταν να γίνουμε σκουλίκια? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να μας αφήνει ο εγωισμός μας να χάσουμε τις ιδιότητες της ανθρωπίνου συστάσεως για να γίνουμε σκουλίκια, για να σώσουμε τα σκουλίκια. Λοιπόν, ο Θεός είναι πολύ πιο τέλειος από εμάς και εμείς είμαστε σε σχέση με τον Θεό πολύ ευτελέστεροι από τα σκουλίκια. Και όμως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και όχι απλά έγινε άνθρωπος, αλλά έγινε άνθρωπος με τον πιο εξευτελιστικό τρόπο. Τι γαρευτελέστερον μιας φάτνης, λέει. Τι είναι ευτελέστερο από μια φάτνη και από τα σπάργανα αυτά? Να τη ταπείνωση του Θεού πραγματωμένη. Και δείτε τώρα, γιατί ο Θεός μας διδάσκει σε όλα. Και το πάθος αυτό του Θεού, που επιλέγει να δώσει την ύπαρξή του και να πάθει για τον άνθρωπο, για να κατέβει και ο ίδιος να νικήσει τον απατεώνα διάβολο, ο ίδιος να φαινακίσει τον φαινακίσαντα, είναι μία ένδειξη εσχά της ταπεινώσεως. Βλέπετε εκεί όταν οι αγιογράφοι εικονίζουν τον Χριστό στον τάφο, γράφει η άκρα ταπείνωσης. Όμως η ταπείνωση δεν τελειώνει εκεί. Ξέρετε ποιο άλλο γεγονός είναι γεγονός εσχά της ταπεινώσεως, που πρέπει να διδάσκει πάρα πολλά πράγματα σε εμάς τους ποιμένες, που διδάσκουμε τη Διαθήκη του και προτρέπουμε τους ανθρώπους στην εχριστό ζωή. Ξέρετε ποιο είναι? Είναι η ανάληψη. Στην ανάληψη ο Χριστός επιτελεί την μεγαλύτερη κένωση. Τη μεγαλύτερη κένωση, τη μεγαλύτερη ταπείνωση. Γιατί? Ενώ λέει στους μαθητές του, «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Όλα είναι δικά μου». Έτσι δεν είναι? Αν μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το πώς θα ήταν ο Χριστός αν ήταν τώρα εδώ, θα ήταν ένας ανίκητος άνθρωπος. Θα ήταν ο μορφότερος όλων των ανθρώπων, ο δυνατότερος όλων των ανθρώπων, θα μπορούσε να είχε ό,τι θέλει και επειδή ήταν και αρχηγός και εξουσιαστής ζωής και θανάτου, θα μπορούσε να μοιράζει τον θάνατο σε όσους ήταν αντιφρονούντες. Λέει, είπε ένας ορθόδοξος θεολόγος, πατήρ Νικόλαος ο Λουδοβίκος, πιστέψτε με ότι αν είχε συμβεί αυτό, οι άνθρωποι θα είχαν χτίσει, λέει, πάνω στη γη βωμούς που θα θυσίαζαν στο διάβολο. Δεν θα τον θέλαν τέτοιο Θεό, που στανικώς θα επέβαλε την άποψή του στους ανθρώπους παραβιάζοντας το αυτεξούσιό τους. Δεν το έκανε, αλλά τι κάνει? Και εκεί ταπεινώνεται ενώπιον του ανθρώπου. Αναλαμβάνεται και τον αφήνει και του λέει, αν θέλεις να σωθείς, αγωνίσου και σώσου. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις, έλα να με ακολουθήσεις. Εγώ σ' αγαπώ. Δεν σ' αναγκάζω. Πώς εσύ λοιπόν, ανθρωπάκο, που η Εκκλησία σου δώσε ένα αξίωμα, έγινες ικανός να παραβιάσεις αυτεξούσια ανθρώπων και να καταπατήσεις ψυχές? Έτσι δεν είναι? Πώς εσύ αναλαμβάνεις τη Διαθήκη του Θεού και γίνεσαι αυστηρότερος του Θεού, ταπεινώνοντας τους ανθρώπους και καταπατώντας τους μέχρι τη γη, για να μπορέσεις εσύ να δειχθείς ως ικανότερος και ως πνευματικότερος? Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, από την ασκητική άποψη η ταπείνωση εκδηλώνεται με τη συνέστηση του εαυτού μας ως χειρίς του πάντων. Η θεία όμως ταπείνωση δεν επιδέχεται σύγκριση. Είναι οντολογικό κατηγόρημα της θείας αγάπης. Στην κατάσταση της θεοκοινωνίας, της κοινωνίας με τον Θεό, ο άνθρωπος, ερχόμενος σε επαφή με την τελειότητα του Θεού, γνωρίζει την ταπεινή καταγωγή της φύσεώς του και γεννάται μέσα του μία διαφορετική ταπείνωση. Βλέπετε, οι Άγιοι όταν ζούσαν την ταπείνωση φτάναν σε σημεία που δεν το άντεχαν. Και περιγράφει ο Άγιος Σοφρόνιος εκεί μία κατάσταση ταπεινώσεως την οποία βίωσε ο Άγιος Σιλουανός. Λέει, σε τέτοια κατάσταση είχα φτάσει, όπου το θνητό αυτό σώμα μου δεν μπορούσε να αντέξει την ταπείνωση την οποία δεχότανε από τις ελάμψεις του Θεού. Δεν χωρά αυτό το φθαρτό σώμα την ταπείνωση του Θεού. Με ακατάληπτο για μας τρόπο συνδυάζονται στον Θεό, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, δύο ακρότητες. Από τη μία η πληρότητα του είναι και από την άλλη η πληρότητα της αυτοσμικρίνσεως, της ταπεινώσεως. Απόλυτος στο μεγάλο αλλά και άπειρος στο μικρό. Έτσι, ο πραγματικά θεούμενος άνθρωπος, αυτός ο οποίος έχει τον Χριστό ενικούντα μέσα του, δεν μπορεί να είναι υπερήφανος. Δεν μπορεί να θυμώνει όταν οι άλλοι του πατούν τον κάλο. Δεν μπορεί να εκδικείται τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να ζητά να στήσει τον θρόνο του επάνω στα πτώματα των ανθρώπων που καταπάτησε πνευματικά. Δεν μπορεί να ζητά να γίνεται κριτής της οικουμένης. Δεν μπορεί να ζητά να παίρνει τη θέση του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να υβρίζει τους συνανθρώπους του. Αυτά δεν τα έκανε ποτέ ο Χριστός. Ο άνθρωπος αυτός, εμπνεόμενος από τον Χριστό, μπαίνει υπό κάτω πάντων και είναι καλός ποιμένας, διότι μπορεί να μπει κάτω από τον ποιμενόμενο, να ταπεινώσει τον εαυτό του και να τον σηκώσει. Ενώ ο πνευματικός που έχει έπαρση, ο άνθρωπος που έχει έπαρση και υπερηφάνεια, δεν μπορεί να πείσει τον άνθρωπο να οδεύσει την οδό της σωτηρίας. Δεν μπορεί. Διότι δεν την έχει οδεύσει ο ίδιος, διότι τίποτα δεν πληροφορεί τον συνάνθρωπό του ότι μέσα σε αυτόν τον ανθρωπάκο ενοικεί η χάρη του Θεού. Και να κλείσουμε με ένα γεγονός το οποίο θα πάρουμε από την ασκητική γραμματεία. Ο Αββάς Μακάριος συνάντησε μια φορά το διάβολο, ο οποίος του είπε: «Μακάριε, εάν τρώγεις λίγο, εγώ δεν τρώγω ποτέ. Εάν αγρυπνείς, εγώ δεν κοιμούμαι ποτέ. Εάν έχεις, ένα έχεις», λέει, «που εγώ δεν το έχω». «Ποιο είναι?», ρώτησε με ενδιαφέρον ο Άγιος. «Την ταπείνωση». «Την ταπείνωση», είπε, και εξαφανίστηκε. Ταπεινωθώμεν λοιπόν, αγαπητοί μου του αδελφοί, εναντίον του Θεού τελωνικός, για να κληρονομήσουμε με τη χάρη και το έλεος του την αιώνια βασιλεία του. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό, όπως έχετε συνηθίσει να με ακούτε, αλλά πραγματικά το βλέπω, το βρίσκω σε ένα ταξίδι μέσα στον πλούτο αυτών της Καινής Διαθήκης, μέσα στην ομορφιά του Ευαγγελικού Λόγου, μέσα στην ομορφιά της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι πάντοτε όμορφη και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε στην επιστολή του Ιούδα. Θεώρησα ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτήν, διότι είναι ένα κείμενο που δεν το ακούμε. Πιθανώς κάποιοι από εμάς να μην το έχουν διαβάσει. Είναι ένα από τα μικρότερα βιβλία επιστολές της Καινής Διαθήκης, το τελευταίο στη σειρά των επιστολών. Και ακολουθεί το τελευταίο βιβλίο μετά της Καινής Διαθήκης, που είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Και θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μιλάει για την παρουσία των αιρέσεων και των αιρετικών διδασκαλιών μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, που δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που μέσα στους αιώνες πάντοτε ταλάνιζε και ταλανίζει το σώμα της Εκκλησίας, αλλά και στην αντιμετώπιση, στην ποιμαντική αντιμετώπιση των αιρετικών και των αιρετικών δοξασιών σύμφωνα με τον Άγιο Ιούδα τον αδελφό Θεό. Έχουμε πει πάρα πολλά εισαγωγικά. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, θα έλεγα, μπήκαμε στο προήμιο της επιστολής, είδαμε τους πρώτους τρεις στίχους, και αν ενθυμίζετε είχα πει ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής. Είδαμε τον χαιρετισμό, είδαμε την αναφορά του Ιούδα στην διάθεσή του να γράψει μια επιστολή προς τους χριστιανούς και να αναφερθεί έτσι στην κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός. Όμως αναγκάζεται από τις περιστάσεις, δηλαδή από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία εξαιτίας των αιρετικών, να τους γράψει τώρα μια επιστολή για να τους προτρέψει να αγωνιστούν με δύναμη για την πίστη. Μια πίστη μας παραδόθηκε άπαξ διαπαντός στους χριστιανούς μέσα από το Ευαγγελικό κήρυγμα. Και συνεχίζουμε με τον τέταρτο στίχο, όπου πλέον εδώ ο συγγραφέας κάνει αναφορά σε εκείνους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην εκκλησία, και μάλιστα θα πει ότι μπήκαν σιγά και ύπουλα, παρισέδησαν, και οι οποίοι από παλιά, ενώ φαίνονται ότι είναι, θα έλεγα, παρουσιάζονται ως δίκαιοι, βλέπουμε τελικά ότι ενεργούν ως ασεβείς και άδικοι που παρήσφρησαν μέσα στην εκκλησία και δημιουργούν προβλήματα. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας: «Παρισέδησαν γάρτινες άνθρωποι, υπάλε προγεγραμμένοι εις τούτον το κρίμα ασεβείς, τι του Θεού ημών χάριν μετά τη θέντες εις ασέλγιαν και των μόνων δεσπότην και Κύριων ημών Ιησού Χριστόν αρνούμενοι». Είναι λοιπόν, λέει, ανάγκη να αγωνίζεστε για την πίστη αυτή. Γιατί? Γιατί ύπουλα και δόλια εισχώρησαν στην εκκλησία μερικοί ασεβείς άνθρωποι. Για αυτούς είχε προθητευθεί και προαναγγελθεί πριν από πολύ καιρό στην Αγία Γραφή ότι θα εμφανίζονται και θα καταδικάζονταν στην τιμωρία αυτή για την οποία θα σας μιλήσω παρακάτω. Είναι ασεβείς που διαστρέφουν και παραποιούν τη χάρη του φωτισμού της αλήθειας που μας χάρισε ο Θεός, και την παραποιούν και την οθεύουν ζητώντας από αυτήν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν την ακόλαστη και ανήθικη ζωή τους, και αρνούνται τον έναν και μοναδικό δεσπότη και Κύριό μας Ιησού Χριστό. Καταλαβαίνετε εδώ ότι ο λόγος του Ιούδα, είναι του συγγραφέα, είναι αυστηρός και ξεκάθαρος. Δεν λιένει την επιφάνεια. Δεν στρογγυλεύει τις γωνίες. Και αυτό να το προσέξουμε, και ιδιαίτερα εμείς οι κληρικοί, που πολλές φορές για να είμαστε αρεστοί λιένουμε τα πράγματα για να αρέσουμε στον κόσμο. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να αρέσουμε στον κόσμο. Το ζητούμενο είναι να αρέσουμε στον Χριστό. Και αρέσουμε στον Χριστό όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Και αυτό το θέλημα του Χριστού, όπως παραδόθηκε σε εμάς δια της διδασκαλίας της Εκκλησίας, καλούμαστε εις συνεχεία εμείς οι πνευματικοί, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι της Εκκλησίας, αλλά και όλοι οι εντεταλμένοι, οι θεολόγοι, οι κατηχητές, οι υπεύθυνοι για το ποιμαντικό, εν τη αυτή περιπτώσει, έργο της Εκκλησίας, να μεταδώσουν στον λαό του Θεού ξεκάθαρα, αποκρισταλωμένα, χωρίς την παραμικρή αλλίωση της διδασκαλίας. Γιατί όταν θέλουμε πολλές φορές, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να αρέσουμε στον κόσμο, αρχίζουμε και αλλοιώνουμε την διδασκαλία του Ευαγγελίου, και τότε πέφτουμε στην αίρεση. Αυτό κάναν και όλοι οι αιρετικοί μέσα στην Εκκλησία, και αυτό πολέμησε η Εκκλησία. Όχι γιατί είναι αυστηρή, όχι γιατί θέλει η Εκκλησία να ζει ο άνθρωπος μέσα σε καλούπια και φόρμες, όχι, αλλά βάζει, προστατεύοντας το δόγμα, τη διδασκαλία της, βάζει τα όρια της για να προστατεύσει τον άνθρωπο από το να πέσει στον γκρεμό. Όταν πας και βάζεις στο δρόμο που είναι ΣΥΡΙΖΑ στον γκρεμό, βάζεις προστατευτικό κυκλίδωμα, δεν το βάζεις γιατί περιορίζεις την ελευθερία του οδηγού με το αυτοκίνητο, αλλά το βάζεις για να τον προστατεύσεις. Το βάζεις γιατί έχεις την ανάγκη να τον σώσεις μη τυχόν και πέσει από τον γκρεμό. Αν όμως ο άλλος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, δώσει μία στο κυκλίδωμα και πέσει στο γκρεμό, είτε γιατί θέλει να αυτοκτονήσει, ή γιατί βρίσκεται υπό το καθεστώς της μέθης ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα, τότε αυτός είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και τις επιλογές του, αλλά και εμείς ως υπεύθυνοι έχουμε κάνει τα πάντα για να τον προστατεύσουμε. Αλλά εκεί είναι τα όρια της ελευθερίας. Δεν δεσμεύει, δεν καταδυναστεύει ο Χριστός. θέτει όρια για την προστασία του ανθρώπου, αλλά αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο να επιλέξει αν θα κινηθεί εντός ή εκτός των ορίων. Παρισέδησαν λοιπόν, μπήκαν κρυφά και παράνομα, γλίστρησαν μέσα. Να δώσουμε μια άλλη ερμηνεία του κρυφά και του παράνομα, θα λέγαμε αγαπητοί μου φίλοι, παρισέβρισαν υποκριτικά. Είναι αυτοί που έχουν το κάλυμα του ευσεβούς, αλλά λειτουργούν με ασεβείς τρόπους. Σαν οπαδί λοιπόν του Χριστού και του Ευαγγελίου, ενώ άλλα πράγματα είχαν ανάψει το ζήλο τους και το φανατισμό τους, σαν άκακοι Άγιοι Αδελφοί, ενώ η ζωή τους ήταν αμαρτωλή και η σκοπή τους πονηρή. Λειτουργούν δηλαδή, θα λέγαμε, ύπουλα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Παρουσιάζονται ως πιστοί, ως ευσεβείς, παρουσιάζονται ως Άγιοι, που όμως η ζωή τους είναι αμαρτωλή και η σκοπή τους πονηρή. Και βλέπουμε να έχουν έναν φανατισμό και προσπαθούν να παρασύρουν στην ακόλαση ζωή τους και τους άλλους, βλασφημώντας κιόλας πώς, με το να διαστρέφουν και να παραποιούν τη χάρη της αλήθειας που χάρισε ο Θεός, με το να παραποιούν και να νοθεύουν την αλήθεια της πίστεως. Και μας λέει, προγεγραμμένη εις τούτον το κρίμα, η οποία από παλιά είναι προγραμμένη, δηλαδή ήδη από τις γραφές φαίνεται ότι αυτοί μπήκαν μέσα στην Εκκλησία για να κάνουν κακό. Εδώ ή εννοεί προορισμένοι, ή μάλλον επειδή έγραψαν και ο Πέτρος και ο Παύλος για αυτούς τις επιστολές τους, ότι στους έσχατους καιρούς θα έρθουν τέτοιοι πλάνοι, λέει ο ερμηνευτής των γραφών Οικουμένιος. Εις τούτο το κρίμα, για αυτήν την καταδίκη. Εδώ θα λέγαμε δείχνει ακριβώς ότι για αυτούς τους ανθρώπους είναι προδιαγεγραμμένη η καταδίκη. Γιατί? Όχι γιατί ο Θεός είναι τιμωρός, αλλά γιατί η καταδίκη είναι το αποτέλεσμα των πράξεών τους. Ο Θεός, όπως έχουμε πει και άλλοτε, δεν τιμωρεί, δεν καταδικάζει. Οι πράξεις μας έχουν οδυνηρές επιπτώσεις όταν είναι πράξεις αμαρτίας. Μόνοι μας καταδικάζουμε τον εαυτό μας στον χαμό όταν επιλέγουμε να αποστραφούμε από τον Θεό και εγκολπωνόμαστε την αμαρτία. Γευόμαστε καλύτερα τα αποτελέσματα των πράξεών μας, τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Θυμηθείτε τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Είναι πρωτίστως ο θάνατος ο πνευματικός, ο οποίος παγιώνεται αμέσως μετά και τον βιολογικό θάνατο. Με αποτέλεσμα να λένε οι πατέρες ότι δεν υπάρχει μετάνοια και σωτηρία μετά θάνατο, γιατί πορώνεται, παγιώνεται η συνείδηση του ανθρώπου στην αμαρτωλή κατάσταση την οποία ζούσε. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους που αρνούνται, δηλαδή βλασφημούν τον Θεό, είναι καταδικασμένη η πορεία τους. Και είναι καταδικασμένοι οι άνθρωποι, οι ασεβείς αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν μετατρέψει την χάρη του Θεού σε ανηθικότητα και αρνούνται το μοναδικό Δεσπότη και Κύριο Ιησού Χριστό. Η καταχάριν σωτηρία που μας έδωσε ελευθερία, αυτή την μετατοπίζουν, την διαστρέφουν σε ασέλεια. Ζητάνε επιχειρήματα να βρουν από την χάρη του Θεού για να υπερασπιστούν την ασέλγειά τους. Και αυτό είναι η βλασφημία για την οποία πολλές φορές έχετε ακούσει να γίνεται λόγος. Η βλασφημία του Θεού είναι η άρνηση του Θεού, είναι η αλλίωση της αλήθειας του Θεού για να δικαιολογήσω και να νομιμοποιήσω τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου, την αμαρτία. Και αυτό είναι το χειρότερο όλων. Και αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας. Όταν προσπαθούμε να βρούμε, αλλοιώνοντας τον Ευαγγελικό Λόγο, σημεία που να δικαιολογούν την αμαρτία. Αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτό είναι βλασφημία. Ο Ευαγγελικός Λόγος είναι ξεκάθαρος. Είναι σαν το κρυστάλλινο νερό. Εμείς υπάρχει ο κίνδυνος να το αλλοιώσουμε ρίχνοντας μέσα λάσπη και βρωμιά. Και το νερό θα συνεχίσει να είναι νερό. Αλλά αυτός που θα το πιει θα έχει προβλήματα. Αυτός που αποδέχεται την αλλοιωμένη πίστη γίνεται υποχείριο του διαβόλου. Και ποιον αρνούνται? Τον μόνον δεσπότην. Είναι άρνηση του Χριστού οι παραπλανητικές και καμουφλαρισμένες διδασκαλίες των αιρετικών, αλλά κυρίως η σκανδαλώδης και ακόλαστη ζωή τους. Και εδώ μας δίνει ο συγγραφέας μία απάντηση προς όλους μας όταν μιλάμε για την ύπαρξη των αιρέσεων. Όλες οι χριστιανικές αιρέσεις χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή. Όλες οι χριστιανικές αιρέσεις μιλούν για πίστη στον Χριστό. Ποια γραφή και ποιον Χριστό? Την αλλοιωμένη γραφή, την παρερμηνεμένη γραφή, τον αλλοιωμένο Χριστό, τον παραμορφωμένο Χριστό. Έναν Χριστό που ο κάθε αιρετικός τον φέρνει στα μέτρα τα δικά του και τον παρουσιάζει όπως θέλει και όπως θέλει κάποιος να τον έχει, για να τον αποδεχθεί, όχι για τη σωτηρία του, αλλά γιατί αυτός ο Χριστός, ο αιρετικός Χριστός, αυτός που παρουσιάζει η αίρεση, είναι ο Χριστός που μου ικανοποιεί τα πάθη, που δέχεται την αμαρτία μου. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της αλήθειας της πίστεως και της Εκκλησίας έναντι της αιρέσεως. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος καλείται να μπει στα μέτρα του Χριστού, ενώ μέσα στην αίρεση ο άνθρωπος φέρνει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του. Συνεχίζει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας και λέγει «Υπομνήσε δε ημάς βούλο

τη γη της επαγγελίας. Εδώ ο συγγραφέας τους υπενθυμίζει και τους υπενθυμίζει την ιστορία τους και πάει στο κομβικό σημείο για την ιστορία του Ισραήλ, στη μετάβαση από την γη της σκλαβιάς, τη γη της Αιγύπτου, στη γη της επαγγελίας, στη γη Χανάν και την περίοδο την οποία έζησαν μέσα στην έρημο οι Ισραηλίτες. Την πρώτη φορά, λέει, τους ελευθέρωσε από την τυραννική δουλεία της Αιγύπτου με μία σειρά από θαύματα. Στη συνέχεια όμως, σε μία δεύτερη φάση, δεν δίστασε να τους εγκαταλείψει η χάρις επειδή παρασύρθηκαν σε απιστία. Και αυτό πώς φαίνεται? Στο γεγονός ότι η πρώτη γενεά που εξήλθε από την γη της Αιγύπτου δεν αξιώθηκε να μπει στη γη της επαγγελίας. Αλλά οι επόμενες γενναίες που γεννήθηκαν μέσα στην έρημο ήσαν αυτοί που μπήκανε και λάβαν τη χάρη του Θεού και μπήκαν στη γη της επαγγελίας, στη γη της υποσχέσεως του Θεού που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Γιατί αν και ζήσανε θαυμαστά γεγονότα, αν και ζήσανε την ελευθερία τους τη θαυματουργική από τον Θεό, παρόλα αυτά μέσα στην έρημο πολλές φορές αρνήθηκαν τον Θεό. Θυμηθείτε το άγαλμα που έφτιαξαν για να το λατρεύσουν ως Θεό, αρνούμενοι τον Θεό. Έτσι λοιπόν και τώρα θέλει να πει ότι έσωσε τους δικούς του από την αμαρτία, δεν σημαίνει πως δεν θα τιμωρηθούν εάν φύγουν από την σωστή πίστη και απομακρυνθούν. Και προσέχτε, η τιμωρία, επαναλαμβάνω, δεν είναι τιμωρία εκ Θεού. Εκλαμβάνεται ως τιμωρία εκ Θεού από τον άνθρωπο, αλλά εν της πράγμας και όπως οι πατέρες μας διδάσκουν, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αν δηλαδή φύγεις από τον Θεό που είναι η πηγή της ζωής, υπησέρχεται στη ζωή σου ο θάνατος. Αν φύγεις από την αγιότητα που σου δίνει ο Χριστός, μπαίνεις μέσα στην αμαρτία του αιωσφόρου και διαβόλου. Να το δώσουμε λίγο πιο σχηματικά. Αν απομακρυνθείς από τον ήλιο, τότε μπαίνεις σιγά σιγά στο σκοτάδι. Αν απομακρυνθείς από τον ήλιο, χάνεις τη θερμότητα και υψέρχεσαι στο κρύο. Δεν φεύγει ο ήλιος από σέναν, αλλά εσύ από αυτόν. Δεν φεύγει ο Θεός από σέναν, αλλά εσύ φεύγεις από τον Θεό. Και το αποτέλεσμα της απομάκρυνσής από τον Θεό, θάνατος. Και συνεχίζει. Αγγέλουστε τους μη τηρήσαντε στην εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμής αηδίης υποζώφων τετήρηκεν. Και συνεχίζει να τους υπενθυμίζει ο συγγραφέας και τους λέγει: και τους αγγέλους που δεν φύλαξαν το υψηλό τους αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους και ζωή, ο Κύριος τους έχει φυλάξει δεμένους μέσα σε πνευματικό σκοτάδι και ολοκληρωτική στέρηση της θείας χάριτος και αληθείας με δεσμά αιώνια που δεν θα συντριβούν ποτέ. Και τους έχει εκεί για να δικαστούν τη μεγάλη μέρα της παγκόσμιας κρίσεως. Βλέπουμε εδώ τον ιερό συγγραφέα να κάνει αναφορά στην πτώση των αγγέλων και στην παρουσία των δαιμόνων. Βλέπουμε δηλαδή πως εδώ μία σειρά υποθέσεων τόσο ανθρωπίνων, όπως ήταν η μετάβαση από την γη της Αιγύπτου στη γη της επαγγελίας, όσο και η πτώση των αγγέλων και η μετάβασή τους στη δαιμονική κατάσταση, με σκοπό να αποδείξει ότι η δικαιοσύνη του Θεού όχι μόνο υπάρχει, αλλά και δεν κάνει εξαίρεση ούτε σε πλάσματα του ουρανού, πόσο μάλλον σε ανθρώπους. Και εδώ αναφέρεται στους αγγέλους ο ιερός συγγραφέας: και οι άγγελοι είναι ασυγκρίτως ανώτεροι μας ως προς την δύναμη και τη γνώση, αλλά όταν αμάρτησαν, αντίκρισαν τη δικαιοσύνη του Θεού χωρίς έλεος ή κάποια επιείκεια.

0: Θα μπορούσε κανείς μάλιστα να βεβαιώσει ότι όσο πιο υπέροχη είναι η θέση αυτού που αμαρτάνει, τόσο και η τιμωρία, το αποτέλεσμα της αμαρτίας δηλαδή, είναι αυστηρότερη. Βλέπουμε λοιπόν την πτώση των αγγέλων, επαναστατούν εναντίον του Θεού και γίνονται εκπεσόντες άγγελοι, γίνονται δαίμονες. Βλέπουμε λοιπόν πως και οι άγγελοι αυτοί ακόμα, όταν επαναστάτησαν εναντίον του Θεού, γεύτηκαν το αποτέλεσμα των πράξεών τους, της επιλογής τους, αυτής της ελεύθερης επιλογής τους, και το αποτέλεσμα, η συνέπεια της επανάστασής τους αυτής εναντίον του Θεού, ήταν η πτώση τους και η δαιμονική κατάσταση στην οποία περιήλθαν. Και μάλιστα είναι τόσο σημαντικό αυτό το οποίο διηγείται εδώ ο ιερός συγγραφέας, λέγοντάς μας ότι στερήθηκαν τη Θεία Χάρη και την αλήθεια και βρίσκονται μέσα σε δεσμά αιώνια που δεν συντρίβονται. Γιατί ο διάβολος πλέον και οι δαίμονες δεν έχουν μετάνοια. Δεν υπάρχει σωτηρία για αυτούς, γιατί δεν πρόκειται να μετανοήσουν. Γιατί πορώθηκαν, παγιώθηκαν σε αυτήν τη δαιμονική κατάσταση και απλά περιμένουν την ημέρα της κρίσεως. Πραγματικά, τι όμορφα, όσο και αν επιτρέψτε μου να πω τρομακτικά μπορεί να μας φαντάζουν, τι όμορφα είναι όταν ο Ευαγγελικός Λόγος σε προστατεύει. Οι αναφορές αυτές εδώ τη Ιούδα δεν είναι για να τρομάξουν τους ανθρώπους, αλλά είναι για να τους προστατεύσουν, υπενθυμίζοντάς τους τι συνέβη σε όσους εναντιώθηκαν στην αλήθεια του Θεού, σε όσους αλλίωσαν την πίστη για να ικανοποιήσουν το θέλημά τους. Και μάλιστα μας μιλάει εδώ ο ιερός συγγραφέας για αιώνια δεσμά. Τι λέει? Δεσμής αηδίης υποζόφων τετήρηκεν. Και αυτά τα δεσμά είναι αιώνια. Και όποιος πέσει σε αυτά και φυλακιστεί δεν θα ελευθερωθεί ποτέ. Η απόφαση, η δικαιοσύνη, η οργή του Θεού είναι αλυσίδες άθραυστες. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει, όπως είπαμε, η μετάνοια. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας με άλλο κόμμα ένα παράδειγμα, αυτό των Σοδόμων και των Γομόρων. Και είναι και ακόμα ένα παράδειγμα αυτό θεϊκής επεμβάσεως, για το οποίο όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας, γιατί κάπου εδώ και σήμερα ο χρόνος έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε όπως πάντοτε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά, για να φεθούμε σε αυτόν τον πλούτο, σε αυτή την θάλασσα της Αγίας Γραφής, για να μας καθοδηγήσει ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, σε αυτή την τόσο θεολογικά όμορφη επιστολή του, που ακριβώς μας υπενθυμίζει την αλήθεια της πίστεως και τη σωτηρία που πηγάζει από αυτήν, και τον πόλεμο απέναντι στην αίρεση και την πλάνη της μεθοδίας του διαβόλου, που οδηγούν τους ανθρώπους στα δίχτυα της αμαρτίας και εν τέλει στο πνευματικό θάνατο. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Πεντηκοστό πέμπτο. Μην απατάσαι, ο ΙΕ και επίκουε του Κυρίου, από το πνεύμα της Ιησεως και παρουσιάζεις τα μαρτήματά σου σαν να τα έπραξε άλλο πρόσωπο και όχι εσύ. Διότι είναι αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την εσχήνη χωρίς να αισθανθεί εσχήνη, ντροπή δηλαδή. Συνηθίζουν πολλές φορές οι δαίμονες να μας καταφέρνουν ή να μην εξομολογούμεθα ή να παρουσιάζουμε τις αμαρτίες μας σαν να τις διέπραξε κάποιος άλλος ή να επιρρύπτουμε σε άλλους την αιτία. Πεντηκοστόν έκτον. Ξεγύμνωσε. Ξεγύμνωσε το τραύμα σου στον ιατρό. Μην τραπείς, αλλά λέγε: δικό μου, Πάτερ, είναι το τραύμα, δική μου η πληγή. Η δική μου ραθυμία το προξένησε και όχι κάτι άλλο. Κανείς άλλος δεν είναι αίτιος της αμαρτίας μου, ούτε άνθρωπος, ούτε διάβολος, ούτε σώμα, ούτε άλλο τίποτα, παρά μόνο η αμέλειά μου. Την ώρα που εξομολογείσαι, να είσαι και στη συμπεριφορά σου και στην όψη και στους λογισμούς σκεφτός σαν κατάδικος. Αν δεν μπορείς, βρέχε με δάκρυα τα πόδια του πνευματικού γιατρού και δικαστού, σαν να είναι του Χριστού. Πεντηκοστό έβδομον. Αν όλα εξαρτώνται από τη συνήθεια, τότε οπωσδήποτε και τα καλά. Και η καλή συνήθεια έχει περισσότερη δύναμη, διότι δέχεται την ισχυρή συμπαράσταση του Θεού. Το να κοπιάσεις, γιέ μου, πολλά χρόνια, για να αντικρίσεις μέσα σου τη μακάρια ανάπαυση, δεν θα κοπιάσεις, αν από την αρχή παραδώσεις ολόψυχα τον εαυτό σου σε ατιμίες. Εννοεί ο πατέρας της Εκκλησίας ατιμίες, το να δεχθεί κανείς ατιμώσεις. Πεντηκοστόν όγδο. Μην το θεωρείς ανάξιο να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου στο βοηθό σου, στο γέροντά σου δηλαδή. Με ταπείνωση να τις διηγηθείς και με συντριβή σαν να βρίσκεσαι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Εγώ συνάντησα καταδίκους οι οποίοι με την αξιολύπητη και δακρυσμένη όψη τους και με τις απελπισμένες κραυγές και ηκεσίες τους εμαλάκωσαν την αυστηρότητα του δικαστή και μετέτρεψαν την οργή τους σε καλοσύνη και ευσπλαχνία. Γι' αυτό το λόγο και ο Ιωάννης της ερήμου, ο πρόδρομος, από εκείνους που τον πλησίαζαν επιζητούσε πριν από το βάπτισμα την εξομολόγηση, όχι διότι ο ίδιος την χρειαζόταν, αλλά διότι επεδίωκε τη σωτηρία τους. Πεντηκοστόν ένατον. Ας μην εκπλαγούμε διότι μας πολεμούν οι πονηροί λογισμοί που εξομολογηθήκαμε και μετά την εξομολόγηση. Είναι προτιμότερο να παλεύουμε με τους λογισμούς παρά με την ίηση, δηλαδή την υπερηφάνεια. Εξικοστόν. Ας μη σε ελκύουν και ενθουσιάζουν και συνεπέρνουν οι διηγήσεις για τους ησυχαστές και τους αναχωρητές, διότι εσύ βαδίζεις τη στρατιωτική πορεία του πρωτομάρτυρος, του Χριστού δηλαδή, που εγένετο υπήκοος μέχρι θανάτου. 61. Και όταν ακόμη πέσεις σε αμαρτία, μην εγκαταλείψεις το στίβο, το κοινόβιο, αφού τότε ιδιαιτέρως έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από γιατρό. Εκείνος που ενώ έχει συμπαράσταση σκόνταψε στις πέτρες, χωρίς συμπαράσταση όχι μόνο θα σκόνταυτε, αλλά και θα θανατωνότανε. 62. Μόλις νικηθούμε από κάποιο πειρασμό μέσα στο κοινόβιο, καταφθάνουν αμέσως οι δαίμονες και αρπάζοντας την εύλογη ή καλύτερα παράλογη αυτή αφορμή, μας προτρέπουν να εγκαταλείψουμε την σύγχυση της κοινοβιακής ζωής, όπως λένε, και να ακολουθήσουμε τη ζωή την ησυχαστική του ερημίτη. Και αυτό για να προσθέσουν οι εχθροί μας μια πληγή επάνω στην ήττα μας. 63. Όταν ο γιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσουμε άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του γιατρού.

64. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σε αυτό, ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. 65. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέει ο Ψαλμωδός, εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος, και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών. Ψαλμός, ρο λάμδα έψιλον. Συνεπώς, τίποτα δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από τον Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι και από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Κι όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. 66. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που γνώρισαν την ικανότητα του γιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. 67. Μη φεύγεις από τα χέρια εκείνου που σε προσέφερε στον Κύριο και σε ολόκληρη τη ζωή σου κανέναν άλλο να μη σεβαστείς όπως αυτόν. 68. Ένας στρατιώτης χωρίς πολεμική πείρα είναι επικίνδυνο να ξεχωρίσει από τη στρατιωτική παράταξη και να πολεμήσει μόνος του τον εχθρό. Και είναι επίσης επικίνδυνο ένας μοναχός χωρίς πολλή πείρα στην άσκηση, στον πόλεμο εναντίον των παθών, να προχωρήσει στην ησυχαστική ζωή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο μεν στρατιώτης κινδυνεύει από σωματικό θάνατο, ο δε μοναχός κάτι χειρότερο, από ψυχικό θάνατο. Όπως λέει η Γραφή, αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα. Εκκλησιασής, 4 κεφάλαιο. Είναι δηλαδή καλύτερο να ασκήσουν την ησυχαστική ζωή δύο, υποτακτικός και γέροντας παραδείγματος χάρη, και με τη χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να καταπολεμούν τις προλήψεις. 69. Όποιος αποστερεί τον τυφλό από το χειραγωγό του, τον οδηγό του, το πίμνιο από τον ποιμένα του, τον περιπλανόμενο από τον οδηγό του, τον ήπιο από τη μάνα και τον πατέρα, τον άρρωστο από τον γιατρό, το πλοίο από τον κυβερνήτη του, προξενεί και στους δύο κινδύνους. Και όποιος επιχειρήσει να παλέψει αβοήθητος με τα πονηρά πνεύματα, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. 70. Λόγος περί υπακοής. Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά στο γιατρείο, ας ενθυμούνται και ας σημειώνουν τους πόνους, και όσοι στη ζωή της υπακοής την ταπείνωση που είχαν. Στους πρώτους, αυτούς που πηγαίνουν στο γιατρό, η ελάττωση των πόνων θα είναι όσο καμία άλλη, η βεβαία απόδειξη ότι βελτιώθηκε η υγεία τους. Και στους δεύτερους, η αύξηση της αυτομεμψίας. 71. Η συνείδησή σου, ας είναι ο καθρέφτης της υπακοής σου, και αυτό είναι αρκετό. 72. Όποιος ασκεί ησυχαστική ζωή, αυτός και ο γέροντάς του, έχει ως αντιπάλους μόνο τους δαίμονες. Όποιος ασκείται στο κοινόβιο, παλεύει και με δαίμονες και με ανθρώπους. Ο πρώτος, παρατηρώντας συνεχώς το δάσκαλό του, τηρεί με περισσότερη ακρίβεια τις εντολές του. Ο δεύτερος πολλές φορές τις παραβιάζει κάπως με την απουσία του ηγουμένου. Εκείνοι όμως οι κοινοβιάτες, οι οποίοι θα δείξουν ζήλο και καρτερία με την υπομονετική αντιμετώπιση των προσκομμάτων, θα αναπληρώσουν με το παραπάνω την έλλειψη
και θα κερδίσουν διπλούς στεφάνους. 73. Ας προφυλάσσουμε τον εαυτό μας με κάθε προσοχή και επαγρύπνηση, διότι το λιμάνι που είναι γεμάτο με πλοία συνήθως τα συντρίβει με ευκολία και μάλιστα αν έχουν κρυφές φθορές από το σαράκι του θυμού. 74. Εμπρός στο γέροντα ας δείχνουμε τέλεια σιωπή και άγνοια. Ο σιωπηλός άνδρας είναι ο γιος της φιλοσοφίας, που πάντοτε με τη σιωπή αυξάνει τις γνώσεις του. Είδα υποτακτικό που άρπαξε την ομιλία από το στόμα του γέροντος και απελπίστηκα για την υποταγή του, βλέποντας ότι αποκτά από αυτήν υπερηφάνεια και όχι ταπείνωση. 75. Όλοι μας την προσοχή, ας σταθούμε άγρυπνοι και προσεκτικοί, να διακρίνουμε το πότε και πώς πρέπει να προτιμάτε το διακόνημα από την προσευχή, διότι αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται πάντοτε. Πρόσεχε σε αυτό. Όταν βρίσκεσαι με άλλους αδερφούς και μη βιάζεσαι να φανείς σε κανένα πράγμα δικαιότερος και καλύτερος από αυτούς, διότι έτσι διαπράττεις δύο κακά. Εκείνους τους προσβάλλεις με το ψεύτικο και επιφανειακό ζήλο σου και στον εαυτό σου δημιουργείς οπωσδήποτε υψηλοφροσύνη. 76. Εργάζουμε ζήλο στο εσωτερικό της ψυχής σου, χωρίς να το δείχνεις καθόλου εξωτερικά, ούτε με το ύφος και τις κινήσεις σου, ούτε με το λόγο, ούτε με την ήξη. Και τούτο βεβαίως, εφόσον έχεις πάυσει να εξουδενώνεις τον πλησίον σου. Αν όμως είσαι επιρρεπής σε αυτό, τότε γίνε όμοιος με τους αδερφούς σου, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη εσωτερική εργασία, και όχι ανώμοιος με την ίηση που σου προξενεί η εσωτερική σου εργασία. 77. Είδα έναν απρόκοφτο μαθητή που εκαμφχά τον προς σε άλλους για τα κατορθώματα του διδασκάλου του. Νόμιζε ότι θα δοξαζόταν με το σιτάρι, το πνευματικό πλούτο δηλαδή του γέροντός του. Αλλά μάλλον αποδοκιμάστηκε, διότι όλοι του είπαν: «Και πώς ένα τόσο καλό δέντρο έβγαλε άκαρπο κλονάρι?» 78. Δεν αποδεικνυόμαστε υπομονετικοί όταν υποφέρουμε γενναία τους εξευτελισμούς του γέροντος, αλλά όταν μας καταφρονεί και μας υβρίζει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, διότι τον πνευματικό μας πατέρα τον υπομένουμε και από σεβασμό και από υποχρέωση. 79. Πίνε πρόθυμα, ου μοναχέ, τον εξευτελισμό από κάθε άνθρωπο σαν να είναι είδωρ ζωής. Μην νομίσεις ότι θέλει να σε ποτίσει με φάρμακο καθαρτικό της λαγνίας, διότι τότε θα προβάλλεις την ψυχή σου αγνώτης, αναφέρεται και φως του Θεού δεν θα λείψει από την καρδιά σου.

0: 80. Αν κανείς βλέπει αναπαυμένους εκ μέρους του τους αδελφούς του κοινοβίου, ας μην καυχάται για το λογισμό του, διότι οι κλέφτες βρίσκονται γύρω του. 81. Μνημόνευε συνεχώς το λόγο του Κυρίου, όταν πάντα ποιήσετε τα προστεταγμένα, λέγεται ότι αχρίοι δούλιες μεν, α οφείλωμεν ποιήσε επεποιήκαμεν. Όταν κάνετε τα πάντα τα οποία σας έχω προστάξει, να λέτε ότι είσαστε πάλι αχρίοι δούλοι και κάναμε το χρέος μας, την αξία δε των κόπων, κατά την ώρα του θανάτου θα την καταλάβουμε. 82. Το κοινόβιο είναι επίγειος ουρανός. Γι' αυτό ας κάνουμε την καρδιά μας να αισθάνεται όπως οι άγγελοι που υπηρετούν τον Κύριο. Όσοι βρίσκονται μέσα στον ουρανό αυτό, άλλοτε μεν αισθάνονται σκληροί σαν πέτρα την καρδιά τους και άλλοτε παρηγορούνται με την κατάνοιξη. Έτσι και την ίηση αποφεύγουν και από τους κόπους τον παρηγορούνται με τη χάρη των δακρύων. Τα δακρύα αυτά είναι επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος και αισθάνεται κανείς μεγαλείο όταν έχει τα δάκρυα αυτά της κατανήξεως. 83. Λίγη φωτιά έχει τη δύναμη να μαλακώσει πολύ καιρή και πολλές φορές μια μικρή ατιμία που γευθήκαμε, όλη την αγριότητα της καρδιάς και την αναισθησία και την πόρωση αμέσως την καταπράινε και την κατεγλίκανε και την εξαφάνισε. 84. Αντελήφθηκα κάποτε δύο μοναχούς που κάθονταν και παρατηρούσαν κρυφά και άκουγαν τους στεναγμούς και τους κόπους των αγωνιστών. Αλλά ο ένας το έκανε για να μιμηθεί το ζήλο των αγωνιστών, ο δε άλλος για να τα αποκαλύψει ηρωνικά και εμπεκτικά όταν θα εδίδε το ευκαιρία και έτσι να ανακόψει τον εργάτη του Θεού από τον καλό του αγώνα. Λόγος 85. Μην ασκείς την άλογη σιωπή και δημιουργείς έτσι ταραχή και πικρία στους άλλους, ούτε να είσαι νοθρός στους τρόπους και το βάδισμά σου. Τη στιγμή που σε προστάξουν, να δείξεις προθυμία και ενεργητικότητα, διότι έτσι καταντάς χειρότερος από τους μανιακούς και τους ταραχοποιούς. 86. Όπως λέγει και ο Ιώβ, είδα τέτοια φαινόμενα πολλές φορές. Ψυχές δηλαδή που διακρίνονταν για φυσική νοθρότητα ή ακόμη και για φυσική σβελτάδα, οι οποίες επενέθηκαν ως δήθεν ειρηνικές ή δραστήριες και αμέσως συγκινήθηκαν και υπερηφανεύθηκαν, έπεσαν δηλαδή. Βλέποντας αυτά θαύμασα για τις πολυπίκυλες μορφές της κακίας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη με τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Απόστολο. Η Υπουργός, αφού συνεχάρει τον Αρχιεπίσκοπο για την εκλογή του, του εξέφρασε την πλήρη στήριξη της πολιτείας στην νέα αποστολή που του ανέθεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την πνευματική πρόοδο του Ελληνισμού στον Καναδά και τη διατήρηση της ελληνοορθόδοξης ταυτότητάς του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για τη διαρκή στήριξη των τμήματων ελληνικής γλώσσας με στόχο οι νέες γενιές των Ελλήνων της Διασποράς να διατηρούν ζωντανή τη γλώσσα, την ιστορία και την πολιτιστική του ταυτότητα. Την 3η 28 Ιουλίου, η μέρα κατά την οποία συμπληρώθηκαν 91 χρόνια από την ισχύριον εκδημία του Αηδήμου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας κυρίου Μελετίου του Δευτέρου, τελέστηκε στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στην Αλεξάνδρεια θεία λειτουργία χωροστατούντος του Πατριάρχου Αλεξανδρίας κυρίου κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου. Πριν την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας, τελέστηκε το ιερό μνημόσυνο υπαναπαύσεως της ψυχής του Αηδήμου Προκαθημένου, ο οποίος εκοιμήθη στην Αλεξάνδρεια στις 28 Ιουλίου 1935, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ιστορία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Μελέτιος ο Δεύτερος υπήρξε ο πρώτος που έφερε επισήμως τον τίτλο του Πατριάρχου Πάσης Αφρικής. Στην υπερηφάνεια της Εκκλησίας της Αντιόχειας και τη διαρκή μέρημνά της για τις ενορίες της που βρίσκονται στην Τουρκία, αναφέρθηκε ο Πατριάρχης Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής κύριος Ιωάννης ο Δέκατος. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ο Μακαρέτατος υποδέχτηκε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Παύλο κύριο Ορντούλογλου και τον πρόεδρο της Ενώσεως της Σουεντίγια κύριο Τζεμ Αγγιόλ στον Πατριαρχικό Οίκο στη Δαμασκό. Ο Μακαρέτατος κύριος Ιωάννης ενημερώθηκε από τον Επίσκοπο κύριο Παύλο και από τον πρόεδρο της Ενώσεως σχετικά με τα στάδια της αναστηλώσεως του ιερού ναού του Αγίου Ηλίας στη Σουεντίγια έπειτα από τον σεισμό του έτους του 2023 και σχετικά με τη βιωτική πραγματικότητα στην περιοχή. Τιμήθηκε εχθές 28 Ιουλίου η μέρα μνήμης του Αγίου Ισαποστόλου Μεγάλου Πρίγκιπα Βλαδιμίρου, η οποία αποτελεί συγχρόνως και την ημέρα του βαπτίσματος των Ρος. Την εκκλησιαστική και κρατική εορτή του βαπτίσματος των Ρος, ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κύριος Κύριλλος τέλεσε τη θεία λειτουργία στον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κρεμλίνου της Μόσχας. Ακολούθησε λιτανευτική πομπή με τη λειψανοθήκη του Αγίου Βλαδιμίρου προς τον λόφο Μποροβίτσκι, όπου τελέστηκε δέηση μπροστά από το μνημείο του Αγίου Πρίγκιπα Βλαδιμίρου της Αποστόλου. Από το απόγευμα της 3ης 28 Ιουλίου, ο Μακαρεότατος Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος επισκέπτεται την Ιερά Επισκοπή Βουδίμλια και Νίξιτς. Ο Μακαρεότατος πραγματοποιεί την επίσκεψη αυτή με αφορμή τα 150 χρόνια από τη μάχη του Βούτσκεντολ. Η εκδήλωση τιμής και μνήμης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού του Οσίου Βασιλείου του Όστρογγ στην πόλη Νίξιτς στο Μαυροβούνιο. Στο χαιρετισμό του, ο Μακαρεότατος ανέφερε: «Η χριστιανική μνήμη φωτίζεται από την αγάπη που μετατρέπει τη θυσία των προγόνων μας σε ευγνωμοσύνη και το κατόρθωμά τους σε κάλεσμα να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, άνθρωποι της ειρήνης». Στην υπόμνηση προς τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, της τεχνολογίας και της εξέλιξης, ότι ο Θεός δεν επιδέχεται χλεβασμού, διότι δεν υπάρχει κάτι πάνω από αυτόν και όποιος επιχειρεί να ανυψωθεί υπεράνω του Θεού, βιώνει ένα όνειρο, προέβη Μητροπολίτης Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας κύριος Σάβας. Ο Μακαρέτατος προεξήρχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της συνάξεως της εικόνας υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων Μαρτύρων του Ποντλάσια, οι οποίες έλαβαν χώρα το Σάββατο 25 Ιουλίου. Στην Ιερά Γυναικεία Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Ζαλεζάνι. Επιμνημόσυνη δέηση υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κυρίου Καλλινίκου τέλεσε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός. Το Ιερό Μνημόσυνο έλαβε χώρα με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, η μέρα κατά την οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σεβασμιότατος, είγε τα σεπτά ονομαστήριά του ο εν ουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας, γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός και Φαλήρου κυρός Καλλίνικος, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησίει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προσέκατε φυγών δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε

0: ψιθερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επί γνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρονιο εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νόμντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντήσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. χαιρεδέντρων αγλαόκαρπων εξ

0: Τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολύ. Χαίρε και φορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε από γενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγένισας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να αναδείξει με. Και πάρες όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίον γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κείδεται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αή σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πείλασι άρχοντε ημών και πάρθητε πειλεώνει και εισελεύσιτε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκη σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρουσα την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου, καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ω την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοίελθον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, ησίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς εταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου, Μητρός, των αήλωσων λειτουργών και αχράων των δυνάμεων και πάνω των Αγίων των απεώνων σύμπαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τοτοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρία Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο του τους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, στην λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους. Ιδού και πάλιν έρχομαι ταπεινός ο πατήρ σου, να εγείρω διαλόγων την προθυμία σου. Εγείρου παιδί μου από του ύπνου της ραθυμίας σου. Άκουσό με και μη πλέον κοιμάσαι. Ξύπνα και αποτείναξε τον νησταγμό σου της ακιδείας. Ανάλαβε πάλι την πανοπλίαν και στήθη κατά τον εχθρό σου Ανδρείος. Πολέμησον με υπομονή, μη στρέφεις τα νότα. Στήθος προς στήθος αγωνίσου. Συμφέρεις ημάς να πέσουμε νικητές στη μάχη και όχι να νικηθόμεν. Ω θαύμα θαυμάτων, οι κοσμικοί δια να βγάλουν δύο ψαράκια παλεύουν όλη τη νύχτα και τα τρώγουν ή τα πολλούν και πορεύονται και δεν ελπίζουν άλλο τι απ' αυτό και τελειώνει ο βίος τους με την εργασία αυτήν βασανιζόμενη εφόρου ζωής. Εμείς δε, οι τάλαινες είμεθα άξι ήχτου δια την πολλήν αγνωσίαν μας, όπου δωρεάν μας στρέφει ο Χριστός και εκατονταπλασίως μας ανταμείβει. Εργαζόμεθα μίαν ημέραν και μας πληρώνει εκατόν, και αιωνίως να χαίρομαι και να γαλώμεθα εις την βασιλείαν του, να ευρισκόμεθα με την Παναγία μας ως γνήσια τέκνα της, όμοι των Αγίων Αγγέλων εις άπλετον φως και χαράν ανεκλάλητον. Αλλά επειδή δεν βλέπομεν οι ανέστητοι τα φαινόμενα, κέρδος, τα ολίγα ψαράκια ή άλλο οτιδήποτε πρόσκαιρον δι' αυτό ανυπομονούμεν. Εάν είχομεν γεννηθεί δούλοι και ξύλων και ραπίσματα καθημέρα θα εδεχόμεθα, το εράναν λόγο ψυχρών ασθενούς αδελφού δεν υπομένομεν. Ω ανόητη και απερίτμητη τη καρδία, δι' ένα μικρό πειρασμόν αμέσως η άρνησης, προτιμόμεν αιώνιον χωρισμόν από τον Χριστόν και ένωσιν αιώνιον με τον Σατανάν, παρά να υπομείνομεν ταπεινό στη δοκιμασία μία στιγμής. Και τι άλλο είναι, νοθρά και αγαπημένη ψυχή αυτός ο λόγος που λέγεις εν ώρα λιποψυχία σου, ότι θα εύρω τρόπο να σκοτωθώ, να τελειώσω τη ζωή μου, ο τύφλωσης και σκότος ψηλαφητών, θα σκοτωθείς ή θα ενωθείς αιωνίως με το διάβολο, θα τελειώσεις τη ζωή σου ή θα κατέρθεις διαπαντός στον Άδη, και δε φοβήσε ψυχή μικρόψυχη την αιωνία καταδίκη, το χωρισμόν από το γλυκύτα των Ιησούν, τη ζωή και το φως. Ω και πόσο λυπείται ο Δεσπότης Χριστός, πόσο πικραίνεται το ψυχόνον εφίος, όταν δια παραμικρόν πειρασμό του θέτομεν στην κεφαλήν της απογνώσεως ημών των ακάθινων στέφανων, μόλις νηφίων δια της ιερολογίας του σχήματος τον ονομάσομεν, ευθύς διαζύγιον του ζητούμεν. Και δεν είναι τούτο χολί της αρνήσεως με μειγμένη με όξος πικρών ανυπομονησίας. Πρόσχομεν τέκνο μου, διότι ούτως μεγάλος λυπούμεν το γλυκύτα των Ιησούν και χαροποιούμεν ανελπίστως των χερέκακων διάβολων. Ω και τις μη δώσει δακρύων πηγάς και απαραμύθι των πέθος ή να κλάψω ημέραν και νύχταν υπέρ των αδελφών μου λυκοψυχούντων. Εύχομαι τέκνο μου να ορθοποδήσεις εις το εξής και πολύ να προσέχεις, να μη σου συμβεί παρόμοιος πειρασμός σε σένα ή άλλην αδελφήν. Προσέχετε τεκνία του Χριστού, διότι αυτά συμβαίνουν στους όλους. Μη σκληρίνεστε, αλλά έχετε τελείαν υπακοή και αγάπην στην ευλογημένη γερόντισσα, να σας σκεπάζει η ευχή της εν καιρό πειρασμού. Όπου σκληρώτης, υπερηφάνεια, εκεί παρακοή και τα σκάνδαλα. Όπου υπακοή και ταπείνωση, εκεί Θεός αναπάβεται. Λέγουν οι θεοί πατέρες, πρώτου πτώματος ηγείται υπερηφάνεια και πρώτης χάριτος η ταπείνωσης. Η δε μικροψυχία είναι μήτυρ της ανυπομονησίας.

είδες άνθρωπον και δήμον αχών με δίχως υπομονή. Είναι λίχνος με χωρίς έλεον, όπου συντόμως θα σβήσει το φως του. Εκ της μικροψυχίας γεννώνται τέκνα πολλά, γονγκισμός, ανικοία, εσχρότης, με ψημυρία, βλασφημία, απόγνωσης κι άλλα τι αυτά. Η δε υπερηφάνεια και σκληρότης είναι γνήσες αδερφές, η μία με την άλλην, εξών γεννώνται μοίρια τέκνα, συντείνονται όλα ομού εις απώλειαν της ψυχής. Κατάργησης δε όλων αυτών δια μιας είναι η ταπείνωση και η τελεία υπακοή. Λοιπόν, φρόντισε τέκνο μου περί της μακαρίας υπακοής. Υποτάξου τελείως, διότι τώρα που έμαθεν ο εχθρός ότι νικάσαι ευκόλως, θα κάμει την βόλτα του και θα επιστρέψει. Όμως να μη σε έβρει αμέριμνο και σε ανατρέψει. Ετοιμάσου, και όταν έρθει δώσ' του να καταλάβει ότι έχεις φρουρών τη δύναμη του Χριστού και όλων τα σευχάς εδώ και αυτού. Μη μαθάνεις να πίπτεις ευκόλως, διότι εις κάθε πτώση καταπίπτει και το τυχό καστρόν της ψυχής και γίνεται πλέον ευκολοτέρα είσοδος του εχθρού μέχρι ότου καταστήσει των νικόμενων τελείως εχμάλωτων. Εθυμίσε τι σου έγραφα όταν επήγες στη μονή, ότι αυτό που γράφεις τώρα θέλω να τα λέγεις με τα τέσσερα έτη, και όπως βλέπεις τώρα τα αδελφάς, έτσι να τας βλέπεις και τότε. Εάν ψηλαφίσεις τας πρώτας απιστελάς, θα τα έβρεις αυτά. Λοιπόν, και τώρα πάλι σου λέγω, πρόσεχε, πρόσεχε, διότι ακόμη είναι αρχή και μπορεί να βάλεις αρχή. Αλλά αν τώρα δεν βιαστείς, θα έρθει καιρός όπου και να θελήσεις δεν θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που τον ίν παραλείπεις. Βάλε τον οβολό σου εσύ, να βάλει και ο Θεός τα μύρια τάλαντα. Ρίψε κάτω τον εαυτό σου, γίνε χώμα να σε πατούν, γίνε αβάκυρος, σύντριψον την καρδία σου και κλάψω με πόνο ψυχής να σε λυπηθεί ο Θεός. Κλαίω κι εγώ καθημέρα, αλλά ζητεί και τα ειδικά σου δάκρυα ο Χριστός. Ξύπνα λοιπόν και αποτείναξε την μικροψυχία. Ρίξε τον εχθρόν άπαξ δια να μάθεις να τον νικάς με τη δύναμη του Κυρίου. Η νίκη είναι υπακοή, η νίκη είναι υπομονή, η νίκη είναι ταπείνωσης, η νίκη είναι τα πάντα για τον μοναχόν ή για τον κάθε άνθρωπο. Επί τούτης γνώριζε ότι ίωθεν οπειράζω να πολεμεί τεχνιόντος τους αθλητάς, και αφού παντοδαπός πολεμήσει και δεν τους νικήσει, κατόπιν φέρει τας ασθενείας σε φόρους ζωής και συχνά πολύ όλον το σώμα και γίνεται ο άνθρωπος όλος μία πληγή και ένα όχ συνεχές. Όμως τότε εγγύς το τέλος και η ανάπαυσης.

Ημείς παιδί μου, όλα αυτά όπου λέγεις τα είδομε, τα περάσαμε και μία και δύο και πολλάκις. Εγράψαμε και βιβλίων περί αυτών των αλλοιώσεων. Μήπως και τύχει να πάθει κανείς να μην απελπίζεται. Αλλά όχι να μένεις αργός όπως κάμνεις τώρα εσύ. Θέλει βία, θέλει αγώνα, θέλει άκραν ταπείνωση και τελείωση υπακοή. Μη στέκεις λοιπόν, αλλά φώναζε. Χριστέ μου, Παναγία μου, μη χαυνώνεσαι και δέχεσαι λογισμούς. Φώναζε συνεχώς το Χριστό. Προτού ο πειρασμός προλάβει να σχεδιάσει το λογισμό εις το νου σου, εσύ να το χαλάς με την ευχή, μη τον αφήνεις. Αλλά όταν εσύ αφήνεις τις ακαθαρσίες που ρίχνει μέσα σου εχθρός, λοιπόν εντός λίγης ώρας σε έχομαι μέσα εις αυτές. Κατόπιν τι αγώνας δια να καθαριστείς, ο θεμβιάς σου θέλει κόπον και πόνον, όχι αστεία. Έμαθα στάξει η καρδιά σου, πικρία φαρμάκι θα πιείς, κι έτσι θα λάβεις ελευθερία να γλυκανθείς. Μη νομίσεις μικρόν τον αγώναν, ο σαν τρελή πρέπει να φωνάζεις. Ιησού μου, σώσον με, Παναγία Θεωτό και βοήθημη, ο σαν μηχανή να πηγαίνει η γλώσσα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Και όταν κουράζεσαι θα σου έρχεται παράκλησης, όπου δεν την εγεύθεις ποτέ. Ιδέ και αργείς όπως τώρα και αμελείς, εις τον αιώνα δεν θεραπεύεσαι. Καθήμενος ο άνθρωπος εις το σπίτι του δεν ταξιδεύει να πάει στην πόλη. Αμελών, ο μοναχός και μη ευχόμενος δεν γίνεται άξιος της Άνω Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, Ανάστα, βάλε εσύ τον οβολό σου να βάλει και χάρις του Θεού τα μύρια τάλαντα. Δείξε την αγαθή σου προαίρεση. Στρέψε από τον εχθρόν το πρόσωπό σου. Τι αφήνεις να μοιχεύεται η ψυχή σου από τον δαίμονα? Πού είναι η ταπείνωση όταν βλέπεις και λέγεις ότι όλοι σε πτέουν και μόνον εσύ είσαι καλή? Ταπείνωση είναι να σφάλει ο άλλος και πριν να προλάβει αυτός να ζητήσει συγχώρηση, εμείς να του βάνουμε μετάνοια λέγοντες: Συγχώρησον αδελφέ μου, ευλόγησον. Μη σου φαίνεται δύσκολον αυτό το βαρύ. Είναι ένα ουδέν εμπρός σε εκείνο που έκαμε προς ημάς ο Δεσπότης Χριστός. Ενώπιον των αγγέλων έσκυψε και έβαλε μετάνοιαν από του ουρανού εις τη γη. Και έκλεινε ουρανούς και κατέβη, Θεός προς ανθρώπους. Και εσύ κάμισαν ο κάτω τον κόσμο, για να μην υπείς ένα ευλόγησον. Πού λοιπόν η ταπείνωση? Όταν εσύ ταπεινωθείς, όλοι θα σου φαίνονται άγιοι. Όταν εσύ είσαι φαντασμένοι, όλοι σου είναι ανάποδοι και κακοί. Τι είναι από την υπερηφάνεια βρωμορότερο και τι δυσοδέστερον από τους ακαθάρτους δαίμονας? Κι όμως τους ανέχεσαι, σε ρυπαίνουν. Εύκολα τους αφήνεις και εμβαίνουν και σου χαλούν τους φράχτες. Αλλά να ειδούμε κατόπι πώς ευγαίνουν. Εύκολα δέχεσαι τους εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Αλλά να ειδούμε κατόπι πώς θα καθαριστείς. Ουδέν άλλον τόσο μισήν ο Θεός ως την παράνομον ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Και αυτός που μοιχεύει με τους εσχρούς λογισμούς, όλος βρωμάει ο άνθρωπος εκείνος, ο σαν σκυλί ψόφιο. Ενώ αυτός όπου αγωνίζεται και φυλάγει το σώμα του καθαρών και το νου του αμόλυντον από ρυπαρούς λογισμούς, ο σεβόδες θυμίαμα ανεβαίνει η ζωή και η προσευχή του στους ουρανούς. Το είδον εμπράκτος αυτό που τώρα σας λέγω, δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδης προς το Θεό, όσον η αγνώτης του σώματος, όπου αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτών. Έχω πολλά να υπό περί αυτής της μακαρίας αγνίας, όπου εγεύθην και έφαγα τον καρπόν της. Αλλά τώρα μήτε εσύ, μήτε αδερφές σου μπορείτε να βαστάσετε τα λεγόμενα. Τώρα ένα μόνο σας λέγω, ότι και τα ρούχα τους όταν αλλάζουν αυτοί, ως αν μυρωθεί και αναψυχτική απλώνεται και βοδιάζει ολοκίνον το σπίτι, και είναι αυτή πληροφορία Θεού για την μακαρία αναγνία, την αγιωτά την παρθενία. Όταν όθεν βιαστείτε, καθαρεύονται στη ψυχή και το σώμα, μη δέχεστε ποσός ρυπαρούς λογισμούς, και θα ειδείτε αυτά όπως σας λέγω, και ασφαλώς θα πιστείτε τις λόγες μου. Και όσα σας έγραψε ως τη σήμερα, δοκιμάστε τα και θα βρείτε εις την πράξη ότι λέγω αλήθεια διαπείρας. Όπου υπακοή, ταπείνωσης και αγώνας, οι δαίμονες δεν ισχύουν ποτέ να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπον. Σκληρότης, παρακοή και περηφάνεια γεννούν την ακηδεία και την αμέλεια, όπου έρχονται όλοι οι δαίμονες και κάνουν κοπρώνα και στάβλουν την ψυχή του ανθρώπου εκείνου.
και δεν ησυχάζουμε μέχρις ότου τον καταστήσουν υπεύθυνον νέας και παλαιάς αμαρτίας και τελείας εχμάλωτον. Διάσου λοιπόν τέκνο μου, καθώς και όλοι αδερφέ, διότι αν αμελήσετε, είναι ανάγκη να μάθετε τα κακά και τα άσχημα. Αν όμως βιαστείτε, θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε θυμία μανεύωσμων και μύρων πολύτιμο, θα γίνετε αληθώς θυσία λογική, ευάρεστος εις τον Κύριον. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και καθαρότητα, επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, δι' αυτό και όλους θεούς τους μας θέλει και αγαπά. Και μόλις εμείς τη φωνάζουμε, σπέβδει ευθύσεις βοήθειαν, δεν προλαβαίνεις να πεις «Παναγία Θεωτό και βοήθημη» και ευθύσου αστραπίδια βγάζει το νου και πληρεί φωτισμού την καρδία και ελκύει το νου στην προσευχή και την καρδία στην αγάπη. Και πολλάκις παρέρχεται ολόκληρος νύχτα με κλαθμούς και φωνάς λυγυρά συμνολογώντας αυτήν και εξόχως το βασταζόμενον υπ' αυτής. Λοιπόν, βιαστείτε, σιωπάτε, προσεύχεστε, υπακούετε, ταπεινώνεστε για να βρείτε κάθε καλόν. Έχετε την ευλογημένη γερόντισσα όπου είναι ευωδία Χριστού. Μην τη θλίβετε, μη αντιλογείτε. Έχετε σιωπή και ευχή και αφήνετε έτη να ησυχάζει. Διότι όταν αποθάνει και τη χάσετε και μείνετε ως νυχτικόρα και σε νοικοπαίδο, τότε θα φανεί η αξία της, αλλά δια εσάς τότε θα είναι αργά. Και πάλι εν τέλει παρακαλώ παιδάκι μου, βιάζου και μη χάνεις καιρό. Μη με κουράζεις μόνο να γράφω, αλλά έγειρε και πάτησε τους εχθρούς σου. Γίνε χώμα να σε πατούν και κάμε υπακοή για τη ζωή της ψυχής σου.

κατόπι χρόνου πολλού, σήμερα μόλις παιδί μου επήρα επιστολή σου και ήμουν το διάστημα αυτό στενοχωρημένος, καθότι εσχάτως δεν ήμουν καλά και σε είχον κάπως μαλώσει και είχον δι' αυτό λύπη και πόνον στη πτωχή μου καρδία. Τέλος πάντων, σε σήμερον εχάρι μικρών, μαθάνον ότι συνήρθες ο λίγων και αρχίζεις να διορθώνεις τη μικρά σου βαρκούλα, να πλεύσεις προς το γαλινόδι και ακύμαντο λιμένα της απαθίας. Κατ' αλήθειαν τέκνο μου, μέγα σου αγών κατά των παθών, αλλά χάρη τη Θεού όλα κατορθούνται και τη αυτού βοηθεία τα αδύνατα δυνατά γίνονται. Εις όλους μας παιδί μου συμβαίνουν αυτέ εαλλοιώσεις, αλλά θέλει στον αγώνα υπομονή και επιμονή. Όλε αυτέ ανομαλία, η ταραχή, το μίσος, αποστροφή, κινήσεις άγριε των παθών, όλα είναι του σατανά και θέλουν όλα εξίσου αποστροφή, με το ζόρι, με πόνο, με θλίψη. Ευθύς εξ αρχής, προτού εισέλθουν αυτοί και πιάσουν τα νομάς και κόψουν τα ύδατα έξωθεν και λιμοκτονήσουν την ψυχήν από την ουράνιον δρόσον. Βλέπεις, όταν γίνεται συγκατάθεση στους λογισμούς, όπου σπέρνει ο πονηρός, τότε σου κόπτει αμέσως την παρησία της προσευχής. Ιδού, όπου σου έκοψεν έξω τα ύδατα της ψυχής την τροφήν και θα λιμοκτονήσεις σ' ολίγας ημέρας, ενώ εις την αρχήν μπορείς με ολίγην αντίρρηση να τους αποκρούσεις. Και εσύ αμελείς και χαυνώνεσαι προσέχον επιμελώς της αυτών λεγωμένης. Όταν έβουν αυτοί, θα μας σύρουν εχμαλό τους. Πρόσεχε και μη δίδεις εμπιστοσύνη, κάνα νομίζεις πως έφυγαν. Δύο λίγων τους διώχνουν ευχέ τον μεγαλύτερο σου, αλλά αυτοί πάλι γυρίσουν. Η χάρη σου αναχαιτίζει για να εθαρρυνθεί η ψυχή, αλλά και πάλι να αυτοί επιστρέφουν. Όμως εν καιρό της ειρήνης, εσύ μη αμελείς, αλλά προσεύχου, κάμνε διόρθωση, ετοιμάζου προς πόλεμο, δίδε θάρρος του εαυτού σου, έχε υπομονή, κάμνε τελείαν υπακοή. Έτσι δύναση χωρίς άλλο να λάβεις απαλλαγή μιαν ημέρα, αλλά με αγώναν πολλήν και πολλήν προσοχήν. Το κάθε βήμα που θα κάνει ο μοναχός εις τα εμπρός, πρέπει να έχει δάκρυα παλά και πολλά και αίμα, σταγόνες και χρόνων καιρών. Και έρχεται ο διάβολος το αρχαίων κακών και του βάζει ένα λωστόν, όπου αν δεν προλάβει χάρις και άλλων ευχές, του τα γυρίζει όλα καπάκι. Και πάλιν αρχή εξ αρχής και πάλιν αίματος χύσεις. Δι' αυτό χρία υπομονής, μη αθυμής, μη μικροψυχής. Κάμνε υπομονή να σε σκεπάζει χάρις, έχεις πολλούς όπου σε βαστάζουν. Το κάθε σου βήμα προς την ευθυμία δίδει και εις εμένα ευθυμία. Η δική σου ανάσταση συναναστένει την ψυχή μου. Από τον εαυτό μου και από τα δικά μου βάστα να γνωρίσω καλώς τους πειρασμούς της γερόντισσας. Ότι πολύ πάσχει και υποφέρει, φέρουσα καθεκά στην ταβάρη σας για την ευθύνη που έχει ενώπιον του Θεού. Πικρή αν γεύεται καθημέραν και πόνον εκ περισσού, και τότε μόνο να γάλετε όταν εσείς βαδίσετε δρόμων καλών. Τώρα βλέπεις ότι ήλθε πάλι η χάρις. Πρόσεχε ότι πάλι θα φύγει και αφεύγει ανδρεία, υπομονή, τελεία υπακοή και πάλι θα έλθει. Σε είπαν ότι τα Χριστούγεννα ήθελε να έλθει. Ήρθε, αλλά δεν εστάθη, διότι δεν σε βρήκε με ζήλο. Τώρα ήρθε, αλλά πάλι θα φύγει, θα σε καθαρίσει από τα πάθη. Τούτο θα γίνεται μέχρι ότου γένεις, καθώς θέλει ο Κύριος, για να βρίσκει τόπον και τρόπο να μένει χάρις του. Λοιπόν, βιάζεις τον αγώνα, μη ραθυμείς και αφήνεις τον καιρό να περνά, διότι τον χρόνο που ξοδεύεις σαν σκόπος και μάτια κάθε μέρα, δεν θα το ξανάβρεις. Και θα έχεις να δώσεις λόγος δι' όλες τις ημέρες και ώρες και στιγμές της ζωής σου. Ο άνθρωπος δεν είναι να τρέχει μόνο, αλλά να μετρά και τα στάδια του δρόμου, μήτε πάλι να μένει ο πίσω να μελεί. Επί τούτης μάθε και τούτο, ότι με την αγάπη προς τον Χριστό και την Παναγία, περισσότερος αποκτάς νύψη και θεωρία, παρά με άλλους αγώνας. Καλά είναι και όλα τα άλλα, όταν καλώς γίνονται, αλλά η αγάπη υπέρχεται όλων. Οπότε αν περιπτύσσεται την εικόνα νου ζώσα και με δάκρυα θερμός την καταφυλής. Μάνα μου, φωνάζεις, Παναγία μου, σώσον με, ότι χάνομαι άμε αφήσεις. Κύριε Θεέ μου, ελεησό με δια της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Και όταν δι' αυτά λέγοντας βλέπεις αγάπη πολλήν όπου θέλεις να καταφυλείς συνεχώς την εικόνα, αυτό είναι σημείο της ανταποδίδει των ασπασμών. Εγώ δεν μπορώ να σπαστώ μια φορά την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω.
αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, σαν μαγνήτης με τραβάει επάνω της και πρέπει να είμαι μόνος, διότι θέλω ώρες να την ασπάζομαι και καταζώ σαν πνοή γεμίζει μέσα η ψυχή μου και με γεμίσω χάρη και δεν με αφήνει να φύγω. Αγάπη, έρος Θεού, πυρ φλέγων, όπου μόλις εισέλθει στην εκκλησία προλαβαίνει όταν είναι θαυματουργός εικόν και αποδίδει τόσο ανεβόδη πνοή, όπου μένεις ώρες εκστατικός, χωρίς να είσαι στον εαυτό σου, αλλά είσαι βόδι παράδεισον. Τόση χάρη δίδει Παναγία μας εις όσους φυλάκους σώμα αγνών, διότι όσοι κατάλαβα πολύ αγαπά την αγνία. Γι' αυτό και εγώ πάντως άλλου πάθους περισσότερον επολέμησα με τη σάρκα και μη εδόθη ως δώρον η καθαρότης να μην ξεχωρίζω γυναίκα ή άνδρα. Δεν μην κινείται πάθος ποσός, με τη δωρεάν του Κυρίου έλαβον ενεστήσει τη χάρη της καθαρότητος. Ταύτα γράφω σοι τέκνο μου και τες αδελφές σου να βιάζεσαι εις τη μίμηση. Αλέως δεν είναι το λόγο να εκφαίνω την πνευματική μου κατάσταση, μήτε να με πενέσετε θέλω. Αλλά επειδή σας έχω μέσα στη ψυχή μου, ως γνήσιος ημών εν Χριστώ αδερφός, δι' αυτό επιθυμώ κατά μίμηση να σας βοηθήσω. Έκαστο σας δοκιμάσει. Εάν βιαστείτε θα δείτε πόσο μας αγαπάει η Παναγία μας. Μίαν εισπέραν, ασπαζόμενος την εικόνα της σικουράστην, και καθίσασε στο στασίδι ύπνωσα μικρόν και ήρθενε σώματι, όχι εικόνα, και με κατεφύλλει και πλείς την αρή του χαράς και ευωδίας. Το δε ουράνιον εκείνο βρέφος με εθόπευε εις όλων το πρόσωπον, φιλώντας εγώ το παχουλόν του χεράκι όπως να είναι ζωντανόν. Και δεν νομίσεις πως είναι ύπνος, αλλά σαν μίας άλλης ζωής αίσθησης, άγνωστος και άγευστος εις τους μη ειδώτας διάφταν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο Παπατήχων ο Ερημίτης. Ιωάννης Παιγιώτης. Ένας κρυμμένος Μαργαρίτης. Στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλοί κρυμμένοι Μαργαρίτες. Μπορεί κάποιος να ψάξει και να τους βρει στα μοναστήρια, στις κήτες, στα τόσα ερημητήρια. Αληθινοί Μαργαρίτες, άνθρωποι δυνατοί και αλλιώτικα όμορφοι. Κάλλος τους η ευλογημένη ζωή τους. Πλούτος τους η ακτιμοσύνη και η φτώχεια τους. Λιγοστά είναι τα λόγια που έχουν να υπούν. Περισσότερο μιλάει η σιωπή τους. Οι μορφές τους φωτεινά ειρηνικές, γιατί η καρδιά τους άγρυπνη στέκει στην προσευχή, γιατί η ευχή ατελεύτητα συντροφεύει τον ασκητικό τους βίο. Ένας κρυμμένος Μαργαρίτης ήταν και ο Παπατήχων κατά κόσμον Τιμόθεος Γολεγκόφ, που έζησε στο Άγιον Όρος για 60 ολόκληρα χρόνια. Άνθρωπος αγάπης, προσευχής, κατανήξεως και ταπεινώσεως. Ακτίμων ερημίτης, νηστευτής και χαρισματούχος, θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους του αιώνα μας. Το πέρασμά του δε από το περιβόλι της Παναγίας άφησε σημάδια ανεξίτηλα στους τόσους οδηπόρους της ζωής που ζήτησαν κοντά του να αναπαυτούν. Γεννήθηκε το 1884 στο χωριό Νόβαγια Μιχαηλόσκα της Ρωσίας. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς. Η μητέρα του, καθώς έλεγε ο ίδιος, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Μικρός ακόμα επισκεπτόταν μοναστήρια και έψαλε στη χοροδία της εκκλησίας του χωριού του. Στα 18 του χρόνια ένιωσε μέσα του τη μοναχική κλίση. Έτσι, με την ευλογία των γονέων του και αφού επισκέφθηκε σχεδόν 200 μοναστήρια στην πατρίδα του, κίνησε με άλλους πιστούς να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Καθοδόν για τα Ιεροσόλυμα και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη, εγνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη, το οποίο ανήκει στην Αγιορείτικη Μονή Χιλανδαρίου. Του είπε τότε ο οικονόμος: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απάντησε ο 18χρονος Τιμόθεος. Και ο φωτισμένος οικονόμος του αποκρίθηκε: «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας». Έτσι, αφού περάτωσε το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα, ήλθε και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη και σε ένα χρόνο έγινε μοναχός. Στην καλή όμως συνοδεία δεν θα μείνει για πολύ. Ο πόθος του για άσκηση και η αγάπη του για ησυχία θα τον φέρουν στα Φρικτά Καρούλια, σε μια σπηλιά που ήταν στα θεμέλια του ασκητηρίου του Αγίου Γεωργίου, θα μείνει για 15 ολάκερα χρόνια. Κάθε Σάββατο ανέβαινε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου και κοινωνούσε. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμον και κατά θεόν γέροντας, τον οποίον αποκαλούσε διδάσκαλο. Ο γέροντας αυτός υπήρξε συνοδοιπόρος και πατέρας πνευματικός του Τίχωνα κατά την πολύχρονη θητεία του στα Καρούλια. Ο άγνωστος εμάς γέροντας έδινε στον Τίχωνα ένα πατερικό βιβλίο κάθε μήνα. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του διηγηθεί το περιεχόμενό του. Αν δεν του το έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε ο μοναχός Τίχων την ανάγνωση όλων σχεδόν των πατέρων της Εκκλησίας μας. Στην Καψάλα. Σαν πέρασαν 15 χρόνια, άφησε ο μοναχός Τίχων τα Καρούλια και ήλθε στην έρημο της Καψάλας, στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα πως ήταν νύχτα Αναστάσεως και πως έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το είπε στο πνευματικό του, ο οποίος μόλις τον άκουσε, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, όπου χειροτονήθηκε ιερέας. Η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, γι' αυτό και ξεκίνησε για να φτιάξει. Ακτίμων όμως, καθώς ήταν, αδυνατούσε να βρει τα αναγκαία χρήματα. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στο δρόμο πηγαίνοντας συνάντησε κάποιο μοναχό και του είπε πως θέλει να φτιάξει εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Ο μοναχός έκπληκτος απάντησε στον Παπατίχωνα πως μόλις την ημέρα εκείνη είχε λάβει μία επιστολή και χρήματα για να τα δώσει σε όποιον θα ήθελε να χτίσει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνηση του Παπατίχωνα ήταν μεγάλη. Αφού πήρε τα χρήματα ευχαριστώντας τον μοναχό, κάλεσε τεχνίτες που μετάτρεψαν ένα από τα κελιά της καλύβας σε μία λιτή, μικροσκοπική εκκλησία. Το καλύβι του, φτωχικό και απέριτο, στέκει ακόμη μάρτυρας αξιόπιστος της Αγίας Φτώχειας του. Στο εσωτερικό του βλέπει κανείς τις λιγοστές ανίδες που χρησιμεύαν για κρεβάτι και κάθισμα, δύο σκαμνάκια και λίγα μαγειρικά σκεύη. Λίγο πιο πέρα ένας διάδρομος 3 μέτρων οδηγεί στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, όπου ο γέροντας συνομιλούσε με τους αγγέλους και συλλειτουργούσε με τους Αγίους. Στην Καψάλα έμεινε σχεδόν 44 χρόνια. Στα χρόνια αυτά πολλοί άνθρωποι τον επισκέφθηκαν. Ανάμεσά τους μητροπολίτες, ηγούμενοι και μοναχοί. Πολλοί ήταν επίσης και οι λαϊκοί που έρχονταν κοντά του κουρασμένοι από την αλμυρά του κόσμου ακαταστασία για να αναπαυθούν, να ακούσουν τις συμβουλές του που ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. Λειτουργός του Υψίστου. Τη Θεία Λειτουργία ο Παπατίχωνας την αγαπούσε πολύ. Ο υποτακτικός του Πάτερ Παΐσιος διηγείται χαρακτηριστικά. Η Θεία Λειτουργία για τον Γέροντα ήταν ένα άνοιγμα του ουρανού. Σαν τον Παύλο ηρπάζετο και σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα συναναστρέφετο τους αγγέλους του Κυρίου. Όταν έμπαινε στην Αγία Αναφορά και άρχισε να διαβάζει την ευχή, «Μετά τούτον και ημείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοόμεν και λέγομεν Άγιος, Άγιος», ο Παπατίχων έβλεπε τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Ο ευλογημένος Γέροντας ζούσε πραγματικά τη Θεία Λειτουργία. Την αγαπούσε τόσο, καθώς λέει ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος, που την ώρα της λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έφτανε να βραδιάζει από το πρωί που είχε αρχίσει και δεν είχε τελειώσει. Όλος έξαρση την ώρα του χερουβικού και του καθαγιασμού έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα και τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πώς πέρασε η ώρα. Πραγματικά στο πρόσωπο του ιερέα Τίχωνα βλέπουμε, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, τον μεθυσμένο από την αγάπη του Θεού, τον ιερουργόν που μεθύσταται σε άλλους κόσμους και μπορεί να λέγει ότι τον σηκώνει ο Δεσπότης Χριστός και τον εξάγει του τεχώρου, του τεζόφου και εισάγει άλλων, είτε κόσμον ή αέρα και προσφώς εισάγει μέγα. Φωτισμένος δάσκαλος. Εδίδασκε ο Παπατίχων με την αγιασμένην ζωήν του. Η απλότητά του και η βαθιά του ταπεινοφροσύνη μιλούσαν τόσο φανερά. Μιλούσε και δίδασκε και με κλειστό το στόμα. Όταν όμως άρχισε να διδάσκει, να λέει τις συμβουλές του ο γέροντας καθισμένος στη ρίζα της μικρής ελιάς, δίπλα στον τάφο του ή στη σκληρή σανίδα του κρεβατιού του, τότε η ψυχή του μαθητού εγωιτεύεται. Γοήτευε τις ψυχές ο δάσκαλος Παπατίχων. Απλά μιλούσε και απλά δίδασκε. Άρχιζε διδάσκοντάς σε να ξεκινάς πάντα από το Θεό. Γι' αυτό και μόλις έφτανε στο κελί, σε έπαιρνε από το χέρι και σε οδηγούσε στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε το άξιο νεστή και το σώσον Κύριε των λαών σου. Μετά, αφού σε έβαζε να κάνεις 3 μετάνοιες μπροστά στο Μεγάλο Σταυρό, που ήταν στημένο σε κεντρική θέση εκεί μέσα, πρόσθεται το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσεις των δούλων σου». Έπειτα, αφού σε κερνούσε, άρχιζε να απαντά στις ερωτήσεις σου. Σε συμβούλευε και ήταν οι συμβουλές του από ατόφιο χρυσάφι καμωμένες. Σου έλεγε για την ταπεινοφροσύνη. Σου έλεγε με τα σπασμένα ελληνικά του πως κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί όλο τον κόσμο με ένα χέρι. Βλέπει ταπεινό, ευλογεί με 2 χέρια. Πάπα, ταπεινό άνθρωπο αξίζει πιο πολύ από όλο κόσμο. Μελετούσε πολύ ο Παπατίχων και επέμενε στο θέμα της μελέτης. Τόνιζε συχνά πως όταν διαβάσει νους, καθαρίσει. Η ευχή σύντροφος παντοτινός της ζωής του. Ζώντας τα ευεργετήματά της έλεγε «Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση, κατόπιν αρχίζεις τη δουλειά σου και στο τέλος να λες δόξα το Θεό». Πνευματικός, φωτισμένος ο ίδιος, καθοδηγητής από τους λίγους, αξιώθηκε κοντά σε γέροντες ευσεβείς να βιώσει τις ευεργεσίες που δίδει ένας καλός πνευματικός. Γι' αυτό και συμβούλευε. Για να βρεις καλόν πνευματικό, να κάνεις 3 μέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς. Τα περισσά του δάκρυα τα μάζευε με ένα πανί που ήταν πάντα μουσκεμένο. Τούτα τα δάκρυά του στέκαν μάρτυρες αξιόπιστοι για το πόσο ζούσε τη συμβουλή που τόνιζε πως «Δάκρυα παιδιά μου, δάκρυα, αυτό θέλει ο Θεός». Η σχέση του μοναχού με τα χρήματα και τα υλικά αγαθά θέλει πολύ προσοχή. Το ξέρε αυτό ο φωτισμένος μοναχός, καθώς έλεγε πως ο ερημίτης έχει ευλογία να κρατά μόνο τα απαραίτητα χρήματα για τα 40 λίτουργα. Γύρω από την καλύβα του μπορεί να έχει κλίματα για να παίρνει σταφύλια, λίγες ελιές για το λάδι και ένα κήπο για τα λαχανικά του. Αυτά να του είναι αρκετά και να μην λησμονά την ελεημοσύνη. Το ξέρε ο Παπατήχων, μα και αληθινά το ζούσε, γι' αυτό σαν του περίσευαν χρήματα τα έστελνε σε κάποιο μπακάλι στις καριές διαμηνύοντάς του. Παρακαλώ, κάνε αγάπη να πάρει ψωμί και να δώσει φτωχό άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη. Μοναχός που τιμούσε το μοναχικό σχήμα συνειδητοποιεί αληθινά το βάρος του, γι' αυτό και τόνιζε. Δεν αρκεί απλά να το φέρουμε, αλλά και να έχουμε μία αγία ζωή. Στη Ρωσική Εκκλησία τρέφεται άπειρο σεβασμό στους μεγαλόσχημους μοναχούς. Το μέγα σχήμα αντικαθιστά τον άγγελο, τον τέλειο μοναχό, τον απαλλαγμένο από πάσα βιωτική μέρημνα. Είναι αυτός που ανέβηκε όλες τις αρετές. Ζητά την αγγελική ζωή, μεριμνά τα του Θεού. Πώς θα αρέσει μόνο στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μέγα σχήμα. Κελί, εκκλησία, νηστεία, προσευχή αδιάλειπτος. Δεν δικαιολογείται ο μεγαλόσχημος να περιφέρεται δεξιά και αριστερά, ούτε να ασχολείται με τη διοίκηση. Στη Ρωσική Εκκλησία τον μεγαλόσχημο τον θεωρούν Άγιο. Λέγουν πως αν δουν τον Πατριάρχη, πρώτα θα βάλουν μετάνοια στο μεγαλόσχημο. Όχι όπως το έχουμε εμείς που το φορούν οι νέοι και καμαρώνουν. Αυτό είναι αμαρτία. Χαρισματούχος ερημίτης. Ο Μακάριος Παπατήχων, αφού αξιώθηκε να γίνει τέκνον Θεού και να αναγεννηθεί άνωθεν εκ Πνεύματος Αγίου και να έχει τον Χριστόν μέσα στην αγιασμένη του καρδιά, αξιώθηκε και της μεγάλης τιμής να σκηνώσει η χάρις του Κυρίου μέσα στην ψυχή του. Για τα χαρίσματά του έχουν γράψει με περισσή επιτυχία τόσο ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος όσο και ο Ιερομόναχος Αγαθάγγελος. Ο γράφων, γνωρίζοντας την αδυναμία του, δεν θα τα παρουσιάσει όλα. Απλώς για να μην αδικήσει το γέροντα, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει 2 από αυτά, μορφοποιώντας έτσι ακόμη μια πτυχή του φωτεινού βίου του ερημίτη Τίχωνα. Είχε λοιπόν ο Παπατήχων το χάρισμα της αναστροφής με τα αγρίμια. Σαν στο καλύβι εμφανιζόταν κανένα μικρό ποντίκι, πρότειναν στο γέροντα να πάρει καμιά γάτα. Η απάντησή του βεβαίωνε το χάρισμα που είχε. «Όχι γάτα. Έχω εγώ άλλο γάτα. Μια μισή γάτα μεγάλο έρχεται. Άνθρωπο δε φοβάται. Τρώει ποντίκια. Μετά φεύγει, πάει λάκκο μέσα στο δάσος». Το χάρισμα της διακρίσεως είναι πολλές φορές, καθώς λένε, γέννημα της ησυχίας της ερήμου. Χαρακτηριστικά τα παρακάτω πιστοποιούν πως ο μοναχός Τίχων είχε και αυτό το χάρισμα που αναφέρει ο Χαλκίδος Νικόλαος. Όταν κάποιος νεαρός θεολόγος τον επισκέφθηκε και του είπε ότι είχε πάει στο όρος για να γίνει μοναχός και να διακόψει κάθε επαφή με τον πολυτάραχο κόσμο, ο γέροντας τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να μείνει στο μοναστήρι. Και πράγματι, μέσα σε λίγους μήνες έφυγε από εκεί και εγύρισε στην όζουσαν του κόσμου θάλασσαν. Η κοίμησή του, ηλιοβασίλεμα φωτεινό. Φωτεινή ήταν η ζωή του, φωτεινό και το τέλος του. Δίκαιο στη ζωή του ολόκληρη δεν φοβήθηκε το θάνατο. Τον περίμενε με ηρεμία και χαρά. Περίπου 10 μέτρα από το κρεβάτι του άνοιξε τον τάφο του. Τον άνοιξε ο ίδιος. Τον έσκαψε με τα χέρια. Και καθώς ήταν ο σωρός στο χώμα, στην άκρη είχε μπηγμένο το φτιάρι. «Να, έτσι ρίξει χώμα. έλεγε στο μοναχό που τον επεσκέπτετο και έκανε τη σχετική κίνηση, ρίχνοντας μια φτιαριά χώμα μέσα στον τάφο του. Εφύτεψε και ένα δενδρολίβανο στην άκρη. Συχνά έδινε οδηγίες για το τι θα κάνουν στην έξοδό του. «Πεθαίνει παπατήχων, σιωπή. Κάνει κομποσχήνη. Μετά λες, παπατήχων πέθανε». Ετοίμασε και τα γράμματα που θα έστελναν σε γνωστούς και φίλους του μετά το θάνατό του. Ήταν γράμματα απλά, μα πρόδιδαν τον πλούτο του συντάκτη τους. «Φίλος παπατήχων απέθανε ημέρα, άφηνε κενών. Παρακαλώ, διάβασε μία ευχή». Ο Θεός τον αξίωσε να προγνωρίζει το θάνατό του. Το έλεγε στον υποτακτικό του. «Παπατήχων, αν θέλει Θεός, ζήσει μία εβδομάδα 10 μέρες». Λίγες μέρες μετά η Παναγία φανερώθηκε στο γέρο Ερημίτη και σαν ο υποτακτικός του, Πάτερ Παΐσιος, τον ρώτησε τι του είπε, ο Παπατήχων απάντησε απλά. «Είπε Παπατήχωνα περάσει η γιορτή της Πάρη». Και πράγματι, αφού πέρασε η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, σε 2 ημέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968, αφού έλαβε το εφόδιον της Αθανασίας, μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, εξέφρασε την ευχαρίστησή του με προσευχή και με λαμπερό πρόσωπο, έκανε το σημείο του Σταυρού που τόσο αγαπούσε και ανεπάφθη. Αν ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, θα μπορούσε να γράψει «Ως δε επλήρωσε την ευχαριστίαν και η χείρε παχθήσα δια της φραγίδος το προσώπο το πέρας της ευχής διεσήμανε, μέγατη και βήθιον αναπνεύσασα την προσευχή, την ζωήν συγκατέληξεν».
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ομολογία και Αγιότητα. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Στη ζωντανή ομολογία πίστεως όλων των ανθρώπων του Θεού, πάντων των Αγίων, κάθε χρόνου και τόπου, αναφέρεται η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Επειδή η μαρτυρία της χριστιανικής πίστεως είναι απαίτηση του Θεού, αποτελεί προϋπόθεση της γνήσιας χριστιανικής ζωής. Αυτή η ομολογία και μαρτυρία πίστεως συνίσταται σε λόγια, έργα και συμπεριφορές. Από τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητάς μας, μέχρι τα μεγάλα και βαρυσήμαντα, τα δύσκολα διλήμματα, τις μεγάλες αποφάσεις και τις καθοριστικές επιλογές μας. Γνωρίσματα ομολογίας πίστεως. Η αυθεντική ομολογία πίστεως δεν έχει σχέση με την επίδειξη και τη μυσαλλοδοξία. Δεν είναι υπεράσπιση μιας ιδεολογίας με εμπάθεια και φανατισμό προς κάθε τι αντίθετο με την αλήθεια που πιστεύουμε. Δεν καταδικάζει και δεν απορρίπτει τον άλλον, έστω και αν βρίσκεται στην πλάνη και στην άρνηση. Όποιος ομολογεί το Χριστό με λόγια και με έργα, αγαπά πραγματικά τον Θεό, αλλά και την εικόνα Του, τον άνθρωπο, γιατί γνωρίζει καλά ότι για τον κάθε άνθρωπο Χριστός απέθανε. Αγαπά τον άνθρωπο με μία αγάπη που δεν ευχαριστεί, αλλά ωφελεί τον άλλον. Γι' αυτό και συχνά τον δυσαρεστεί εν αλήθεια. Υπομένει και περιμένει την επιστροφή του άλλου. Όποιος ομολογεί τον Χριστό δεν συμβιβάζεται κάθε φορά που η αλήθεια παραμερίζεται και ποικίλες αρνητικές ιδεολογίες κλονίζουν την πίστη. Όταν οι σταθερές αξίες της ζωής υπονομεύονται, ενώ η διαφθορά και η διαπλοκή αποθρασύνονται, όπως συχνά συμβαίνει στις μέρες μας. Ίσως βέβαια στις σημερινές συνθήκες ζωής η ομολογία της πίστεως να μην απαιτεί μαρτύρια και θάνατο. Όμως και σήμερα κοστίζει πολλά σε όποιον δεν εφησυχάζει νοχελικά στη βολεμένη ζωή του. Ο πιστός καλείται πάντα να αντιστέκεται και να διαφοροποιείται απέναντι σε πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις και σχέσεις που είναι διαβρωμένες από την αμαρτία και αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού. Το θάρρος της ομολογίας πρέπει να συνοδεύεται από το φωτισμό του

0: λέει πιο πολλά. Μαρτυρία πίστεως και αγιότητα. Αν ομολογία πίστεως είναι να ακολουθούμε τον Χριστό και στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά, τότε μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα της συνάντησης μαζί Του στην Ανάσταση. Όμως, πριν από το έπαθλο υπάρχει ο αγώνας και πριν από την Ανάσταση ο Σταυρός. Εδώ η δύναμη του πιστού τελειούται εν ασθενεία. Αισθάνεται αδύναμος στις σκληρές απαιτήσεις του Ευαγγελίου, γι' αυτό και εμπιστεύεται τον εαυτό του στην αγαπόσα ενέργεια του Θεού. Σηκώνει με αυταπάρνηση τον προσωπικό του καθημερινό σταυρό και συσταυρώνεται εσωτερικά με τον Χριστό. Ομολογεί τη δύναμη του Χριστού μέσα του για τη ζήτη μετάνοια, την αφάνεια και την ταπείνωση. Αυτό καταδεικνύουν τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Δεν έκαναν όλοι θαύματα, αγάπησαν όμως όλοι τον Χριστό και αγωνίστηκαν σιωπηλά και υπομονετικά στο όνομά Του. Τον ομολόγησαν γενναία με το λόγο τους και κυρίως με το παράδειγμά τους. Δεν τελείωσαν όλη τη ζωή τους μαρτυρικά για τον Χριστό. Έζησαν όμως όλοι με τον Χριστό και για τον Χριστό. Ιδού αφήκαμεν τα πάντα και οικουλουθήσαμενσι. Αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, ακούμε να λέει ο Απόστολος Πέτρος, και μέσω αυτού όλοι οι Άγιοι που προσπαθούν να ανταποκριθούν στην κλίση τους. Ας προσέχουμε, γιατί αξιώματα, χρήματα, περιουσίες, συγγενικοί δεσμοί και ανθρώπινες σχέσεις γίνονται κάποτε εμπόδια σε αυτό που ο Θεός ζητά από μας. Όλοι οι Άγιοι δεν έγιναν γνωστοί, πλούτησαν όμως όλη τη χριστιανική εμπειρία και φώτισαν το δρόμο του αγώνα μας. Έπεσαν στην αγκαλιά του Θεού και παραδόθηκαν με εμπιστοσύνη στο θέλημά Του. Γι' αυτό και μπόρεσαν να πετύχουν τα ακατόρθωτα. Αγαπητοί αδελφοί, η μαρτυρία πίστεως φανερώνει την ουσιαστική μας σχέση με το Θεό και το βάθος της χριστιανικής μας συνείδησης. Ας προσπαθούμε να την επιβεβαιώνουμε καθημερινά με τη ζωή και με τον αγώνα μας. Αμήν.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Οι ώρες της ζωής μας. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας λογοτέχνης, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, με μια παρέα φίλων του, επισκέφθηκαν το Άγιον Όρος. Σε ένα βιβλιαράκι οδηπορικό που εκδόθηκε μετά το ταξίδι, κατέγραψε τις εντυπώσεις του. Λόγω της κακοκαιρίας έμειναν 2-3 ημέρες περισσότερο από το προγραμματισμένο. Και τι έκαμαν όταν έμαθαν για τον προσωρινό αποκλεισμό του στη Μονή Διονύσου. Αρχίσαμε να βηματίζουμε στο Χαγιάτι σαν τα κλεισμένα θηρία. Μια παρηγοριά μόνο έφεγε στην απελπισία αυτή. Η ελπίδα πως κάποτε θα φύγουμε. Μα θα φύγουμε? Η καταχνιά που όλο κατέβαινε, ο αέρας που τάραξε τη χούνη, μας έλεγε πως η στιγμή αυτή αργεί. Η σιωπή ήταν απόλυτη. Μια στιγμή ήρθε σε έναν από εμάς η ιδέα να κατέβουμε στην αυλή. «Μακριά», φώναξε ένας άλλος, «θα ξαναδούμε τη Δευτέρα παρουσία». Και αλήθεια, η αυλή δεν είναι παρά ένα στενός ανοιχτός χώρος. Και η μόνη μας αναψυχή εκεί θα ήταν να περπατούμε στους νάρθηκες του ναού, να βλέπουμε ζωγραφισμένη τη φωτιά, το κατράμι να καταπίνει τους αμαρτωλούς, το ζύγισμα των ψυχών. Έτσι βρήκαμε κι εμείς τη δική μας ευτυχία. Να δρασκελίζομαι διαρκώς ένα κλεισμένο Χαγιάτι. Εδώ νιώσαμε τι μεγάλη ευτυχία είναι τα βήματα. Αν δεν υπήρχε το Χαγιάτι ώστε να γίνεται κι αυτό. Από τα ανοιχτά παράθυρα της εκκλησίας έρχονταν τα διαβάσματα και οι ψαλμοί. Χαμένος χρόνος λοιπόν η παραμονή στο Άγιον Όρος για τον Παπαντονίου και τους φίλους του. Πώς όμως καταντάει τόσο ρηχός ο άνθρωπος? Εξαιτίας της απιστίας του. Γιατί μας ενοχλεί τόσο η εικόνα της Δευτέρας παρουσίας? Μα επειδή μας θυμίζει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Γιατί δεν έκαμαν τον κόπο να μπουν στην εκκλησία και να ακούσουν διαβάσματα και ψαλμούς, προσευχές στον Χριστό? Γιατί τους θύμιζαν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Πολλούς αιώνες πριν από την εποχή του Παπαντονίου, ένα τρίχρονο κοριτσάκι οδηγήθηκε από τους γονείς του στο Ναό του Θεού και έμεινε εκεί 12 χρόνια και μάλιστα μέρα νύχτα. Μα δεν έπλυτε, δεν βαριόταν. Όποιος καταλάβει ότι ο Θεός και υπάρχει και ενεργεί, ανοίγει μαζί του διάλογο, προσευχή, και ο Θεός τον παρηγορεί. Του χαρίζει απέραντη χαρά που δεν εξαρτάται από πράγματα επίγεια. Αυτό συνέβη και στο κορίτσι αυτό που εισήλθε στο ναό από νήπιο. Το κοριτσάκι αυτό είναι η Μαρία, η Παναγία μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και το γεγονός των εισοδίων της Παναγίας στο ναό έγινε αφορμή χαράς, εορτής και πανηγύριος για ολόκληρη την Εκκλησία. Για να μας θυμίζει ότι πρέπει να γίνει και μια δική μας είσοδο στην Εκκλησία. Γιατί εκεί, στη Θεία Λειτουργία, συναντάμε το ζώντα Χριστό και μιλάμε μαζί Του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ένα οδηπορικό στο Κωσυφοπέδιο. Ιωάννης Ζιζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου. Το 1389 μετά Χριστόν, ο Τσάρος Λάζαρος επέλεξε το Ουράνιο Βασίλειο, γράφει ο Άγιος Επίσκοπος Αχρίδος Νικόλαος Βιλιμίροβιτς. Υπερασπίστηκε τον Χριστό, τον τιμημένο σταυρό του, και έχασε μαζί με το επίγειο βασίλειο και το κεφάλι του. Ο κόσμος θεώρησε ότι ο Κνέζης Λάζαρος υπέστη μια καταστροφική ήττα και ότι το σερβικό έθνος συνετρίβει για πάντα. Εν τούτης, το γεγονός διατήρησε μια αόρατη ακτινοβολία, η οποία δεν κρύφθηκε ποτέ στην ομίχλη. Τα πάντα ήσαν άγια και τιμημένα. Μέχρι σήμερα στη γη του Κωσυφοπεδίου υπάρχουν άνθρωποι που επέλεξαν να ακολουθήσουν τα βήματα του βασιλέως προγόνου τους και διαλέγοντας το βασίλειο των υψηλών ιδανικών κερδίζουν ουράνια στέμματα με τα μαρτύριά τους. Σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον λαό είχαμε την ευλογία να κάνουμε ένα προσκύνημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1996. Καθοδόν προς το Κωσυφοπέδιο από το Βελιγράδι, είχαμε την ευλογία να προσκυνήσουμε τα θαυματουργά λείψανα του Αγίου Τσάρου, μάρτυρος Λαζάρου, στο μοναστήρι της Ραβάνιτσας, όπου φυλάσσονται ακέραια και άφθορα, καθώς και τα λείψανα του Αγίου Ρωμίλου, μαθητού του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου. Το μοναστήρι υπέστη ερυπώσεις και ερημώσεις πολλές φορές στην ιστορία του. Οι μουσουλμάνοι το έκαψαν στα 1396, 1398, 1436 και πάλι στα 1686-87, όταν όλοι οι μοναχοί εφωνεύθησαν. Δέχθηκε ακόμη μία επίθεση στις αρχές του 19ου αιώνος και τελικά υπέστη σοβαρές ζημιές από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο ηγούμενός του, αρχιμανδρίτης Μακάριος, συνελήφθη, εβασανίστη και εκτελέστηκε στα 1943. Χάρη όμως στις προσπάθειες της ηγουμένης Εφημίας, πνευματικής κόρης του επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ανακαινίστηκε υλικά και πνευματικά και σήμερα είναι το μεγαλύτερο γυναικείο μοναστήρι της Σερβίας. Όσο πιο νότια ταξιδεύαμε, τόσο υψηλότερα ανεβαίναμε στα βουνά, περνώντας από περίφημα μοναστήρια και αρχαία κάστρα, κατά μήκος του ίδιου δρόμου που ευάδισαν προ 600 χρόνων και οι πολεμιστές του Κωσυφοπεδίου, οι οποίοι ήσαν άνδρες καλοί και θαρετοί, ανδρείοι στα λόγια και στις πράξεις, άνδρες που ακτινοβόλησαν ως λαμπροί αστέρες, ως αγροί στολισμένοι με εκθαμβωτικά άνθη, που έλαμψαν ως να έφεραν χρυσά ενδύματα και πολυτίμους λίθους. Επιγραφή χαραγμένη επί του μνημείου που ανοίγειρε ο Άγιος Στέφανος Λαζάρεβιτς προς τιμή του πατέρα του, Τσάρου Αγίου Λαζάρου και των πολεμιστών που μαρτύρησαν μαζί του. Καθώς τώρα διασχίζαμε τη μουσουλμανική περιοχή, παρατηρούσαμε αξιοσημείωτες διαφορές στην περιβάλλουσα περιοχή. Εν μέσω των πλέον απιστεύτων θαυμασίων τοπίων της φύσεως, υπήρχαν καπνίζοντες σωροί σκουπιδιών αφημένοι κατά μήκος του δρόμου. Όλο και συχνότερα εμφανίζονταν μιναρέδες, ξεπροβάλλοντας μέσα από τα μικρά ορεινά χωριά. Νιώθαμε σαν να μην είμεθα πλέον στη Σερβία, αλλά σε μια κατεχωμένη περιοχή. Χρειαστήκαμε περίπου 7 ώρες για να φτάσουμε στον πρώτο προορισμό μας, το Πατριαρχείο του ΠΕΚ. Όταν τελικώς φτάσαμε, η τεράστια πέτρινη, σαν κάστρινη τείχη του μοναστηριού, στέκονταν μπροστά μας, φρουρώντας την είσοδο. Βρισκόμεθα στο προπύργιο και το φυτώριο της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βαδίζαμε σε ιερή γη. Τοποθετημένο στο στόμιο ενός γραφικού φαραγγιού, του οποίου τα σπήλαια ήσαν κάποτε ασκητήρια, το Πατριαρχείο του ΠΕΚ ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα και υπήρξε το αρχαίο κέντρο των ιεραρχών της Σερβίας. Καθώς βρίσκεται πάνω σε σημαντικό οδικό κόμβο, έχει καταστραφεί πολλές φορές. Ιστορικώς ήταν ανδρικό μοναστήρι, αλλά οι τελευταίοι μοναχοί εκδιώχθησαν το 1941 και μέχρι το 1957 ήταν χωρίς μοναχούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, 70 οικογένειες ήλθαν να ζήσουν εδώ για να το προφυλάξουν από τους Αλβανούς μουσουλμάνους που ήθελαν να το καταστρέψουν. Τέλος, το 1957 ήλθε μια συνοδεία 8 καλογραιών. οι πλούσιες μοναστηριακές γαίες είχαν δημευθεί από τους κομμουνιστές εκτός ενός μικρού δάσους και μόνον η εκκλησία σωζόταν. Στα 1981 το παλαιό κονάκι, δηλαδή τα κτίσματα που περιβάλλουν το καθολικό της μονής, πυρπολήθηκε από τους μουσουλμάνους και όλα τα προσωπικά υπάρχοντα των καλογραιών κατεστράφησαν. «Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα είχαμε το 1957», μας είπε η ηγουμένη, «όταν προσπαθούσαν με κάθε μέσο να μας εκδιώξουν. Τα παιδιά άφηναν το σχολείο για να βασανίσουν τις αδελφές, ώστε αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε την προστασία της αστυνομίας και πάντα είχαμε αστυνομικούς στην πύλη της μονής. Αλλά τώρα η τρομοκρατία στρέφεται κατά της σερβικής αστυνομίας και πολλοί αστυνομικοί έχουν φωνευθεί. Λόγω του επικίνδυνου της περιοχής που βρίσκεται το μοναστήρι, δεν έχει προσέλθει νέα μοναχή επί 15 χρόνια, ενώ οι υπάρχουσες είναι ήδη ηλικιωμένες. Οι τρεις μεγάλες λιθόκτιστες εκκλησίες της Μονής, κτισμένες μαζί, είναι συνδεδεμένες όλες με κοινό νάρθηκα. Στη μέση ο Ναός των Αγίων Αποστόλων, κατά αποτίμηση του περίφημου ομονίμου ναού της Κωνσταντινουπόλεως και όπου ενθρονίζονται ως σήμερα οι πατριάρχες της Σερβικής Εκκλησίας. Βορείως του Αγίου Δημητρίου και νοτίως ο κύριος ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας, όπου ευρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου του ΠΕΚ, επάνω σε ένα χρυσοστόλιστο θρόνο από σκαλιστό ξύλο. Αυτή είναι μία από τις 70 εικόνες που εζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στον κήπο της Γεστημανή το 48 μετά Χριστόν. Η εικόνα κρέμεται με χρυσές αλυσίδες στολισμένες με νομίσματα, τοποθετημένα από ευγνώμονες ανθρώπους, σιωπηλοί μάρτυρες των θαυμάτων που πραγματοποιήθησαν, ενώ οι μοναχές, όποτε περνούσαν μπροστά της, έκαναν με ευλάβεια εδαφιαία μετάνοια. Το έντονο μεγαλείο αυτού του ναού, όπου και ο Άγιος Κνέζης Μάρτης Λάζαρος είχε κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, είναι αρκετό για να σου προκαλεί δέος και να σε κάνει να ρηγείς. Η τύχη είναι αγιογραφημένη σε μεγαλύτερο του φυσικού μέγεθος, με παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού, πλήθος πολλών αγγέλων, αγίων της Σερβίας, ενώ δεξιά και αριστερά της θύρας υπάρχουν δύο τεράστιες τοιχογραφίες, του Αγίου Νικολάου και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον θόλο, οι αρχαίοι βασιλείς και πατριάρχες της Σερβίας παριστάνονται σαν σε λιτανία, στολισμένοι με επουράνια ενδύματα, τα οποία διατηρούν ακόμη τα λαμπρά τους χρώματα. Το περιβάλλον ορεινό τοπίο είναι όμορφο, γραφικό, ποιμενικό και μόνο τα ερείπια των παλαιών κτηρίων, το νεκροταφείο και οι βασανισμένες μορφές των καλογραιών φέρουν τα σημάδια των μαρτυρίων που έχουν πλήξει το μοναστήρι κατά τη διάρκεια των αιώνων. Μετά το Πατριαρχείο του ΠΕΚ επισκεφθήκαμε το μοναστήρι του Ντέτσανη. Το καθολικό του, μία από τις μεγαλύτερες μεσαιωνικές εκκλησίες της Σερβίας, ποτέ δεν ερημώθηκε εντελώς και δεν βεβηλώθηκε. Λέγεται πως μετά τη μάχη του Κωσυφοπεδίου υπήρχε σχέδιο για τη μετατροπή του σε τζαμί, αλλά η ιδέα αυτή εγκατελείφθη, όταν ένας Τούρκος που προσευχόταν στο κατόφλι του, στραμμένος προς τη Μέκα, σκοτώθηκε από μία πέτρα που έπεσε. Ο ναός εκτίσθη το 1335 από τον Τσάρο Άγιο Στέφανο ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς το Θεό για τη θεραπεία του από την τύφλωση. Τα άφθορα λείψανά του φυλάσσονται εδώ, ενώ η θαυματουργός παρουσία του Αγίου Στεφάνου του Ντέτσανη είναι πολύ έντονα αισθητή. Ιδιαιτέρως τον επικαλούνται για τη θεραπεία των ματιών τους, ενώ πολλά θαύματα έχουν γίνει και σε μη ορθοδόξους, ακόμη και σε μουσουλμάνους. Μέχρι σήμερα βλέπει κανείς Αλβανούς μουσουλμάνους να επισκέπτονται το μοναστήρι. Το εσωτερικό του ναού καλύπτεται πλήρως με περισσότερες από 1000 φωτεινές τοιχογραφίες, οι οποίες διατηρούνται σχεδόν ανέπαφες. Το φως που διαχέεται από τα ψηλά παράθυρα, τα οποία κοσμούν τον Τρούλο, δημιουργεί την εντύπωση ότι ευρίσκεται κανείς μέσα σε ένα λίκνο αγιότητος. Ο τάφος του Αγίου Στεφάνου είναι υπερυψωμένος από το έδαφος, εις τρόπον ώστε να μπορεί κανείς να περάσει έρποντας από κάτω για ευλογία. Υπάρχουν επίσης εδώ τα λείψανα της αδελφής του, Αγίας Ελένης, μαζί με μία θήκη που περιέχει τα οστά μερικών πολεμιστών της μάχης του Κωσυφοπεδίου. Αν και η εκκλησία της Μονής του Ντέτσανη έχει διατηρηθεί ανέπαφη, εντούτοις η αδελφότης και οι μοναστηριακές γιές έχουν υποστεί τα πάνδυνα κατά τη διάρκεια των αιώνων, από τους μουσουλμάνους και προσφάτως από τους κομμουνιστές. Τα πάντα εκτός του ναού είχαν καταστραφεί και καεί, ενώ οι μοναχοί ζούσαν σε μεγάλο κίνδυνο. Μια μικρή πόρτα στον πέτρινο τοίχο που περιβάλλει τη μονή ήταν το σημείο από όπου οι κομμουνιστές συνήθιζαν να παρακολουθούν τους μοναχούς. Για 20 χρόνια η αδελφότητα αποτελεί το από 4 ηλικιωμένους ιερομονάχους και μόλις προν 4 χρόνων ήταν σχετικώς ασφαλές να έλθουν περισσότεροι μοναχοί. Ακόμη και σήμερα σιδερένιες μπάρες καλύπτουν τα περισσότερα παράθυρα, ενώ ο αριθμός των εχθρικών Αλβανών στα γειτονικά χωριά αυξάνεται. Όντας πλήρως σχεδόν κυκλωμένο από μουσουλμάνους, το μοναστήρι του Ντέτσανη έχει μετατραπεί σε σημαντικό πνευματικό και ιεραποστολικό κέντρο όλης της χώρας. Τον Σεπτέμβριο του 1992, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι βαπτίστηκαν στον ποτανό Μπίστριτσα μπροστά στο μοναστήρι. Τώρα υπάρχουν εδώ 20 μοναχοί, οι περισσότεροι νέοι, οι οποίοι ήλθαν καθοδηγημένοι από την εμπνευσμένη πνευματική πατρότητα του Επισκόπου Αρτεμίου, ο οποίος ξεκίνησε τα μοναχικά του βήματα στη μονή του Τσέρνα Ρέκα, Μαύρου Ποταμού, η οποία ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα από τον Άγιο Πέτρο του Κόρης. Σε ένα κοντινό βουνό υπάρχουν σπηλιές και ερημητήρια όπου οι οικιστές της ερήμου εζούσαν κατά μήκος του φαραγγιού. Είναι ολοκάθαρο πως ο πολυβασανισμένος μάρτης βασιλεύς Άγιος Στέφανος του Ντέτσανη καθοδηγεί τις νεανικές ψυχές στο πνευματικό πεδίο μάχης στην καρδιά του Κωσυφοπεδίου. Το μοναστήρι του προσφέρει σε όποιον επιθυμεί να ακολουθήσει τα βήματά του εκουσίως μία ζωή δοκιμασιών και θλίψεων, με σκοπό να εξαγνίσει τον εαυτό του ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Αν και η πολιτική κατάσταση του Κωσυφοπεδίου είναι σήμερα 1996 στα πρόθυρα εκρήξεως, όμως σύμφωνα με τα λόγια του Επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, όποιος θυσιάζει τα πάντα για ένα λαμπρό ιδανικό, σίγουρα αναδεικνύεται πάντοτε νικητής. Αυτοί οι μοναχοί είναι ως πρόβατα επισφαγήν, που χαρούμενα προετοιμάζονται να ενωθούν με τον επουράνιο χορό των νεομαρτύρων της Σερβίας. Την επόμενη ημέρα θα επισκεπτόμασταν το μοναστήρι που περιβάλλει έναν ναό, ο οποίος θεωρείται ως ο ωραιότερος του Ορθοδόξου κόσμου. Η μονή βρίσκεται δίπλα σε μια μεγάλη πόλη κοντά στο σημείο που έγινε η μάχη του Κωσυφοπεδίου. Όμως δεν ήταν καθόλου εύκολη η κατάσταση εκεί, εν μέσω μιας εχθρικής μουσουλμανικής γειτονιάς. Η μονή της Γκρατσάνιτσας απετέλεσε το μεγαλύτερο δώρο του Αγίου Βασιλέως Μιλουτίνου προς τη Σερβική Εκκλησία των Μεσαιωνικών Χρόνων. Αυτός έκτισε 40 ναούς, ένα για κάθε χρόνο που κυβέρνησε. Τούτος εδώ κτίστηκε το 1315. Στην εναλλαγή φωτός και σκιάς, η Γκρατσάνιτσα φαίνεται σαν οπτασία εξωπραγματικής ομορφιάς, ώστε να γράφει ο ποιητής: «Ω Γκρατσάνιτσα, αν δεν ήσουν φτιαγμένοι από πέτρα θα υψωνώσουν στα ουράνια». Η μονή απετέλεσε ένα μεγάλο πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο, διάσημο για τη βιβλιοθήκη και τις εκδόσεις του, στα τέλη του 16ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το αναστηλωμένο κονάκι ξανακατεστράφει ολοσχερός, ενώ ο ναός δεν έμεινε τελείως ανέπαφος. Όπως συνέβη στα περισσότερα μοναστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι μοναχοί είτε σκοτώθηκαν, είτε στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, είτε επιστρατεύθηκαν αφήνοντας το μοναστήρι απροστάτευτο. Κατά τον καιρό που δεν είχε μοναχούς, διάφορες σερβικές οικογένειες έζησαν σε αυτό για να το προστατεύσουν. Εισερχόμενοι στο ναό, διεπιστώσαμε με λύπη ότι οι κομμουνιστές είχαν γκρεμίσει ένα μέρος των αγιογραφημένων τείχων του Νάρθικος, αντικαθιστώντας τους με τζαμαρίες. Παρά τα αυτά, τα έντονα βλέμματα των πολεμιστών Αγίων εικονίζουν την τελεία έλλειψη φόβου έναντι του κακού και την ετοιμότητά τους να μάχονται αιωνίως εναντίον του άρχοντος του κόσμου τούτου. Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης και ευγενείς γυναίκες μάρτυρες κοιτάζουν προς τα κάτω, ψηλά από τους τοίχους των σκοτεινών θόλων. Σε πολλές από τις στιχογραφίες τα μάτια έχουν ξυστεί από αλλοθρίσκους, σε μια προσπάθειά τους να αφαιρέσουν από τους Αγίους την πνευματική τους δύναμη, τυφλώνοντας τα παράθυρα των ψυχών τους. Η Γκρατσάνιτσα ήταν ανέκαθεν ανδρικό μοναστήρι, αλλά μετά τον πόλεμο έγινε γυναικείο. Τώρα υπάρχουν 16 αδελφές, πολλές από αυτές νέες. Είναι φανερό πως η μοναχική ζωή είναι ισχυρή εδώ, παρά τις εξωτερικές δυσκολίες. «Περιμένομαι», μας είπε η ηγουμένη. «Δεν ξέρουμε πότε θα έλθουν οι μουσουλμάνοι. Αν μας βάλουν φωτιά, θα καούμε για τον Χριστό». Πράγματι, αυτές οι αδελφές είναι έτοιμες να πεθάνουν. Αλλιώς δεν θα ευρίσκονται εδώ. Κάθε άνοιξη ένα χαλί από άγριες κόκκινες παπαρούνες ανθίζει κοντά στην Κρατσάνιτσα, στα πεδία του Κωσυφοπεδίου, το οποίο πιστεύεται ότι αναπαριστά το αίμα των δεκάδων χιλιάδων πολεμιστών που έπεσαν στη μάχη του 1389. Το επίγειο βασίλειο διαρκεί για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά η επουράνια βασιλεία παντοτινά. Παρολίγο να μην δούμε το μοναστήρι του Ντέβιτς, το οποίο αφού τελικά βρήκαμε, απεδείχθη το συγκινητικότερο όλων. Δεν ήταν ξεκάθαρο στο χάρτη το πού ακριβώς βρισκόταν. Σταματήσαμε τουλάχιστον 4 φορές το δρόμο για να ρωτήσουμε χωρικούς, που δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να μας πούν. Βρισκόμασταν σε αλβανική μουσουλμανική περιοχή και ο κόσμος δεν ήταν συνεργάσιμος, βλέποντας ότι ήμασταν χριστιανοί. Καθώς συνεχίζαμε, φοβηθήκαμε πως δεν θα τα καταφέρομαι. Ψάλαμε λοιπόν ήσυχα το απολυτίκιο του Αγίου Ιωαννίκιου, παρακαλώντας τον να μας βοηθήσει να βρούμε το μοναστήρι του. Ο επόμενος άνθρωπος που ρωτήσαμε μας είπε πως η στροφή ήταν ακριβώς 100 μέτρα μπροστά μας και έτσι, γεμάτη ευγνωμοσύνη, φτάσαμε στην πύλη. Ο κτήτορ της Μονής του Ντέβιτς, Άγιος Ιωαννίκιος, περιφρουρεί το μοναστήρι του από την εχθρότητα που το περικυκλώνει. Γεννημένος τον 14ο αιώνα, άφησε το σπίτι των παιδικών του χρόνου στη Ζέτα και έφηβος ανεζήτησε τη μοναχική και αφιερωμένη στο Θεό ζωή, έκτισε ένα κελί στη δασόδη περιοχή του Τσέρνα Ρέκα, ακολουθώντας την παράδοση του Αγίου Πέτρου του Κόρης, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια εδώ προσευχόμενος και αγωνιζόμενος κατά των δαιμόνων. Πολλοί μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω του, εξαιτίας της μεγάλης ασκητικότητος και αγιότητός του. Φεύγοντας τη δόξα των ανθρώπων, μεταφέρθηκε στα δάση του Ντέβιτς και συνέχισε τον αγώνα του εν σιωπή. Γι' αυτό έλαβε το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής μεταδακρύων και της εκδιώξεως των δαιμόνων. Κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά και μετά την κοίμησή του, ο Άγιος Ιωαννίκιος έκανε αμέτρητα θαύματα σε ευσεβείς Ορθοδόξους αλλά και σε απίστους. Από όλα τα κατατρεγμένα μοναστήρια που επισκεφθήκαμε, το Ντέβιτς φαινόταν ως το πλέον μαρτυρικό. Καθώς βαδίζαμε στα σκονισμένα μονοπάτια του, η φτώχεια του φανέρωνε τα αμέτρητα βάσανα και τις στερήσεις που έχουν υποστεί οι μοναχοί. Τα πρώτα βάσανα άρχισαν στα 1455, όταν το Σερβικό Βασίλειο έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Το 1544 εκδιώχθησαν όλοι οι μοναχοί και η περιουσία του μοναστηριού περιήλθε στην κατοχή ενός επιφανούς μουσουλμάνου. Με τη μεσολάβηση του Αγίου Ιωαννίκιου η μονή ανακαινίστηκε, αλλά ακόμη και έτσι οι κακουχίες και τα βάσανα ήσαν μεγάλα. Το Ντέβιτς ερυπώθηκε ξανά στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι μοναχοί είτε σκοτώθηκαν είτε εξαναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν. Το μοναστήρι απογυμνώθηκε και ο ναός εχρησιμοποιείται για στάνη. Το 1858, μετά από μια νέα περίοδο ανακαινήσεως, Αλβανοί μουσουλμάνοι από τα γύρω χωριά σκότωσαν τον ηγούμενο Παΐσιο. Στα 1889, μια νέα συνοδεία μοναχών εγκατεστάθη εδώ, η οποία κατόρθωσε να λειτουργήσει σχολείο στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, το οποίο επέζησε μέχρι την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου το 1914, αυστριακοί στρατιώτες το λεηλάτισαν, παίρνοντας όλα τα ζώα, τα έπιπλα και τα χάλκινα σκεύη του μοναστηριού. Επίσης, ανατείναξαν ορισμένα από τα κτίρια και τα υλικά τους χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή στρατώνος. Το 1941, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, Αλβανοί αγρότες με σφυριά και κασμάδες δεν άφησαν λίθον επί λίθου. Ο ηγούμενος Δαμασκηνός οδηγήθηκε έξω από την πύλη και εκτελέστηκε, ενώ οι υπόλοιποι μοναχοί εξαναγκάστηκαν σε φυγή. Όλο το μοναστήρι ερυπώθηκε, ενώ πυρομαχικά και βλήματα μεταφέρθησαν εδώ και ανατινάχθησαν, προκαλώντας μια τρομερή έκρηξη που ισοπαίδωσε όλα τα κτίρια. Περισσότεροι του ενός μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν κάποιον ντυμένο με λευκά άμφια να περιπλανάται στα ερείπια. ήταν ο Άγιος Ιωαννίκιος, που επροστάτευε την Αγία Τράπεζα και το παρεκκλήσιο όπου φυλάσσονται τα λείψανά του, τα οποία παρέμειναν άθικτα. Το μοναστήρι έμεινε ερυπωμένο μέχρι το 1947, οπότε αφήχθησαν δύο μοναχές. Με τη βοήθεια χωρικών των γύρω περιοχών, αναστήλωσαν σιγά σιγά το μοναστήρι και το ναό στην αρχική τους μορφή. Όλο και περισσότερες μοναχές εισέρχονταν στην αδελφότητα και οι άνθρωποι των γειτονικών χωριών εμπνέονταν από την ισχυρή πίστη των καλογραιών και τη μεγάλη τους αγάπη προς τον Άγιο Ιωαννίκιο. Λόγω του μεγάλου κινδύνου από τους Αλβανούς, στα 1980 έως 90, οι χριστιανοί που επισκέπτονταν το Κωσυφοπέδιο έπρεπε να έχουν στρατιωτική συνοδεία. Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που ταξιδέψαμε σχετικώς ελεύθεροι στην περιοχή. Ελάχιστοι Σέρβοι από τα γύρω χωριά διακινδυνεύουν πλέον να επισκεφθούν το μοναστήρι, φοβούμενοι τυχόν επίθεση των μουσουλμάνων. Όσο βρισκόμασταν εδώ, μία από τις αδελφές έπρεπε να διώχνει τα γουρούνια κάποιου Αλβανού που έμπαιναν ανενόχλητα στο μοναστήρι. Μας φάνηκε σαν σύμβολο της συνεχιζομένης επιθυμίας τους να βεβηλώσουν τον οίκο του Θεού. Η ηγουμένη μας είπε για την προκάτοχό της, η οποία εκοιμήθη προσφάτως, ότι χρησιμοποιώντας το ένα μόνο χέρι της σε καιρούς μουσουλμανικών εξεγέρσεων, προσπαθούσε ακόμη και με τα όπλα να υπερασπιστεί το μοναστήρι, ενώ πολλές φορές λιθοβολήθηκε και χτυπήθηκε από τους Αλβανούς. Μας είπε επίσης ότι και σήμερα οι μοναχές λιθοβολούνται και δέχονται κτυπήματα στον δρόμο τους προς την πόλη, ενώ ζουν υπό τη συνεχή απειλή εμπρισμού, η κλοπή της οδειάς και των αποθεμάτων τροφίμων. Αλλά έχουν το προνόμιο να βρίσκονται υπό την προστασία του Αγίου Ιωαννίκιου. Ορισμένα από τα κτήματα του μοναστηριού περιβάλλονται από σκαλοσιές και στο ναό διαπιστώσαμε με πόση αγάπη το μοναστήρι έχει αναστηλωθεί. Οι πολύτιμες στιχογραφίες μαζεύτηκαν προσεκτικά από τα ερείπια και εκολύθησαν κομμάτι-κομμάτι επάνω στους ξανακτισμένους στίχους. Με δάκρυα προσκυνήσαμε τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιωαννίκιου. Ο τύμβος του είναι μικρός και σκοτεινός, αρχαίος και γεμάτος χάρη, ενώ έχει και μία τοιχογραφία δύο Αγίων που κρατούν μία περγαμηνή με αγιογραφικά χωρία, τα οποία όμως έχουν σχεδόν σβηστεί. Αναχωρώντας, νιώθαμε πόσο πολύ μας ενέπνευσαν η άσκηση, οι αγώνες, η θλίψη των μοναζουσών, αλλά και η ετοιμότητα, η προθυμία τους μπροστά στο μαρτύριο. Αναλογιζόμενοι ότι πρόκειται να αρχίσουν και για μας διώξεις και βάσανα, για τα οποία τόσο λίγο είμαστε προετοιμασμένοι. Με απλότητα και ταπείνωση οι μοναχές μας είπαν: «Είμαστε χαρούμενες που ευρισκόμεθα εδώ, μαζί με τον Άγιο Ιωαννίκιο. Αυτή είναι η μικρή μας έρημος». «Οικετεύομεν σε, Άγιε Ιωαννίκε του Ντέβιτς», άστραψε μπροστά στα όπλα τους ενώ πυροβολούν. «Εμπόδισε την αιματοχυσία, λιώσε τα μαχαίρια τους, σύντριψε τις αλυσίδες τους, καθώς βαδίζεις ανυπόδητος εις τα σοδούς του Κυρίου, εν μέσω προσφύγων, εν μέσω φωτιάς και λοιμού, φύλαξέ μας, ανόρθωσέ μας και δίδαξέ μας. Στο πεδίο της συμφοράς να κτίσουμε μια πολιτεία με τις πέτρες όπου μας λιθοβολούν». Λιούμπομιρ Σίμοβιτς. Στον δρόμο της επιστροφής, διερχόμενοι από τις πεδιάδες του Κωσυφοπεδίου, ο ήλιος έδιε πάνω από τα χρυσαφένια χωράφια του σταριού. Συνεπαρμένοι από το μεγαλείο της στιγμής, ψάλαμε το φως ηλαρών και ο αρχαίος ύμνος ανέβαινε στον ουρανό, καθώς οι τελευταίες ακτίνες του δειλινού φαίνονταν ρόδινες και πύρινες πίσω από τα πορφυρά βουνά. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι σε αυτή την ίδια πεδιάδα δεκάδες χιλιάδων γενναίων ευάδισαν χαρούμενοι προς τον θάνατο, κάνοντας την υπέρτατη θυσία προς δόξαν Θεού και της Ιεράς Ορθοδοξίας. Ο μακαριστός επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς γράφει: «Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι άλλη μία μεγάλη μέρα για τον αγώνα μεταξύ των δύο βασιλείων». Ποιο βασίλειο θα επιλέξω, το επίγειο ή το επουράνιο? Αυτό το ερώτημα που ετέθη στον Άγιο Κνέζι Μάρτυρα Λάζαρο ψιθυρίζεται σήμερα στις καρδιές όλων των νέων ζηλωτών της Αγιότητος και της Θυσίας. Οι νέοι ιοί και θυγατέρες της μαρτυρικής Σερβίας πλησιάζουν αργά σε αυτόν τον τόπο της θυσίας, αναζητώντας να ευρεθούν στην πρώτη γραμμή όπου η μάχη είναι σφοδρότατη και στεφάνια αιώνια. Οι μοναχοί που σήμερα αγωνίζονται στο αρχαίο πεδίο μάχης του Κωσυφοπεδίου έχουν ήδη κάνει την επιλογή τους. Να πεθάνουν τον επίγειο θάνατο χάριν της βασιλείας των ουρανών.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Excellent.

0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και

αυτός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ενα εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

Κοπινδύου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.